σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στήματα.

0: καλύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Όπως αποδείχθηκε, η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο, η τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ενώ είπε ότι ο ΣΥ δεν χρειάζεται να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της αλλιώς. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει

0: στο Reuters, στο State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Τους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την εξαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό Φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμη νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας στο Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου, διανύουμε μια εβδομάδα που οι δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς διαδέχονται η μία την άλλη. Τι να πρωτοπιάσει και τι να πρωτοσυζητήσει κανείς? Την άγρια επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Απιθύτα, με τραυματίες και προσαγωγές, τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες, όπου είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές, στον ακροτηριασμό ενός νεαρού παίκτη reality που έκανε ψαροντούφεκο, την αυτοκτονία ενός 56χρονου στην Κέρκυρα μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία, ή το άλμα στο κενό για 2 17χρονα παιδιά που σόκαραν και γέμισαν με θλίψη όλη την Ελλάδα. 2 μαθήτριες στο ξεκίνημα της ζωής τους που πήραν αυτή την απόφαση για το φόβο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας στις Πανελλήνιες και την κατάθλιψη που φαίνεται πως τις πολιορκούσε. Μια ακόμη ιστορία ζωής που, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, οι γονείς μάλλον αγνοούσαν κορυφαία ζητήματα που απασχολούσαν τις δύο κοπέλες και που τις οδήγησαν στη μοιραία αυτή απόφαση. Πραγματικά είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα στην ελληνική κοινωνία με όλα αυτά και άλλα τόσα περιστατικά. Μια κατάσταση που, αν θυμάστε, περιέγραφαν οι επιστήμονες ότι θα έρθει μετά την περίοδο της πανδημίας, αλλά που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δείχνουν να είναι μάλλον απροετοίμαστες. Καλά θα μου πείτε τώρα, μια καλή είδηση δεν υπάρχει? Υπάρχουν, αλλά με το σταγονόμετρο. Η εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό, όπου σκόρπισε τον ενθουσιασμό, όντας από τα φαβορί της διοργάνωσης, αποθεώθηκε μάλιστα και πάει έτσι ισχυρός για τον τελικό του Σαββάτου. Το νέο ανακατασκευασμένο βαγόνι του ΙΣΑΠ, που παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και κάπου εδώ κλείνει το ταμείο με τις ευχάριστες ειδήσεις. Στα πολιτικά, η ένταση ανεβαίνει όσο παρουσιάζονται και οι νέες δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα σταδιακά από το διμέτωπο μπαίνουν ουσιαστικά σε ένα τριμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσουν η Νέα Δημοκρατία το προβάδισμα και την ελπίδα για την αυτοδυναμία, τα υπόλοιπα κόμματα κυνηγώντας κυρίως το επικοινωνιακό momentum για τη δεύτερη θέση και την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς, με την πόλωση να οξύνεται μέχρι πριν λίγες ημέρες υποψηφίων για συνεργασία. Οι τόνοι δυστυχώς ανεβαίνουν καθημερινά, η τοξικότητα έρχεται, ακούγονται ακραίοι χαρακτηρισμοί, όπως ας πούμε για παράδειγμα η προτροπή χθες στελέχους του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα μαλλιά του, ή τα περί ηγετικής ανικανότητας του Νίκου Ανδρουλάκη που έφερε τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό. Πράγματα αδιανόητα, ειδικά αν σκεφτούμε πως είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Και ευτυχώς που κάποιες φορές υπάρχουν και πολιτικά στελέχη με χιούμορ που εκτονώνουν τη μεγάλη ένταση, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Νάντια Γιανακοπούλου, με μια κουβέντα που γινούσε γύρω από τα επόμενα πολιτικά βήματα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Γιανακοπούλου αφιέρωσε στον Κώστα Ζαχαριάδη το τραγούδι «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», ενώ ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων του 2023 απάντησε με «Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια του Γεράσιμου Ανδρεάτου». Αρχικά λοιπόν η Νάντια Γιανακοπούλου του είπε: «Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για σένα, γιατί καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας». Από τη μεριά του, ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε γρήγορα λέγοντας: «Μιας και μου κάνει αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Ιδίως τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου, που είναι πάντα ξεχωριστά».

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε απεργία, την απεργία της ΑΔΔΗ. Είναι 24ωρη παρελαδική απεργία με τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά και το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκαθαρίσει ότι οι μαθητές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία οδηγία αναστολής λειτουργίας. Η πραγματική εικόνα βεβαίως σήμερα θα διαμορφωθεί ένα σχολείο και ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πύλες σχολείων θα ανοίξουν κανονικά. Σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων με κενές ώρες ή και πρόωρη αποχώρηση των μαθητών. Στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, οι γονείς αναμένεται να ενημερωθούν άτυπα από τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση, αν κάποιοι δάσκαλοι συμμετέχουν στην απεργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρωινά τμήματα ενδεχομένως να λειτουργήσουν κανονικά, αλλά το ολοήμερο πρόγραμμα να μην λειτουργήσει, εφόσον θα απεργήσουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. Για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων, η παρουσία στο σχολείο θεωρείται υποχρεωτική, ενώ θα δοθούν απουσίες κανονικά. Αν οι καθηγητές συμμετάσχουν στην απεργία, μπορεί να υπάρξουν κενά στο ορολόγιο πρόγραμμα. Εφόσον είναι συνεχόμενα ή μεγάλης διάρκειας, τότε θα κριθεί από τη διεύθυνση αν μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα οι μαθητές. Στην απεργία συμμετέχουν οργανωμένα και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, που έχουν καλέσει εκπαιδευτικούς να δώσουν το παρόν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας, προσλήψη μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον καιρό, αναμένεται να είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές από το ύψος της Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και των βορείων τμήματων των Επιτανήσεων, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αναμένονται από τα κεντρικά και νότια της Θεσσαλίας, στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, στα κεντρικά και νότια Επιτάνησα, σε περιοχές του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου και στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Πελοποννήσου μέχρι την Εύβοια. Πυκνές νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πιθανότητα βροχής, θα επικρατήσουν από την νότια Πελοπόννησο στις Κυκλάδες, στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ασθενούς ημέτριας έντασης αλλά και διαστήματα με παύση των φαινομένων. Θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, 13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, χρόνια της πολλά, και σαν σήμερα το 1821 είχαμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, όπου ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου, με τους οπλαρχηγούς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, τον Ηλία Μαυρομιχάλη και τον Δημήτρη Πλαπούτα. 1890 ο Νικόλα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, ενώ το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone και το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριά ταχύτητα 146 χιλιόμετρα. 1785 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Αχτούρης, ο Ιδρύος Ναύαρχος του 1821, ενώ το 1883 γεννιέται ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Τεστ ΠΑΠ. Το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή Δέσποινα Χλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως κυρά της ΡΟ, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλεκη στην ακριτική νησίδα της ΡΟ, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άνδρα της από το 1924. Το 1988 ο Τσετ Μπέικερ, ο Αμερικανός τρομπετίστας της jazz, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η Ελληνίδα ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Μαΐ, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο γείτονα εδώ το Χρήστο, στην Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Νικόλα και τον Κώστα. Στα αθλητικά σήμερα έχουμε πρωτάθλημα, παρότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει, ουσιαστικά έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, έχουμε τους αγώνες ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΠΑΟ, κρίνεται κυρίως η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Στο μπάσκετ έχουμε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια να περάσει στο Final Four που θα διεξαχθεί βεβαίως στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η Κίνα έστειλε το μήνυμα προς το Πακιστάν: εντατικοποιήστε τη μεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αυτό συνέβη από τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος παρότρινε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες και εξέφρασε την πρόθεση του Πεκίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει το εγχείρημα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει ότι αναμένεται αργά σήμερα στην Κίνα τον κυριότερο οικονομικό και στρατηγικό εταίρο του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, το οποίο ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μικρά υποβρύχια για να λειτουργήσουν ως αόρατος φύλακας των στενών του Ορμούς εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει τουλάχιστον 16 υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος σύμφωνα με το Διεθνές Στρατηγικό Ινστιτούτο. Κάθε ένα από αυτά επανδρώνεται από πλήρωμα λιγότερων από 10 ατόμων και μπορεί να μεταφέρει είτε δύο τορπίλες είτε δύο αντιπλοϊκούς πυράβλους κρούζ κινέζικου σχεδιασμού. Είναι ωστόσο θορυβώδη σε σύγκριση με τα περισσότερα σύγχρονα υποβρύχια, όπως τονίζει το Bloomberg, ενώ τα πληρώματά τους διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία και τα σκάφη αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα συντήρησης. Υπενθυμίζω ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα στενά του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου και η απόφασή του να αναπτύξει τα μήνυ υποβρύχια, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο, ήρθε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του σχεδίου για τη συνοδεία πλοίων που περνούν το στενό. Μέχρι τώρα η Τεχεράνη ασκεί τον έλεγχο στο στενά του Ορμούς κυρίως μέσω της χρήσης ή ακόμη και μόνο με την απειλή χρήσης πυράβλων και φθηνών drones και τα λεγόμενα υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος πιθανότητα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν παρόμοιο σκοπό. Βεβαίως τα στενά του Ορμούς έχουν πολύ μικρό βάθος, περίπου 100 μέτρα είναι το βαθύτερο σημείο τους και γι' αυτά τα υποβρύχια αυτά λοιπόν του μικρού εκτοπίσματος είναι τα καταλληλότερα. Όμως καθιστά το μικρό βάθος δυσκολότερη την απόκρυψη των υποβρυχίων, ακόμη και αν παραμένουν ακίνητα, καθώς το ενεργητικό σόναρ μπορεί να τα εντοπίσει. Τα υποβρύχια λοιπόν μικρού εκτοπίσματος χρησιμοποιούνται κυρίως για παράκτη άμυνα, καθώς δεν διαθέτουν αυτονομία για μακρινά ταξίδια και δεν μπορούν να καταδυθούν σε μεγάλα βάθη όσο τα μεγαλύτερα σκάφη. Λοιπόν, τα ιρανικά έχουν αναπτυχθεί από την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παραγωγής που πραγματοποιήθηκε το 2005. Την ίδια ώρα πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα χάρτη με τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, ενός χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών και λεζάντα 51η πολιτεία, μια ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός στο Καράκας, Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως η χώρα ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικανός Μεγιστάνας καφιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους της Λατινικής Αμερικής μετά την αιματηρή Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα να εχμαλωτιστεί ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει πει επανειλημμένα ότι θα ήθελε ο Καναδάς να είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών στρέφει πλέον τις βλέψεις του στη Βενεζουέλα. Μάλιστα πρόσφατα σε έναν αγώνα baseball είχε αναφερθεί σε αυτή την πιθανότητα λέγοντας γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία, 51η πολιτεία κανείς, τότε είχε κάνει μια ανάρτηση και πάλι στο Truth Social.
Βεβαίως το μεγάλο θέμα χθες δεν ήταν ο πόλεμος, δεν ήταν η επιπτώση του πολέμου. Στην Ελλάδα το μεγάλο θέμα ήταν αυτό το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων μαθητριών. Οι δύο έφηβες πήραν τη μοίρα απόφαση από κοινού, αφού φαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας και έγραψαν σημειώματα, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Μια απόφαση που βύθισε σε σοκ το Πανελλήνιο από την είδηση με τις δύο έφηβες που βούτυξαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία σκοτώθηκε επί τόπου, η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Τώρα στη τσάντα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της εντοπίστηκε ένα σημείωμα μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτή δεν φταίνε σε τίποτε. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα σας απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει πανελλήνιες. «Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο», κατέληγε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της άλλης 17χρονης που παλεύει για τη ζωή της και εκείνη έγραφε σε αυτό ότι έχει κατάθλιψη και ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς της με τις πανελλήνιες. Οι δυο τους ήταν φίλες και όπως δείχνουν τα στοιχεία, είχαν προσχεδιάσει την αυτοχειρία τους. Χθες όμως είχαμε και δύο πολύ άγριες επιθέσεις. Η πρώτη ήταν η επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με τραυματίες και προσαγωγές, με κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα αλλά και χτυπήμα στο κεφάλι που έχουν οι τραυματίες φοιτητές. Λοιπόν, το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το πρωί όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές στον πανεπιστημιακό χώρο. Η ομάδα των αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε μέλη των ΕΑΚ, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. 7 ήταν οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν όλοι στα νοσοκομεία. Μπήκαν τα ΜΑΤ, βεβαίως μπήκαν όταν είχαν αρχίσει να αποχωρούν οι εισβολείς, οι αντιεξουσιαστές. Και βέβαια είχαν η ομάδα των ατόμων που είχε στρατιωτική μορφή όπως κατέθεσαν αρκετοί από τους διδάσκοντες. Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είχαν κράνη και εξοπλισμό και επιτέθηκαν στους φοιτητές που πραγματοποιούσαν παρέμβαση στα τραπεζάκια των σχολών τους. Το απόγευμα επεισόδια είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες και είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές. Τα άτομα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εισήλθαν από την κάτω πύλη, κινήθηκαν προς την αίθουσα και εκεί λοιπόν έγινε η συμπλοκή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και του ΣΟΠΚΕ, οι οποίοι εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο. Τα άτομα αυτά έφεραν κράνη και γάντια και προσήχθησαν. Τώρα όλα αυτά βεβαίως γίνονται γιατί σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των φοιτητριών. Έτσι λοιπόν από τις 7 το πρωί έως 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες, δεν διεξάγονται μαθήματα όπως συνηθίζεται τις ημέρες των φοιτητικών εκλογών για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και χαρακτηρίζονται και οι φετινές φοιτητικές εκλογές από έντονη αντιπαράθεση με επίκεντρο την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου για την επόμενη μέρα. Έχει ανοίξει συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16, την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, την ασφάλεια και τη φοιτητική μέρημνα. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που βάζουν φοιτητικές παρατάξεις. Επιπλέον θα δούμε αν και φέτος στηριχθεί η παράδοση να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα. Η ΔΑΠΝΟΥ του Φουκού έχει αναδείξει ως πυρήνα της προεκλογικής ατζέντα την ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση φοιτητικής καθημερινότητας. Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά για τις μάχες του μέλλοντος, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της οργάνωσης. Από την πλευρά της, η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κρούει τον κόδωνα για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέρημνας.
Η τρίτη παράταξη, η ΠΑΣΠ, το κεντρικό τους μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές, είναι ώρα να ακουστείς. Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης. Λοιπόν, η ΠΑΣΠ, η οποία διεκδικεί μεταξύ άλλων ενίσχυση της ασφάλειας, φοιτητικής μέρινας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους φοιτητικούς συλλόγους, καλύτερη σύνδεση ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης. Θα δούμε το βράδυ αν τελικά θα καταφέρουν να εκδώσουν αποτελέσματα ή θα συνεχιστεί η παράδοση που κρατάει εδώ και πέρα από πάνω από 3 δεκαετίες. Χθες πάντως είχαμε και ανακοινώσεις σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις από τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Σε πληρωμές λοιπόν αγροτικών ενισχύσεων ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 μοναδικούς δικαιούχους, στοχεύει η ΑΔΕ για το 2026. Σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών 2026 που παρουσίασε η Αρχή. Το πρώτο εξάμηνο προγραμματίζονται καταβολές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και το δεύτερο εξάμηνο 1 δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων σε μια χρονιά που η Αρχή παρουσιάζει μετάβαση σε πρότυπο οργανισμό πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161.000 δικαιούχους, κυρίως για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Τον Ιούνιο 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.890 δικαιούχους. Ουσιαστικά λοιπόν το στοίχημα είναι ότι θα πρέπει να δοθούν το τελευταίο δίμηνο του χρόνου σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 60 μέρες. 2 δισεκατομμύρια 231 εκατομμύρια έχει προγραμματίσει η ΑΔΕ για όλο το 2026 και το πρώτο τετράμινο έχουν εκτελεστεί τα 258 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί στρατηγική μεταρρύθμιση για την ελληνική κοινωνία και επεσήμανε ότι η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη περνά μέσα από τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγροτικών πληρωμών. Το πάρτι τελείωσε για τους επιτίδιους, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λέγοντας παράλληλα ότι έχουμε ρίξει με όσα μας κρατούσαν πίσω.

Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στον Θοδωρή, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Λοιπόν, στην Ιταλία έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση σε μια απόφαση του εφετείου στο Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και τρεις γονείς. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε στη Γερμανία στα πλαίσια μιας ευρύτερης γονικής μέρημνας, όπως γράφει ο τύπος. Ο πατέρας του παιδιού είναι παντρεμένος εδώ και 10 χρόνια με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του αποφάσισε να αποκτήσει παιδί με μια φίλη του ζευγαριού. Δεν πρόκειται για τη λεγόμενη κοίηση για τρίτα πρόσωπα, αλλά για επιλογή που δεν προέλευε την προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση. Το παιδί, το οποίο πλέον είναι 4 ετών, αναγνωρίστηκε από τους βιολογικούς του γονείς και συνέχεια ανατέθηκε η φροντίδα του στο ζευγάρι των ανδρών με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας. Ο Ιταλογερμανός σύντροφος του βιολογικού πατέρα επίσης έλαβε πράσινο φως από το γερμανικό δικαστήριο και μπόρεσε να δώσει το δικό του επώνυμο στο ανήλικο για να το υιοθετήσει. Όταν όμως το ζευγάρι θέλησε να μεταφερθεί στην κάτω Ιταλία, προέκυψαν προβλήματα για την αναγνώριση της απόφασης γερμανικής δικαιοσύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που οφείλονταν κυρίως σε υποψίες ότι το παιδί θα μπορούσε να έχει γεννηθεί χάρη στη λεγόμενη παρένθετη μητρότητα, η οποία απαγορεύεται για όλους από την Ιταλική νομοθεσία. Τελικά πάντως, αφού ακολουθήθηκαν κάποιες διαδικασίες με την έκθεση κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ανδρών ενδιαφέρεται και φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο το ανήλικο και ότι η μητέρα του έδωσε τη συγκατάθεσή της, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να το υιοθετήσει, το εφετείο του Μπάρι αποφάνθηκε ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στη Γερμανία είναι καθόλου αμνόμιμη και συμβατή με την Ιταλική νομοθεσία και ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε επιτρέποντας το παιδί να διατηρήσει τη σχέση του με τη βιολογική του μητέρα. Είναι η πρώτη φορά που, όπως υπογραμμίζεται και στην Ιταλία, ένα δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα παιδί έχει επίσημα τρεις και όχι δύο γονείς. Βέβαια και στην Ιταλία, καθολικοί κύκλοι εξέφρασαν σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση. Μια οργάνωση, μια καθολική ομάδα που αγωνίζεται για αυτό που αποκαλεί παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, καταδίκασε τη δικαστική απόφαση και δήλωσε ότι η νόμιμη αναγνώριση των ενώσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε κάθε είδους κοινωνικούς και ιδεολογικούς πειραματισμούς. Μια επίσης ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από το Τέξας, καθώς έχουμε πειρά κατά του Netflix. Κατηγορείται ότι κατασκόπευε ενηλίκους και ανηλίκους χρήστες, προκαλώντας εθισμό. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υποστηρίζει ότι η εταιρεία συνέλεγε και αξιοποιούσε προσωπικά δεδομένα, χωρίς συνένεση, χρησιμοποιώντας εθιστικό σχεδιασμό για να κρατά τους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένους. Όλα αυτά στην Αμερική για το Netflix, παρακαλώ. Οχοχοχ, θα έλεγα εγώ. Για το Netflix, το οποίο βεβαίως είναι πολύ δημοφιλές και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Το Netflix, το οποίο βεβαίως δεν δέχεται την κατηγορία από τον Γενικό Εισαγγελέα, θα δούμε τώρα τι θα απαντήσει όταν θα φτάσουν στα δικαστήρια. Στη Μεγάλη Βρετανία πάντως, υπό προθεσμία είναι ο Πρωθυπουργός Στάρμερ, καθώς όλο και περισσότεροι βουλευτές ζητούν την παρέτησή του. Χθες πάντως στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι θέλει να παραμείνει στη θέση του. Η δήλωση αυτή έρχεται καθώς όλο και περισσότερα στελέχη των εργατικών, υπουργοί και βουλευτές ζητούν είτε την άμεση παραίτηση του Στάρμερ, είτε χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Του προδιαγράφουν ότι θα έπρεπε να μείνει περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Φαν Μπουλέ, που υπέβαλε την παραίτησή της, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Δεν είναι παιχνίδι, είπε βέβαια ο υπουργός στέγασης, ο Στίβ Ριντ, και κάλεσε το Εργατικό Κόμμα να στηρίξει τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο αριθμός των βουλευτών που καλούν τον Στάρμερ να αποχωρήσει έχει φτάσει στους 80. Οι τελευταίες 48 ώρες είναι αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες, τόνισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ένα θρίλερ λοιπόν, και έρχεται σε αυτήν την αλυσίδα της αποσταθεροποίησης πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια η Γαλλία, είναι γνωστό πόσο έχει ταλαιπωρηθεί η Γερμανία και η Βουλγαρία. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στην Βρετανία. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Ξεκινάμε με την καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να καταθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή της δικογραφής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες. Το Αιγαίο βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως στόχος του είναι η επίλυση των προβλημάτων, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Νίκος Δένδιας, τον ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ο κ. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος το έθεσε το θέμα και δεσμεύτηκε ο Ουκρανός ομολογός του να το εξετάσει και να ερευνήσει, καθώς ήταν σε σύνδεση με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο των Ομολόγων των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, με τους άντρες στο ΜΑΤ να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και να υπάρχει αναστάτωση πίσω τους, αναστάτωση από τους φοιτητές. Ηλεκτρονικό μάχητη της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές, τη δείχνει νέα έρευνα. ΠΑΣΟΚ προτείνει εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους. Πάμε στα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί. Γροθιά στο μάχη της ελληνικής κοινωνίας, τραγωδία με τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη, γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, το μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες, αν είναι λάθος το ευαδόν, τι να κάνετε αν υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο. Πώς περνάει μια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο. Χρηματοδότηση, πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, η αποφάση στην Κύπρο. Πολιτικό παρασκήνιο, θητεία στις πρεσβείες με πολιτικά ρούχα, στη διαβούλευση το προεδρικό διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Βαλένθια στην ομάδα, Βαλένθια ΠΑΟ, τώρα μιλούν οι αστέρες, Ολυμπιακός ΠΑΟ, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, η μάχη για τη δεύτερη θέση. Πάμε στην απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και 10 επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑ, 2.100 ευκαιρίες για τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Άγριο ξύλο στο Απιθύτα, αντιξουσιαστές με ρόπαλα καταφοιτητών, 7 στο νοσοκομείο. Βρυξέλλες με χρονοκαθυστέρηση, αντίδραση δέντια για το ουκρανικό ντρόουν. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς των ΙΣΑΠ, σύνολο 14. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3.422.190 δικαιούχους. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχειώνει την κοινωνία, μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω, κραυγή αγωνίας πριν βουτήξουν στο κενό 2-17χρονα κορίτσια. Λουκέτο Άρον Άρον στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Τι κατάσταση και αυτή, να έχεις πάει τώρα για ένα reality, για μια εκπομπή διασκέδασης επί της ουσίας, ψυχαγωγίας, και να βρίσκεσαι σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Το παιδί έχει ακροπτηριαστεί και τώρα εξετάζεται αν θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκατασταθεί η υγεία του. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγο στο Πανελλήνιο. Αλεξάνδρα Καπάτου, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Επιδοτεί σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Αποκλειστικό. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Βεντέτα μεταξύ εξουσιαστών και ΕΑΚ. Επιδρομή Μπαχαλάκηνο στο Απιθύτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Θα απομακρυνθούν από δυτική γεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό. Εντυπωσιακός ο Ακύλας, βεβαίως είναι από τα φαβορί για να κερδίσουν μαζί με τους Φιλανδούς, είναι τα μεγαλύτερα φαβορί για να κερδίσουν τη φετινή διοργάνωση. Δημοκρατία, εχθρικό κράτος η Ουκρανία, να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου, κάζους μπέλι νούμερο 2. Η εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. Συνταγματική αναθεώρηση. Προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ευρωβουλευτές. Ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Πάμε στην κόντρα.
άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Ωστόσο, εκφράζονται από πολιτικούς αναλυτές, εκφράζεται μια έτσι. Υπάρχει ένα θέμα ότι πώς έχουν μπει στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η σύνθεσή τους. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στην Ελλάδα, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι διαφωνίες σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Ρίζος πάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Και ναυτεμπορική, 3 δισεκατομμύρια η πρόωρη πληρωμή χρέους προς τον EFSF. Η νέα προεξόφληση αφορά μνημονιακά δάνεια. Οι καταβολές θα γίνουν φέτος 40 δις τα διαθέσιμα. Η ναυτιλία των Ελλήνων ενώνει τον κόσμο. Μελίνα Τραυλού, η πρόεδρος της ΕΕ. Και η Ελλάδα είναι φυσική πύλη για τον IMEC, Βασίλης Κικίλιας. Πώς θα πληρωθούν 2,23 δισεκατομμύρια στους αγρότες.

Είπαμε λοιπόν ότι η βροχή δημοσκοπήσει τις τελευταίες ημέρες. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Προβλέπει σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δίνει στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 30,1%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,1%, ενώ ακολουθεί το Πασόκ με 14,9% σε απόσταση οριακών διαφορών. Ακόμη μετά έρχεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%. Το φράγμα του 3% ξεπερνούν οι Φωνή Λογικής και το Μέρα 25%, ακολουθούν οι Δημοκράτες το 2%, ακόμη πιο χαμηλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, Νίκη και Νέα Αριστερά λαμβάνουν ποσοστό 0,9% και 0,7% αντίστοιχα. Στο ερώτημα, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο είναι από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το 49,1% των ερωτηθέντων απαντά το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 22,9% εκτιμά ότι τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταλάβει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά πολύ σωστά και πολύ ωραία, αλλά η απορία, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πως η εταιρεία Interview έχει εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δύο κόμματα που σαφώς έρχονται τις επόμενες 15-20 μέρες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Προκαλεί μεγάλη απορία όλο αυτό. Τώρα, στην ερώτηση αν ποιο κόμμα θα είναι στη δεύτερη θέση, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα υπάρχει και το κόμμα της Μαρίας Καριστίνου με 11,9%, ενώ το 9,4% θεωρεί ότι δεύτερο θα αναδειχθεί κάποιο άλλο κόμμα. Τώρα, ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό? Πιθανά θεωρούν ότι μπορεί να ιδρυθεί και ένα τρίτο ή ένα τέταρτο κόμμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια άρθρα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα ενδιαφέρον άρθρο λοιπόν έχει γράψει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα από τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πόσο μετακομμουνισμό αντέχουμε? Το έχει γράψει για την ηλεκτρονική σελίδα Πρόταγκον. Λέει ο Γιάννης Δατσέρης, είχαμε το Πασόκ ως κουκουέ του κέντρου, τώρα θα έχουμε και τρίτο κουκουέ, το κόμμα Τσίπρα. Η ρητορική και η βασική κειμενογραφία και των δύο δεν παραπέμπει σε κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και να αποκτήσουν επιδραστικότητα στη διακυβέρνηση της χώρας. Αποφεύγουν συστηματικά την ουσιαστική προσέγγιση των μεγάλων και ουσιαστικών άμεσων ζωτικών θεμάτων, επικεντρώνοντας στην περιπτωσιολογία. Σε άλλο σημείο του άθρου, ο κύριος Δατσέρης λέει ότι στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκινά την επικοινωνία της πρότασής του για την τετραήμερη απασχόληση με το σεξπυρικό ερώτημα: δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε? Το πόσο λάθος είναι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Γιατί αν κληθεί να απαντήσει ο ίδιος, αν δουλεύει για να ζει, τότε δεν πρέπει να του διαφεύγει ότι ο εργοδότης του είναι ο ελληνικός λαός. Η αποστολή του πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργήσιμου δεν εκπληρώνεται με ωράρια. Άρα, αν θέλει τη δουλειά του, ζει για να δουλεύει. Δεν μπορεί να προτάσει λιγότερη απασχόληση σε μια χώρα που έχασε το 25% του ΑΕΠ της και 15 χρόνια μετά δεν μπορεί να το ανακτήσει. Δεν μπορεί να το εκφέρεις όταν συνειρμικά παραπέμπει σε ίσονα προσπάθεια. Δεν μπορείς να το επιλέγεις όταν πρέπει να δώσεις αγώνα για να απεξαρτηθεί ο μέσος Έλληνας από το βόλεμο του επιδόματος που συνδυάζεται περιστασιακά με δουλειές του ποδαριού. Είναι υπεκφυγή όταν δεν προσδιορίζεις αν η πρόταση αφορά και το δημόσιο τομέα και αν τον αφορά, είναι έσχατος λαϊκισμός. Αν δεν αφορά μόνο εργαζόμενους σε εντάσεις διανοίας, τότε είναι επιλεκτικός πελατειασμός προς μια ελίτ που έχει ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ. Η πρόταση καταλήγει, λένε ότι δεν γίνεται, και όμως γίνεται. Δηλαδή, με συνώνυμο του λεφτά υπάρχουν έλεος, λέει ο Γιάννης Δατσέρης, και συνοπτικά και καταλήγει: το κόμμα Τσίπρα άρχισε να πιέζει το ΠΑΣΟΚ, έλκοντάς του σε μια οξύ αντιδεξιά ρητορική και βάζοντάς του αριστερόμετρο. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι επιρρεπής να πέσει στην παγίδα. Λοιπόν, αυτά λέει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα πάρα πολύ έμπειρο στέλεχος τα προηγούμενα χρόνια στη Χαριλάου Τρικούπη, ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκ των ενόντων τι γίνεται στο κόμμα. Εάν ο Γιάννης Δατσέρης λοιπόν ασκεί αυτή την κριτική για τις προτάσεις, για την πρόταση που έκανε για την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως για την στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, φανταστείτε τι θα πούν άλλα στελέχη ή τι θα έλεγαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να κρίνουν την τακτική του ΠΑΣΟΚ.
Όπως και να έχει, είμαστε στη φάση που τρία κόμματα τουλάχιστον διεκδικούν με έντονο τρόπο τη δεύτερη θέση. Θεωρούν ότι εκεί θα παιχτεί το στοίχημα και για την κεντροαριστερά, αλλά κυρίως στις επόμενες εκλογές, και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Το κόμμα Καριστιανού, το οποίο έρχεται στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από τον κινηματογράφο Ολύμπιον. Θα δούμε τώρα και την συγκρότησή του και τις πρώτες θέσεις που θα εκφράσει η κυρία Καριστιανού, αλλά και ποια στελέχη θα μπουν στη βιτρίνα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ενισχυμένο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είτε με τη δυνητική ψήφο, είτε όπως έκανε χθες η συγκεκριμένη δημοσκόπηση που το ένταξε στην πρόθεση ψήφου και στην κατάληξη των ψηφοφόρων, στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή πόσο θα έπαιρνε αν σήμερα είχαμε εκλογές. Είναι δεδομένο ότι δεν θα πλήξουμε, καθώς ακολουθεί τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 48 ώρες και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. 3 λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5 με περισσότερες πρωινές.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στη Δυθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει το πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του ορμούς, προέτρεψε χθες στο Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο, αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Εντώνει ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ, εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνιων. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και προσήχθησαν 8 ύποπτοι. Τα επεισόδια στα 2 πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, 8 ύποπτοι. Τα επεισόδια στα 2 πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες

0: αφού η υπηρεσιακή ομολογός του στο Καράκας Δέλση Ροδρίγες τόνισε ότι η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Στη Βολιβία κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις και πολλαπλασιάζονται οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα. Στην Αργεντινή, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου και κατά των πολιτικών λιτότητας του Προέδρου Μιλέη. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανέμει νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ξενυχτισμένη αλλά πολύ, πολύ χαρούμενη.
1: Πολύ
0: καλά. Έβλεπα Eurovision.
1: Την είδες όλοι?
0: Όλοι, μέχρι τέλος.
1: Όλοι.
0: Μέχρι, είδα και λίγο από την εκπομπή μετά.
1: Μέχρι και τη...
0: Eurovision Night.
1: Και δεν μου στείλεις ένα μήνυμα.
0: Τι να σου στείλω, αφού ήξερα θα κοιμάσαι.
1: Να ξέρω ότι περάσαμε, ρε παιδί μου.
0: Αφού ήξερα ότι κοιμάσαι, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, κοιμόμουν.
0: Το ξέρεις ότι περάσαμε, εντάξει.
1: Είδα μέχρι τη Φιλανδία.
0: Εντάξει, πάρε βάλει ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήμασταν πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν. Ενδιαφέρον είχε.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά.
1: Ενδιαφέρον. Ω, εντάξει. Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Όχι, ωραίο είναι.
1: Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Αυτή η διοργάνωση.
1: Το πανηγύρι, όχι, είναι ένα πανηγύρι.
0: Δεν είναι πανηγύρι, είναι διοργάνωση.
1: Πανηγύρι με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο κακή έννοια, όπω λένε οι πανηγυρτζίδε, είναι και με την καλή έννοια.
0: Θα το συζητήσουμε. Πούμε τα διαδικαστικά πρώτα και να πούμε.
1: Τα διαδικαστικά.
0: Να αυτό, ας πούμε.
1: Πάμε τα διαδικαστικά.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία.
1: Ποια?
0: Αχ, να ζήσει η Γλυκερία μου. Γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα. Είναι τη Αγία Γλυκερία.
1: Να ζήσει.
0: Ναι, και την τραγουδίστρια την Γλυκερία, τη φίλη μα.
1: Χρόνια πολλά και στο Χούμους.
0: Καλά, εντάξει. Θα φάμε Χούμους και μετά μιλόπιτα.
1: Είναι διεθνή ημέρα Χούμους σήμερα. Τραχαγύρευε γιατί.
0: Και εθνική ημέρα μιλόπιτα.
1: Μόνο στη ΣΥΠΑ. Όχι παντού.
0: Δεν καλά, δεν θα φάμε εμείς επειδή το γιορτάζουμε μόνο στη ΣΥΠΑ.
1: Λέω να κόψω τα γλυκά. Δεν ξέρω, για κάποιο διάστημα έτσι τώρα επειδή δεν μπαίνει καλοκαιράκι. Ναι. Επειδή μπαίνει το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Έχει δει το πώς ξεχωρίζει. Πώς ξεχωρίζει αυτού που. Πώς ξεχωρίζει αυτού που πήγανε γυμναστήριο το χειμώνα και αυτού που δεν πήγαν γυμναστήριο το χειμώνα.
0: Αυτού που ξεκίνησαν χτες, δηλαδή. Γυμναστήριο.
1: Ναι, πώς του ξεχωρίζει, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω. Αυτοί που πήγανε στο γυμναστήριο το χειμώνα φοράνε ένα νούμερο μικρότερο μπλουζάκι από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να φοράνε. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν πάει γυμναστήριο φοράνε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Μπουλουζάκι από αυτό που
0: φοράνε ρηχτά, όπως εγώ.
1: Κατάλαβες. Αυτό. Ενώ οι άλλοι φοράνε ένα νούμερο μικρότερο, δηλαδή να φαίνονται τα μουσκουλιά κτλ.
0: Έχω να συζητήσουμε πολλά για αυτό το θέμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχουμε να συζητήσουμε. Ναι. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά θέματα.
1: Είπαμε ότι ο Γιάννης ο Πρίντες είναι εδώ.
0: Όχι.
1: Η Μαρία Εικόντο εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι. Κατερίνα Σερέτη, ο Γιάννης Χατζημιχάλης, τα πάμε. Εντάξει, αυτό
0: Ήρα Παρανίδου, χαμός γίνεται, την υπερπαραγωγή αυτή η εκπομπή εδώ.
1: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σας είπαμε τον πώς. Όχι. Viber Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, Earth News γράφετε μία λέξη. Και ενώ Radio δεύτερη λέξη, μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο του και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Όπως έχει κάνει η Κυριακή, οι φίλοι μας από την Καλαμάτα, κλασικά σχεδόν πάντα πρώτοι. 17 βαθμούς, 19 έχουμε εμείς. Και καλημέρα και στην Γιάννα και το Σάββα. 13 βαθμούς στην Κοζάνη. Άμα η Κοζάνη έχει 13, χθες και 12 η Κοζάνη. Κατάλαβες. Σήμερα έχει 13.
0: Εδώ έχει 20.
1: Υποτίθεται ότι σήμερα θα πέσει κατά τη, λέει. Κατά.
0: Πόσο τι.
1: Ναι, αυτό λέει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια του 25.
0: Καλά.
1: Και στις υπόλοιπες περιοχές του 28 και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά του 30.
0: Παγετός.
1: Ναι. Όχι, χθες είχε μέχρι 33.
0: Εντάξει, και το 30.
1: Άλλο 30, άλλο 33, το παιδί μου.
0: Παγετός.
1: Λοιπόν. Να ξέρετε πως αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Το ότι θα έχει λίγο συννεφιά και τέτοια πράγματα φαίνεται και από το φεγγάρι που έχει γύρω-γύρω το αλόνια.
0: Το φεγγαράκι.
1: Ναι, είναι ένα νυχάκι είναι. Αλλά έχει γύρω-γύρω αλόνια, κατάλαβες.
0: Και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχει πει η τέτοια. Η Άντζη Σαμίου το τραγουδί.
1: Ποιο το έχει πει?
0: Η Άντζη Σαμίου.
1: Α, δεν ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθείς, το έχει πει πριν 800 χρόνια.
1: Ούτε τότε ακολουθούσα.
0: Έχει σε μένα όμως.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Έχει σε μένα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε πως η ορατότητα της πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
0: Όμβρους θα έχει.
1: Λοιπόν, το είπα νωρίτερα. Ναι. Θα έχει, τοπικούς.
0: Τοπικούς.
1: Λοιπόν. Αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν είναι τρώμε χούμους το μεσημέρι και αν έχετε κάνει γυμναστήριο όλο το χειμώνα μπορείτε να φάτε και μιλόπιτα επειδή είναι η Διεθνής ημέρα μιλόπιτας. Εμείς δεν θα φάμε για τις υποδιονύσεις, έχουμε ξεκινήσει διατροφή. Και σαν σήμερα το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη Στροπολιτσάς, που ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου και είχε πολύ, πολύ βαριά ονόματα, δηλαδή Κολοκοτρώνης, Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Δημήτρης Πλαπούτας.
1: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Μπράβο του. Το 1909 ξεκινάει ο πρώτος γύρος της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια της μεγαλύτερης διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Κουραστικό το ποδήλατο και αυτές τις σέλες τόσο άβολες.
1: Βλέπεις έναν αγώνα και περιμένεις να δεις ποια είναι η στιγμή που θα μπλέξουν πολύ μαζί και κάποιος θα πέσει και θα πέσουν όλοι.
0: Όχι, γιατί να πέσουν.
1: Όχι, αυτό είναι. Ποια είναι τα highlights των αγώνων?
0: Τα πεσήματα.
1: Μα βλέπεις.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν κάθονται συνήθως στις σέλες.
1: Όχι, δεν κάνουν.
0: Ορθοπεταλιά κάνουν αυτοί.
1: Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
0: Εδώ.
1: Διπλάνο.
0: Εδώ.
1: Καμπέρος.
0: Στην Καμπέρα, πού.
1: Πού.
0: Το 1917 γίνεται το θαύμα της Φατίμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το έχει πάθει και ο.
1: Πολλοί το έχουν πάθει.
0: Ο τέτοιος.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας, ο Σαντάνα.
1: Ναι.
0: Έχει δει την Παναγία της Γουαδελούπης. Αυτοί όμως είδαν την Παναγία, τρία βοσκόπουλα ήτανε.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό, σε αυτό. Στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή πάνε εκεί και είναι περιοχή λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Θεωρούν ότι έγινε θαύμα και πηγαίνουν οι πιστοί.
1: Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158.
0: Οπα.
1: Κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
0: Αυτό το έχουν ονομάσει Φόρμουλα 1 γιατί ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Ξέρω εγώ γιατί το χωρίζω.
0: Και μετά δεν είπαν το επόμενο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 3.
1: Να έχουμε φτάσει τώρα στο.
0: Και 3.000 εκατομμύρια βασικά.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης.
1: Το μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αρχικά ονομάστηκε Φόρμουλα. Α, σου απαντήσω. Εγώ
0: θεωρώ ότι. Πες μου.
1: Φόρμουλα A. Ο τύπος. Καταλαβες. Αργότερα λέει προσθέθηκε το 1.
0: Why?
1: Για να αναφέρεται στις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Α, ήταν οι προδιαγραφές.
1: Καταλαβες. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ήταν οι προδιαγραφές. Είναι της κατηγορίας 1 τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό υπάρχει και Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2. Που είναι άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τρέχει ένας γνωστός μας στη Φόρμουλα 3.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: παλιά. Παλιά έτρεχε. Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν τρέχει.
1: Ναι, τι να τρέξει.
0: Λοιπόν, γενέθλια θα είχε αν ζούσε που θα ήταν θαύμα αυτό σαν σήμερα το 1785. Γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης, ο Ιδραίος που πήγαινε στην Ναυμαχίες, καπετάνιος.
1: Η μορφή ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pub.
0: Έχουν σωθεί 3 εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ.
0: Σπουδαίος. Πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Ωραία.
0: Σαν σήμερα χάσαμε την Δέσποινα Χλαδιώτη του 1982, την κυρά της Ρο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι. Το εφημερίδα και την επόμενη. Ο Τσεθ Μπέικερ, σπουδαίος τρομπετσιτίστας της τζαζ. Και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, πολύ ωραία ηθοποιός, χαρακτηριστική, με πολύ ωραία φωνή κιόλας. Τη χάσαμε το 2013.
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Τα είπαμε αυτά.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πάλι απευθύνεται σε σένα,
0: ναι,
1: και λέει καλημέρα. Χθες ναι, ρώτησε μια συνάδελφο πρώην αεροσυνοδό.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, όχι μόνο τους εκπαιδεύουν να ουρλιάζουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να σκουντάνε τους επιβάτες που δεν βγαίνουν.
0: Να τους σκουντάνε.
1: Αυτό,
0: α, δεν το ξέρω.
1: Να τους κάνουν POC.
0: Μια κούλπα.
1: Που κάνουν στο Facebook.
0: POC. Μια κούλπα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλα, φέρτο.
1: Καλημέρα και στην κυρία Άννα.
0: Γιάννη.
1: Πάμε φέρτο.
0: Φέρτο.
1: Έλα, πάμε φέρτο. 19 απασχολημένος.

0: Superstars. Σου είπα, φέρτο.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Αυτό τι έχουμε πάθει με τη λύρα και κάνουμε εμείς. Το είχε κάνει και η Παπαρίζου. Τι έχουμε, κάτι.
1: Στην Παπαρίζου ήταν έβριμα.
2: Ναι.
1: Και προφανώς για να κάνει ένα σχόλιο.
2: Α, είναι σχόλιο, σύνδεση.
1: Ο Φωκάς Ευαγγελινός.
2: Σύνδεση με το παρελθόν.
1: Γιατί εγώ και θεωρώ. Σίγουρο ότι θα το σηκώσουμε.
2: Ποιο? Θα σηκώσουμε ποιο?
1: Το κύπελο του Eurovision.
2: Έχει κύπελο Eurovision.
1: Αυτό το μικρόφωνο, το τεράστιο μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Που έχει αυτό το έπαθλο, ξέρω εγώ τι είναι, το βραβείο.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ακύλας θες. Πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στήσιμο. Δηλαδή.
2: Αυτό εκεί που άλλαζε
1: δωμάτια.
2: Σκηνικό δωμάτιο, ας πούμε, και ήταν το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μια διαφορετική εποχή.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Ναι.
2: Ήταν έξυπνο. Πολύ έξυπνο έβριμα. Και το μπράβο και σε αυτούς τους διοργανωτές, ας πούμε, έτσι, που έχουν την υποδομή για να τα κάνουν αυτά εύκολα και γρήγορα.
1: Διοργανωτές. Η διοργάνωση της EBU.
2: Ναι, της EBU, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Μπράβο
2: στο
1: Φωκά Ευαγγελινό που
2: πέσουν,
1: το.
2: Που το συνέλαβε, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, ναι.
1: Και είχε δύο Ακύλες στη σκηνή. Για να γίνει αυτό, το κατάλαβες, έτσι.
2: Το είχα διαβάσει από πριν. Το είχαν μαρτυρήσει κάποια site.
1: Εντάξει.
2: Το είχα διαβάσει, ναι.
1: Ναι,
2: μαρτυριάριδες. Αυτή στα site είναι μαρτυριάριδες, να το ξέρετε.
1: Πάντα έτσι γίνεται στην Eurovision.
2: Τι πάντα, όλοι έχουν ντουμπλαρισμένο.
1: Όχι, πάντα
2: αυτή
1: έτσι γίνεται.
2: Η κυρία που έπεσε βιολί στη Φιλανδία δεν είχε κανένα ντουμπλάρισμα. Ήταν η ίδια, μόνη της.
1: Αυτή η κυρία.
2: Αφεαυτής.
1: Ζήτησε να παίξει live το βιολί της.
2: Ναι, αλλά κάπου διάβασε ότι δεν ήταν τελικά live. Ήταν ένα μέρος live, ένα μέρος δεν ήταν live.
1: Εντάξει, μπορεί, σου λέει, πήγαινε καμία στραβή.
2: Εν τω μεταξύ μου φάνηκε μόνο η δικιά μου ιδέα ήταν ή είναι πολύ μεγάλη της ευκρίνειας η τηλεόραση και είδα ότι είχαν φύγει κάποια από τη βέργα εκεί του βιολιού.
1: Έτσι γίνεται.
2: Είχαν φύγει κάποιες χορδές.
1: Όταν παίζεις εμείς που παίζουμε.
2: Που παθιαζόμαστε.
1: Ναι. Είτε.
2: Ήταν σαν ξεμαλιασμένο.
1: Είτε στις Κυκλάδες που παίζουμε πολύ βιολί.
2: Στις Κυκλάδες.
1: Στις Κυκλάδες, ναι, ήταν σώτικα.
2: Ναι.
1: Ναι. Είτε στην κλασική μουσική όταν παίζουμε κάποιο πολύ έντονο.
2: Ναι.
1: Μοτίβο.
2: Ναι.
1: Άρε, Ακύλα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει αυτό.
1: Αλλά έχει και πολύ καλή τηλεόραση.
2: Η βέργα, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Τηλεόραση. Μπράβο.
2: Η κυρία Άννα, καλημέρα, κυρία Άννα, στο Αργοστόλι. 16 βαθμούς. Μας λέει ότι είμαστε πιο ωραία παρέα για να κάνει περπάτημα.
1: Αλήθεια.
2: Βέβαια, για το περπάτημά της. Αυτό.
1: Α, ναι. Πολύ χαιρόμαστε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης λέει, παιδιά, καλημέρα. Η Eurovision έχει χάσει πια την έγκλη της. Εμείς που ζήσαμε, λέει, την εποχή του 80-90. Γινόταν ένας διαγωνισμός καλλιτεχνών. Τώρα έχει μεταλλαχθεί σε ένα κακόγουστο σόου όπου συμμετέχουν οι πιο κεντρικοί και κακόγουστοι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Είναι αλήθεια. Όχι, μισό λεπτό.
1: Ξεκίνησε σαν φεστιβάλ του Σαρέμου η Eurovision. Ναι. Γιατί ήταν η εποχή τέτοια.
2: Να σου πω, εγώ από τότε που είδα τους Λόρντι για πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Ναι, βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και η σκηνική η παρουσία και πώς θα είναι ο καλλιτέχνης κτλ. Είδα αυτή χθες του Μαυροβουνίου, ας πούμε, και σκιάχτηκα. Που ήταν όλοι με μαύρα εκεί πάνω, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Σκιάχτηκαν.
1: Έχουν κοινό, κοινό, ρε παιδί μου. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
2: Εγώ δεν λέω, ναι, δεν είμαι το μέσο κοινό.
1: Όχι για την Eurovision. Όχι.
2: Ναι.
1: Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή, από τους Lord, οι Lord έκαναν σχολή.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε.
2: Κακή σχολή, ίσως.
1: Εντάξει.
2: Λένε κάποιοι.
1: Υπάρχουν.
2: Όχι, λένε κάποιοι ότι από τους Lord και μετά χάλασε η Eurovision.
1: Όχι, μόνο.
2: Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν επελέγει ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο κύριος Παναγιώτης.
1: Εντάξει.
2: Αλλά επελέγει η εμφάνιση και η αγριάδα.
1: Ναι, γιατί μετά την Ελενάρα το χάος.
2: Ή το διαφορετικό. Ντε και καλά το κυνήγι του διαφορετικού, κατάλαβε.
1: Μετά την Παπαρίζου το χάος.
2: Ναι,
1: τι να κάνεις.
2: Ναι,
1: Ελενάρα τώρα,
2: ναι.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν ήταν μόνη η Παπαρίζου, ήταν και ο άλλος που δίπλα, που έπαιζε το μπουζούκι.
1: Αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση, Διονύση Σαντίκ.
2: Ναι, για την πρώτη λέω.
1: Δεν λέμε για την πρώτη, λέμε για την επόμενη.
2: Α, για τη δεύτερη, για το one μόνο. Εντάξει, όχι, εγώ είμαι παπαριζικός από την πρώτη φορά.
1: Βρε, από πάντα είμαστε παπαριζικοί.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά δεν έχει σχέση, δεν ήταν με το μπουζούκι.
2: Τέλος πάντων.
1: Χριστέ μου.
2: Ναι, το δοξάρι εννοούμε. Ναι, αυτό.
1: Το παλικαράκι αυτό, ο Ακύλας, το παλικαράκι αυτό το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και το είπε και μετά και όλος τον είδα που έκανε κάποιες δηλώσεις εδώ στην εκπομπή, στην ΕΡΤ, που κάνανε την εκπομπή τα παιδιά μετά. Και. Είπε ότι είναι ότι καλύτερο έχω ζήσει στη ζωή μου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή το απόλαυσε. Ρε, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν σας το λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα αργότερα. Το λέγαμε γύρω στις 8 παρά. Ότι το παιδί φαίνεται να το χαίρεται, να το ζει, να το ευχαριστιέται και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πώς το λένε. Περνάει καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Αυτό εντωμεταξύ. Αν έχεις παρακολουθήσει και πολλά χρόνια Eurovision.
2: Ναι.
1: Βλέπεις, ρε παιδί μου, από την αντίδραση του κοινού.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στον Ακύλα.
2: Ναι.
1: Και στη Φιλανδία και σε κάνα δύο ακόμα.
2: Ναι.
1: Από κάτω γύρω ήταν χαμός.
2: Ναι.
1: Χαμός. Γιατί για να πας να είσαι κοινός στη Eurovision, Πρέπει να είσαι φανατικός, έτσι. Δηλαδή, όχι αστεία.
2: Έχουν πληρώσει αυτοί.
1: Φυσικά και έχουν πληρώσει. Τι τζάμπα. Φυσικά υπάρχουν οργανώσεις αναχώρα, οι fans και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Χθες, παρένθεση, ανοίγω μια παρένθεση. Καμία σχέση το ένα μουσικό είδος με το άλλο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι διάβασα χθες?
1: Τι?
2: Ότι υπάρχει ένα σαν fan club των Metallica εδώ.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι αυτοί ήρθαν σε συνεννόηση με το συγκρότημα και τους είπαν ποια τραγούδια να παίξουν. Τους είχαν προτείνει ένα κατάλογο με 3-4 τραγούδια. Δηλαδή ήταν ή ο Ζορμπάς από τη μία ή ένα άλλο πάλι με μπουζούκι και ήταν οι τρύπες και άλλο ένα. Και επέλεξαν αυτοί και παίξαν αυτά τα δύο. Χθες το πω. Κλείνει η παρένθεση. Άσχετο.
1: Τι λες τώρα.
2: Ξανά έλα στην Eurovision.
1: Ξανάρχομαι, ναι.
2: Ξανάρχομαι.
1: Μου άρεσε το άνοιγμα, Βίκυ Λέανδρος.
2: Δεν το είδα το.
1: Πολύ
2: άνοιγμα
1: καλή,
2: δεν το είδα.
1: Πολύ καλή.
2: Έβλεπα μια σειρά.
1: Πάρα πολύ καλή.
2: Ναι, λέω, έχω λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να δω τον Ακύλα, οπότε ναι.
1: Ναι. Βίκυ Λέανδρος, εντάξει, ήταν και τέταρτος.
2: Τέταρτο, βγήκε νωρίς. Μου είχαν πει βέβαια θα βγει 10 και τέταρτο και βγήκε 10 και 25.
1: Εντάξει, είχαμε ένα πράγμα στο πρώτο. Είχαν προτείνει, λέει, να εμφανιστεί στο τελικό, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται, η Σερτάμπ. Που πολύ μ' άρεσε εμένα η Σερτάμπ. Πολύ μ' άρεσε η Σερτάμπ, ναι, ναι.
2: Αρνείται.
1: Λόγω τη τρέχουσα πολιτική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Ποια. Define. Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, δηλαδή. Διαμαρτύρεται επί πίου ή δεν της αρέσει το τι.
1: Έχω την αίσθηση ότι επειδή θα είναι το Ισραήλ, γιατί θα περάσει σίγουρα στο τελικό.
2: Επειδή θα είναι το Ισραήλ.
1: Γιατί το Ισραήλ και
2: πέρασε, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, επειδή πέρασε, ναι, στο τελικό.
2: Τι λέει.
1: Επειδή θα είναι το Ισραήλ, δεν ήθελε.
2: Α, για λόγω του Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα, εντάξει.
1: Είδες πώς γίνεται, πώς θα είναι αυτό το πράγμα.
2: Να σου πω, εγώ ξέρω, το ανέλυα και χθες πώς γίνεται αυτή η όλη ιστορία με το Ισραήλ και με προπορευόμενοι από την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξαναέρθουμε σε αυτά. Είχε και ένα μικρό επεισόδιο. Κάποιος άρχισε και φώνασε και τον μπουζουριάζανε.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Πέρα από αυτό.
2: Όχι, το μπουζουριάσανε.
1: Φέτος, λέει, οι διοργανωτές.
2: Είναι fact, γεγονός.
1: Ναι, όχι.
2: Α, όχι, δεν λέω ψέματα, θέλω να πω.
1: Φέτος, οι διοργανωτές. Επειδή κάποιες φορές. Όταν, για παράδειγμα, έβγαινε μια χώρα και υπήρχαν διαμαρτυρίες, π.χ. Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Επειδή γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Απομονώνα τον ήχο.
2: Α.
1: Από το κοινό.
2: Ναι.
1: Στη μετάδοση που γινότανε. Φέτος είπαν θα ακουστούν τα πάντα.
2: Ναι.
1: Και όντως ακούστηκαν τα πάντα. Όντως, δηλαδή, ακουγόντουσαν και, και αποδοκιμασίες και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Άρεσε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, εγώ δεν το είδα, δεν πρόλαβα να το δω. Θα το δω στο YouTube. Δεν έχουμε. Θα το δω στο Netflix.
1: Και τη Ιταλία μου άρεσε. Γιατί μου θύμισε τα χρόνια μα.
2: Τι
1: σ'
2: άρεσε με τη Ιταλία.
1: Έλα, μου θύμισε τα χρόνια μα τώρα.
2: Ναι. Ποια, όταν λες τα χρόνια μα.
1: Στο Σαρέμο που δεν έχουν ιδρύσει.
2: Τότε,
1: το...
2: ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, η Ιταλία τέτοια.
2: Καλά, και εμένα μου θυμίζει την ιδρυτική διακήρυξη τη Ρώμη που υπέγραψαν οι 6 χώρε και δημιουργήθηκε η ΕΟΚΤΕ για το Χάλιβα. Μα θα μα τρελάνει τώρα, σου θυμίζει.
1: Ναι. Θα βάλουμε Μόμπι τώρα.
2: Ωραίο. Αυτό ήταν στην ταινία τη φοβερή, το Jason Bourne.
1: Θέλω, ναι,
2: ταινιάρα, Jason Bourne, ωραία. Ταινιάρα, ναι. Ναι.
1: Θέλω να ακούσω όταν θα μπούμε, θα πάω να το βρω εγώ τώρα. Σερτάμπ.
2: Σερτάμπ, θες να ακούσεις. Να πούμε μια καλημέρα στην Νεάπολη Λακωνίας και στον Παναγιώτη, βέβαια, από την Νεάπολη Λακωνίας. Στον κύριο Βασίλη, καλημέρα να έχετε.
1: Ναι, ναι.
2: Στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Ναι.
2: Η Άννα μας στέλνει και φωτογραφία. Παιδιά, είναι ωραίο το. Δεν το είχα του Αργοστολίου. Και τι ωραία φωτογραφία.
1: Το λένε από το πολύ όμορφο τώρα, τι λες.
2: Δεν έχω πάει. Καλημέρα από την Πρέσπα, 11 βαθμοί. Γνώμη για Eurovision. Τόση ώρα λέμε, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε, κύριε Χρήστο.
1: Πολλά θα πούμε. Ναι. Πολλά. Πάμε τίτλοι.
2: Jason Bourne τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 στην Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Στην Κίνα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ατζέντα των συνομιλιών το εμπόριο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το State Department. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρεφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Ελληνική ραδιοφωνία.

0: Για το γούρι τα βάλαμε αυτά.
1: Και αυτό ήταν ωραίο. Που εγώ δεν ήμουνα Σάκης. Δεν ήμουνα. Αλλά.
0: Σάκη λες. Ο Σάκης είναι ιδέα.
1: Ναι, δεν, όχι δικιά μου ιδέα. Αλλά τέλο πάντων, ναι.
0: Ο Σάκης ναι. Είναι συνομιλικός μου νομίζω. Κάτι μήνες νομίζω μικρότερος από μένα.
1: Και... μικρά παιδιά, ναι.
0: Ναι, μπέμπιδες. Και κάθε φορά που τον βλέπουμε
1: ναι.
0: Με φίλες.
1: Ναι.
0: Λέμε παιδάκι μου. Μπουκιά και συγχώριο.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου.
0: Δεν να μην το πω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι θα κάνει. Θα θεωρηθεί.
0: Είναι όμορφο.
1: Κάτι.
0: Είναι όμορφο. Ναι. Τι να κάνει.
1: Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τραγούδια ήταν αυτά. Πλάκα-πλάκα. Ναι, και τη Παπαρίζου και του. Ο Σάκης όμως πήγαινε και αυτός για νούμερο ένα. Αλλά δεν το σήκωσε. Δεν τη σήκωσε την κούπα.
0: Εντάξει,
1: που έλεγε πριν
0: πειράζει,
1: το μικρόφωνο. Δεν σήκωσε το μικρόφωνο.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν μπορούμε να το σηκώνουμε και κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα. Στο διαγωνισμό αυτό είναι κι άλλοι. Καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Εντάξει. Γιατί οι Μάνεσκιν δεν ήταν ωραίοι.
1: Οι ποιοι?
0: Οι Μάνεσκιν
1: ήταν ωραίοι. Και όχι μόνο ήταν ωραίοι, μείνανε στο μουσικό στερέωμα. Δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν συνεχίσει, ρε παιδί μου, να κάνουν καριέρα. Δεν λέω για τους Έλληνες. Δεν λέω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν συνεχίσει. Αλλά άλλα συγκροτήματα πήγαν, εμφανίστηκαν εκεί και εξαφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση αυτές που πήγαν χθες και ήταν δεύτερη φορά. Την πρώτη μια χρονιά ήταν λέει της Ελβετίας, τώρα ήταν μια άλλη χώρα και εκπροσωπούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές, σαν το ποδόσφαιρο το έχουν κάνει την Eurovision, μου φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Τώρα μεταγραφές έχει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εδώ πήγε ο Boy George.
1: Αυτό τώρα
0: καλά
1: εσύ
0: πήγε,
1: μου το πες.
0: Πήγε, ναι. Άρπαχ, τι έκανε.
1: Τι έκανε, πέρασμα.
0: Που λένε. Ναι, έκανε ένα κάμεο.
1: Κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Έκανε κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, ήταν. Έχει δυνατήσει πάρα πολύ. Έχει κόψει τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Το βάψιμο όμως.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: και
0: δημάσαι.
1: Το καπέλο.
0: Όπως ναι. Το θυμάσαι και το καπέλο. Εμφανίστηκε κάτι λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλό το Σαν Μαρίνο.
1: Εντάξει, μετράει.
0: Αλλά δεν πέρασε.
1: Μετράει. Δεν πέρασε. Χωρίς με τον Boy George.
0: Δεν πέρασε.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Δεν πέρασε, Μαρίνο.
1: Ποιοι πέρασαν.
0: Ε?
1: Πέρασε η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Κροατία, ξέρω. Το Ισραήλ, ξέρω
0: το
1: ότι πέρασε.
0: Το Βέλγιο, που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο ήταν το Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, Ισραήλ, Φιλανδία, Σερβία, Βέλγιο, Κροατία που είπες, Σουηδία, Λιθουανία. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί.
1: Και Πολωνία.
0: Μολδαβία. Και η Πολωνία, και η Πολωνία πολύ καλή. Η Πολωνία έχει επιρροές από.
1: Από
0: την Beyoncé.
1: Η Πολωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Η τραγουδίστρια είχε πολύ καλή φωνή.
1: Θα ψάξω να το βρω. Μετά από αυτό που μου λες, θα ψάξω να το βρω.
0: Και μου θύμισε λίγο. Την είχαν βάλει την καημένη και τραγούδαγε και σε ένα ανακλεινόμενο. Και έλεγα τώρα θα γλιστρήσει. Τώρα θα γλιστρήσει. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που κάνουν διάφορα επικίνδυνα, ας πούμε, εφέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ζογκλέρ για να ανέβεις στη σκηνή της Eurovision.
0: Η Σουηδία, γιατί φόραγε μάσκα, φοβάται το χανταϊό.
1: Όχι, το άκουσα να το λέει ο Καπουτσίδης και η Κοσάκου.
0: Δεν πρόσεξα, γιατί.
1: Ότι επειδή έχει άγχος αναγνωρισιμότητας. Δεν θέλει να την αναγνωρίζουν στον δρόμο και γι' αυτό, γιατί αγχώνεται και γι' αυτό φοράει μάσκα.
0: Ενώ εγώ πάω και χαμογελάω μπροστά σε όλες μας και με αναγνωρίσουν.
1: Ναι, ρε.
0: Κατάλαβε. Εσείς είστε, σας βλέπουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί έτσι μας λένε πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η μάσκα, ναι, με.
1: Η Τουρκία παίρνει μέρος, όχι. Η Τουρκία νομίζω δεν παίρνει μέρος.
0: Όχι,
1: δεν παίρνει μέρος. Λοιπόν, ρωτάει κύριε Μαρία γι' αυτό. Καλημέρα. Τις αρέσουμε τις Δέσποινας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ, ειδικά εσύ είσαι θεά. Να το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε.
0: Όχι,
1: κάθε
0: θεά,
1: μέρα υποκλεινόμαστε. Εντάξει. Κάθε μέρα.
0: Όχι, θεά,
1: το που έρχεται εδώ πέρα.
0: Κάνουμε το σταυρό τη πόλη.
1: Σπονδές και τέτοια. Τι νομίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν. Αυτό η Λιθουανία μαγρίεψε λίγο.
1: Εμένα με το Μοντενέκρο. Το Μαυροβούνιο δηλαδή.
0: Κύριο, πέρασε αυτός. Πώς θα
1: το
0: ξεβαφτεί.
1: Μαυροβούνιο δεν πέρασε.
0: Άντε να ξεβαφτεί τώρα. Μετά άντε να ξεβαφτεί. Γιατί ο κύριος που είναι ντυμένος στα χρυσά, που είναι ο χρυσός.
1: Ναι.
0: Με το φέρτο μας.
1: Νομίζω ότι αυτός θα μείνει έτσι μέχρι την Παρασκευή.
0: Και εγώ δεν θα ξεβαφώ.
1: Ναι. Δηλαδή πού να ξεβάθεσαι.
0: Ναι.
1: Άντε να ξεβάθεσαι ξανά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σέρες, 11 βαθμούς. Ρε παιδιά, πέρασαν 20 χρόνια από την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Και εγώ νόμιζα λέει ότι ήταν πρόπερση.
0: Παιδιά,
1: ναι, δεν ήταν καθόλου πρόπερση. Εγώ δεν το θυμάμαι πώς το έχω συνδέσει τώρα.
0: Πώς το έχεις.
1: Θυμάμαι γιατί είχε βγει τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Ρωσόπουλος και είχε κάνει τον απολογισμό των επιτυχιών
0: της
1: κυβέρνησης για τον ένα χρόνο διακυβέρνηση της χώρας. Mm. Και ανάμεσα στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν ότι η Eurovision είχε πάρει Παπαρίζου το νούμερο 1. Από εκεί το θυμάμαι. Μου έχει μείνει ο Ρωσόπουλος να λέει ότι στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν η νίκη της Παπαρίζου στην Eurovision. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί γιατί είναι οι ίδιοι η Ελενάρα και ο Σάκης τόσα χρόνια και εμείς άστα βράστα. Κύριε Παναγιώτη, τώρα φύγεται άλλα θέματα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Είναι θέμα γονιδιακό αυτό που να ζητούμε τώρα.
0: Ναι. Είναι καλό γονίδιο. Πολύ
1: είναι,
0: καλό.
1: Είναι το γονίδιο. Πολύ μπράβο.
0: Ναι. Καλά, και εμείς αγέραστοι είμαστε. Α, εντάξει. Ναι. Απλά εντάξει. Εντάξει. Αυτή είναι λίγο καλύτερα από εμάς.
1: Κυρία Μαρία, επειδή ρωτάτε, επειδή θα πάτε στη Σμύρνη, αν μας πιάνετε στο ραδιόφωνο, μας πιάνετε στο Ερτέκο. Α, βάλετε Ερτέκο που είναι εφαρμογή διαδικτυακή και θα μας πιάνετε όπου θέλετε. Στο Βόρειο Πόλο να πάτε ή στο Νότιο Πόλο, αγκαλιά με τους πιγκουίνους.
0: Στη Σελήνη θα μας πιάνετε.
1: Στη Σελήνη δεν ξέρω. Για τη Σελήνη είμαι λίγο επιφυλακτικός. Αλλά άμα έχετε Ερτέκο, εν πάση περιπτώσει, μας ακούτε παντού.
0: Βέβαια.
1: Τόσο απλά.
0: Είναι πολύ,
1: ναι. Πάμε
0: είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Θα πούμε τίποτα άλλο. Όχι.
0: Κοιτάξτε, ναι, θα πούμε. Τόση ώρα. Εντάξει. Να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα. Μαύρα, μαύρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή τίποτα ευχάριστο πια. Στην, θέλω πριν, πριν πάμε στα
1: υπόλοιπα. Να πούμε δύο-τρία πράγματα έτσι λίγο χρηστικά. Πρώτον, έχει φοιτητικές εκλογές. Να το πούμε αυτό.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Γίνονται ακόμα.
1: Βεβαίως και γίνονται.
0: Και...
1: Βεβαίως και έχουν τη σημασία τους για τους φοιτητές. Αλλιώς δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Όχι για όλους.
1: Για αυτούς που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και για αυτούς που πάνε με στυλιάρια και πλακώνουν τους άλλους στο ξύλο.
0: Αυτό
1: και για αυτούς έχει ένα ενδιαφέρον διαστραμμένο, αλλά έχει και για αυτούς ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 7 άτομα τραυματίστηκαν πλάκα-πλάκα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπήκαν μέσα με καπλογόνα, ξύλα και τέτοιες ιστορίες. Γιατί έχουν τα θέματα τους. Εάν ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για τον σοσιαλισμό, φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Έπεσε ξύλο τώρα μεταξύ κάποιων τύπων. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει σήμερα απεργία η ΑΔΔ, 24 ώρες. Και θα συμμετέχουν διάφοροι σε αυτή την απεργία. Είναι 24 ώρες. Έτσι. Ωραία. Να το ξέρετε, γιατί μπορεί να πάτε κάπου να εξυπηρετηθείτε, να έχετε κάποιο ραντεβού ή κάτι τέτοιο, και να μην βρείτε κανέναν, γιατί θα έχει απεργία, θα είναι κλειστά τα γκισέ και οι διάφορες άλλες ιστορίες. Υπάρχει πάντα το ηλεκτρονικό που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε όσο μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, αλλά έχει απεργία η ΑΔΔ. Να τα πούμε αυτά τα χρηστικά.
0: Καλά κάνεις και τα λες, Διονύση, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Τι είμαστε
0: εμείς. Ενημερωτική εκπομπή είμαστε.
1: Ναι,
0: τι είμαστε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Πες τώρα λοιπόν, τα άλλα.
0: Τα άλλα, το, πριν περάσουμε στην. Στην επικαιρότητα, να πούμε και αυτό επικαιρότητα βέβαια. Είναι, έφυγε χτες από τη ζωή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ένας δάσκαλος για πάρα πολλές γενιές, ο Ηρακλής Κοτζιάς. Όλοι τον έλεγαν ο κύριος Ηρακλής, όσοι δούλεψαν μαζί του, τον αποκαλούσαν έτσι, τον έβλεπαν σαν δάσκαλο, έφυγε στα 88 του χρόνια. Πραγματικά ένας... δημοσιογράφος με ήθος, όσοι τον ήξεραν, γλυκομήλητος, ήταν στους τελευταίους μεγάλους αυτής της γενιάς, στο Φως πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως στην Ερασπόρ, η φωνή του δηλαδή χαρακτηριστική. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Επειδή κάθε μέρα σας έχουμε συνηθίσει να σας λέμε και για τα πολεμικά μέτωπα.
0: Πέστε.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Ίσα-ίσα, μάλλον δείχνει να γίνονται προετοιμασίες για νέα σύραξη. Αυτό δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν αποκλεί οποιοδήποτε συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απέρριψε την δική τους πρόταση. Απορρίπτουν οποιοδήποτε συμβιβασμό αφενός. Αφετέρου, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στο Ιράν, δεν ξέρουμε ποιος. Έχει το πάνω χέρι και ποιος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι στη συμφωνία, στο σχέδιο αυτό των 14 σημείων που απέστειλαν μέσω του Πακιστάν, έλεγε αντιπροσωπεία του Ιράν. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, όπως έλεγε παλιά, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν ο
0: υπουργός εξωτερικών.
1: Τώρα δεν ήταν αντιπροσωπεία του Ιράν. Τραχαγύρευε, ας πούμε, με ποιον μιλάω και τι συνεννοούμε.
0: Oh.
1: Και αν αυτό που συνεννοούμε με τον X θα το δεχτεί και ο Z.
0: Ναι.
1: Άγνωστο.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέω και για πολεμικές προετοιμασίες, χθες πέρασε από τα στενά του Γιβραλτάρ ένα πυρηνικό υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Που
1: κατευθύνεται
0: πάει.
1: Προς την περιοχή εκεί πέρα. Κατευθύνεται. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να λέει να ρίξει πυράβλους και έχει μπόλικους να ρίξει από 4.500 χιλιόμετρα μακριά. Εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Αλλά. Να ξέρετε και αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προετοιμασίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Το κρίσιμο που όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει είναι το ραντεβού που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Σι Τζιπίνγκ στην Κίνα, γιατί πάει η Κίνα. Και από εκεί κάποιοι λένε ότι μπορεί να εξαρτηθεί το τι θα γίνει. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Ναι. Αυτά ήθελα να τα πω. Γιατί είναι και αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Να πούμε και για την πολιτική λίγο επικαιρότητα.
1: Α, πες, τι θες.
0: Ναι, παιδί μου, έχει αρχίσει και γίνεται πώς να σου πω, υπάρχει μία ένταση.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, ξέρω εγώ, η κλασική ένταση που υπάρχει ανάμεσα Πασόκ Νουδού. Νουδού Πασόκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ Τσίπρο. Αυτό το φτωχώρο.
1: Ναι.
0: Πολύ ένταση όμως. Ναι. Δηλαδή ένταση με χαρακτηρισμούς πια.
1: Πρόσεξε να δεις. Κάποιοι λένε ότι ούτως ή άλλως, επειδή κατά τα φαινόμενα ο πρώτος φαίνεται ποιος θα είναι, ασχέτως του αποτελέσματος που θα φέρει, δηλαδή αν θα πετύχει τους στόχους του που είναι η αυτοδυναμία, όπως διακηρύζουν ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Ή όχι, ασχέτως αυτού, η μάχη θα δοθεί και το δεύτερο. Αφού υπάρχουν και ολόκληρα σενάρια.
0: Βέβαια.
1: Άκουγα χθες από τη Μαρία τη Γεωργίου. Υπάρχει ένα σενάριο, λέει, ότι ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές τις πρώτες, γιατί μετά έρχονται οι δεύτερες. Ώστε αυτός που θα είναι δεύτερος, που ποιος θα είναι, το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Που ανάλογα με το ποιος θα είναι δεύτερος, θα μπορέσει να συσπυρώσει στις δεύτερες εκλογές επαναληπτικές το αντιμητσοτακικό μπλοκ για να γίνει αυτό κυβέρνηση. Έτσι θεωρούν. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να κάτσει, μπορεί και να μην κάτσει.
0: Σωστό.
1: Καταλαβες. Οπότε, αφού υπάρχουν τέτοια σενάρια, το ποιος θα είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, όποτε και αν γίνουν αυτές, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν.
0: Άνοιξη, Διονύση.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Επειδή είπανε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκη, άρχισαν όλοι και κατεβάζουν ημερομηνίες. Έχω δει Οκτώβριο, 7, 14, αυτό. Δεν ξέρω καν αν είναι Κυριακές. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες.
0: Δεν υπάρχει 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες που δεν ξέρω τι ημέρες είναι. Τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πάντως λένε, κάποιοι άλλοι λένε. Σε αυτό το σενάριο, κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτά τα είναι στημένα από την κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει.
0: Σατανικιά είναι αυτό.
1: Ναι, σατανικιά. Η κυβέρνηση θέλει να ασχολούμαστε με ποιος θα είναι δεύτερος και να σφάζονται αυτοί μεταξύ τους για να μείνει αλόβητος ο πρώτος και να μην στρέφονται οι άλλοι εναντίον του πρώτου. Καταλαβες. Ναι, ότι έτσι λέει.
0: Μα εδώ βγήκε η στέλεχος του Πασόκ και είπε στον Τσίπρα να λουστεί δύο φορές για την έντονη μπογιά.
1: Καλά, αυτού του είδους η αντιπαράθεση πιστεύουν
0: ότι. Πόσο πιο χαμηλά, δηλαδή, ας πούμε.
1: Θα μου πεις, το στέλεχος αυτό που λες εσύ στέλεχος, εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι στέλεχος. Η κυρία που το είπε αυτό σε ένα κανάλι, είναι η κυρία που έχει δηλώσει ότι είναι εν αναμονή βουλευτής άμα πεθάνει ο προ.
0: Μπράβο, ναι, αυτή είναι.
1: Ναι, αυτός που έχει την έδρα, αν πεθάνει, είμαι εγώ επιλαχούσα. Άρα είμαι εν αναμονή βουλευτής. Και αυτή τώρα κάθεται και σχολιάζει το αν είναι βαμμένο το μαλλί του κυρίου Τσίπρα ή δεν είναι το. Αυτό.
0: Καταρχήν, αυτό δείχνει και λίγο.
1: Συμπαθεί τον κύριο Τσίπρα, κάνουν βασικά.
0: Όχι, πέρα από
1: σε μία μέρη.
0: Πέρα από αυτό.
1: Σε μία μέρη.
0: Το να λες αυτό το πράγμα, βλέποντας τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα γιατί.
1: Το μόνο που έχεις να πεις είναι αυτό, καταρχήν.
0: Πρώτον και δεύτερον, επειδή ρώτησα τον Τάκη. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Α, έχουμε και τέτοιο θέμα.
0: Έχουμε
1: ναι.
0: την επιβεβαίωση από τον ειδικό, ρε παιδιά.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι. Ναι. Τον έχω ρωτήσει για πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.
0: Για μία δεν μπορεί να μου απαντήσει ακόμα.
1: Το
0: είναι πολύ μπερδεμένος. Αλλά για μια περίπτωση, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι,
1: λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει μπει και η αισθητική στην πολιτική αντιπαράθεση. Να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καινούριο, παλιό.
0: Εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πολύ τον συμπαθώ και τον εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Φαναρά, τι έχουν πάθει και τα βάζουν.
1: Όχι, δεν τα έχουν βάλει. Τα έχουν βάλει με τις δημοσκοπήσεις από το Πασόκ κάποιοι. Έτσι, νομίζω, θυμάμαι και ποιος πρώτος αμφισβήτησε. Δηλαδή, αν μία δημοσκόπηση έχει εκτίμηση ψήφου, λένε γιατί έχει εκτίμηση ψήφου. Αν από μία λείπει η εκτίμηση ψήφου και έχει μόνο πρόθεση ψήφου, σου λέει αυτή γιατί δεν είχε εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα γενικώς, μια γκρίνια απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Γιατί όπως οι ίδιοι λένε, δεν το λέω εγώ, λόγια δικά τους είναι, η βελόνα δεν ανεβαίνει. Και επειδή η βελόνα δεν ανεβαίνει, δηλαδή στην τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε, φάνηκε το Πασόκ να κερδίζει, ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία, να κερδίζει 0,2. 0,2 είναι όχι στο όριο του στατιστικού λάθους, είναι ορισμός του στατιστικού λάθους. Και σου λέει, εντάξει, είναι πώς λέγανε παλιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε, μάλλον στραβός είναι ο γυαλός. Καταλαβες. Αυτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ο άλλος που. Συγγνώμη τώρα.
0: Ποιος.
1: Τώρα, γιατί μ' άνοιξες το
0: κλείσαμε
1: κουτάκι
0: με
1: για τα πολιτικά.
0: Όχι,
1: κλείσαμε. Τι να κλείσουμε.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Για τα πολιτικά θέλω να πω. Πες ό,τι θες.
0: Θέλω να πω μόνο για τις δημοσκοπήσεις ότι βγήκε ο επικεφαλής στην interview. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και του λένε, είδαμε ότι μετρήσατε κανονικά Τσίπρα Καριστιανού. Δεν το κορυδευόμαστε. Καλά είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αφού δεν είναι κόμματα.
0: Εντάξει, αλλά κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, ναι, μα, συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Τι συγγνώμη.
1: Όταν πας και ρωτάς τον άλλον, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτό κτλ., είναι κάποιοι από αυτούς, θα σου πω εγώ, που απαντούν Πασόκ, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι ανδρουλακικοί. Και όταν τους ρωτάς μετά πόσο εμπιστοσύνη έχετε στον Ανδρουλάκη, ας πούμε, πέφτει το ποσοστό από του Πασόκ, ας πούμε. Ούτε Πασόκη σε ένα βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε προσωποκεντρικά, ρε παιδί μου. Πρέπει να δουν πρώτα τι είναι το κόμμα. Ας σου πω άλλο παράδειγμα. Λέγαν στην αρχή, ας πούμε, ότι η κυρία Καριστιανού θα απευθυνθεί στην αριστερά, σε αυτόν τον χώρο. Έτσι. Βγήκε, έκανε τη δήλωση για τις εκτρώσεις και τις αμβλώσεις. Έγινε ο κακός χαμός. Αρχίσαν και να λένε ότι θα στραφεί στο δεξιό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα στραφεί, δεν ξέρεις ποια είναι τα στελέχη της, ποιες είναι οι αρχές της, δεν ξέρεις πού απευθύνεται. Άρα πώς τη βάζεις στις μετρήσεις? Είναι ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Εντάξει, να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Ποιοι είναι δημοφιλείς ως όντα?
0: Μισό λεπτό.
1: Άλλο αυτό,
0: μισό
1: λεπτό, άλλο να το μετρήσω ως κόμμα.
0: Θέλω να μου πεις έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: που πηγαίνει και ψηφίζει. Okay, δηλαδή από την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που ψηφίζουν Πασόκ, ως Πασόκ, και όχι επειδή είναι ο Ανδρουλάκης ή ο.
0: Ναι, μπράβο. Που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Ήταν πριν η Φόφη ή ήταν ο Βενιζέλος. Καλά με τον Βενιζέλο, είχε φτάσει και στο 4%.
0: Πάει και ψηφίζει ένα κόμμα,
1: ναι,
0: γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμά του.
1: Α, όχι, ξέρω τέτοιους.
0: Άσερες, πόσους ξέρεις?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς τέτοιους.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ναι, ξέρω αρκετούς, όπως. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Απλά έχει μια λογική το να διερωτάς και να λες, κάτσε ρε φίλε, πώς τους μετράς? Τους άλλους τους μετράς σαν κόμματα. Όταν λες κόμμα, μετράς και τα στελέχη του, μετράς και την παρουσία τους. Υπάρχουν κόμματα που έχουν θαυτεί από μια μπαρούφα που έκανε ένα δεύτερης τρίτης κλάσης στέλεχος, ας πούμε. Δευτεροκλασάτο που λένε, δεν μ' αρέσει ο όρος, απλά έτσι έχει μπει στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, τι πάει να πει δευτεροκλασάτο και τριτοκλασάτο? Τέλος πάντων, από μια δήλωση που έκανε ένα τέτοιο στέλεχος, θες να πάμε στις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε για το ασφαλιστικό και του χρεώσανε ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό μόνο από τη δήλωση Κατρούγκαλου 3%. Δεν το λέω εγώ,
0: ναι,
1: καταλαβες,
0: ναι.
1: Άρα άμα δεν ξέρεις και στους άλλους ποιοι στελεχώνουν αυτό το κόμμα, ποια είναι τα άλλα οι υπόλοιποι, τι θα λένε?
0: Καλά,
1: τι θα εκφράζουν, ναι. Πώς θα τον μετρήσεις? Να κάνουν μια λίστα και που να λένε οι πιο δημοφιλείς προσωπικότητες.
0: Καλά, μια κουβέντα είπα ρε Διονύση και εσύ.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Πω.
1: Πειραφόρα.
0: Εντάξει τώρα,
1: ναι.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είπα.
1: Καλά,
0: αλλά
1: εντάξει,
0: κάποια πράγματα είναι και προσωποκεντρικά. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά αν είναι ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι, για παράδειγμα. Σου λέω,
0: δεν θα είναι με το Βαρουφάκι.
1: Εγώ το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Αλλά ο άλλος θέλει να ξέρει με ποιον θα είναι.
0: Θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα.
1: Βγαίνουμε στην
2: τηλεόραση. Βγήκατε ήδη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας. Καλά, εσείς εδώ. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Α, ναι, είχαμε χθες δύο. Είχαμε τις.
0: Όχι, δεν αναλύσαμε. Γενικά συζητάμε.
1: Συζητάμε γενικά, δεν αναλύουμε επιμέρους.
0: Γιατί έβλεπα τον επικεφαλής μιας εταιρείας, αυτό έλεγα και στο Διονύση και στους ακροατές, ο οποίος είπε: εγώ έβαλα στη μέτρηση και την Καριστιανού και τον Τσίπρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, τι θα τους ψηφίζει, δηλαδή. Εντάξει.
1: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
0: Και
1: εγώ.
0: Και ο Διονύσης.
1: Αυτό λέω τόση ώρα. Αυτό λέω. Είναι λάθος.
0: Εγώ δεν το θεωρώ.
3: Πρέπει, γιατί συγγνώμη, γιατί μισό λεπτό.
2: Είναι και ένα δημοσιευτεί έτσι.
3: Πρέπει να είναι ένα κόμμα να δεις. Δηλαδή έχει σημασία το κόμμα, το καταστατικό του, οι θέσεις του, τα πρόσωπα.
0: Ποιος τα διαβάζει, ρε Κώστα, αυτά τώρα, θα με τρελάνετε.
3: Μισό λεπτό. Όταν η Καριστιανού, ας πούμε, τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε τις αμβλώσεις, πώς ο κόσμος άλλαξε
1: το πρόσωπό της? Από το ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιήσω για εγώ, Κώστα.
0: Ωραία. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι? Από αυτό που είπε η Καριστιανού. Κάποιος σου εκφράζει.
3: Τι θα πει στο μέλλον, έχει σημασία.
0: Τι θα πει στο μέλλον, θα πει όχι.
1: Μα η ίδια για παράδειγμα, η ίδια βγήκε και είπε δεν εννοούσε αυτό και παραξηγήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης που είναι ο κακός δαίμονας.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, το Τσίπρα δεν χρειάζεται να δούμε καταστατικό, παιδιά, και θέσεις.
1: Όχι, έχει σημασία ποιοι θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Βεβαίως έχει σημασία. Αν θα πάει ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, και ο κύριος. Δεν το ξέρω εγώ. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητα.
2: Λοιπόν,
0: θέλει να πάει.
1: Εγώ το ξέρω, ρε παιδιά.
0: Το ποσοστά. Θέλει να πάει.
1: Θέλει να πάει. Αν θα πάει και θα είναι το ίδιο, κάποιος θα σου πει, συγγνώμη, ξαναζεσταμένο φαγητό. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει? αρέσει. Δικαίωμά του.
3: Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα παίζουν ρόλο.
1: Άρα παίζουν ρόλο, φυσικά και παίζουν.
3: Να πάω πιο πίσω. Όταν το 2008-2009, λοιπόν, τότε λοιπόν, που ξεκίνησε και διεκδικούσε στην εξουσία ο Γιώργος Πανδρέου με το Πασόκ. Ένα παλαιό κόμμα, τέλος πάντων, το Πασόκ. Όταν έφερε δίπλα του πρόσωπα νέα, όπως ήταν τότε ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και άλλοι, δεν μέτρησε αυτό, δεν έγραψε θετικά στην κοινωνία αυτό το πράγμα, δεν επηρέασε.
0: Για λίγο, ναι.
3: Ναι, για λίγο μέχρι το Σεπτέμβριο του 9.
1: Για λίγο. Μετά σε αυτά τα νέα πρόσωπα χρεώσαν την ήττα.
2: Για λίγο. Μια μεγάλη διαφορά. Ναι. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρόεδρος στο Πασόκ. Ναι. Ένα κόμμα έτσι γνωστό, θεσμικό κτλ. Αν όμως μιλάμε για προσωποκεντρικά κόμματα, είναι τελείως διαφορετικό. Για το πόσο σε ενδιαφέρει να μάθει.
0: Δηλαδή, διαφωνείτε, ας πούμε, ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι προσωποκεντρικό.
2: Για την κυρία Καριστιανού, λέω.
0: Και για την κυρία Καριστιανού επίσης.
3: Δεν διαφωνώ, αλλά ξανά σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές εδώ πέρα ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο καλός συνάδελφος, μας έθεσε μια πληροφορία δική του και λέει ότι εγώ έχω την πληροφορία ότι στο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι στα στελέχη ο Κώστας Λαπαβίτσας.
2: Εντυπωσιάστηκα όταν
3: εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ο άνθρωπος είχε την πληροφορία, την μετέφερε. Αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει κάποιον.
1: Δεν επηρεάζει. Φυσικά και επηρεάζει.
3: Άρα αυτό, γι' αυτό λέω, έχουν σημασία να τα δούμε όλα αυτά πριν μετέφερε.
1: Παιδιά, αν δεν επηρέαζαν αυτά, δεν θα γίνονταν όσες διευρύνσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έβαζε τον Γιάννη Μπούτο και τον Μανώλη Γλέζο και τον Μάρκο Βαθιάδη και όλους αυτούς που μάζευε, εν πάση περιπτώσει.
3: Μάρκο Βαθιάδη, τι θυμήθηκες.
1: Είδες τι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, δεν τα έκανε τυχαία. Το κάναν με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, απευθύνοντας σε συγκεκριμένα κοινά κτλ. Θέλαν κάτι να δείξουν.
3: Και ο Γιάκος Πεσμαζόγλου, τότε θυμάσαι έτσι.
1: Επίσης το θυμάμαι που ήταν εκεί.
0: Τι θυμήθηκες κι εσύ.
1: Μήπως είσαι Κοντισό και δεν το ξέρεις, ήταν το σλόγγαν εκείνη
0: τη εποχή.
1: Κοντισό ΚΑΕ και διάφορα τέτοια. Φυσικά και τα θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Τα έχω ζήσει.
1: Τα
0: έχουμε ζήσει εμείς.
1: Είμαστε η ζώσα ιστορία.
2: Πάντως, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, η Κυριακή κοντογιορτή. Στις επόμενες δημοσκοπήσεις του Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Θα μετρηθούν όλοι. Ναι. Γιατί θα έχουν ανακοινωθεί.
3: Κάτσε, πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα έχει ανακοινώσει μέχρι τον Ιουνίο?
2: Όχι, δεν ξέρω. Για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα που είπε για
3: αυτό είναι σίγουρο
2: Ιούνιο,
3: πλέον. Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού έχει πει 21 του μήνα.
3: Δεν το έχει πει.
0: Όχι, θέλω να πω τώρα.
1: Είναι υπερηραίος ατμόσφαιρα.
0: Ναι, γεια σου.
1: Δεν το έχει πει.
0: Άνα, γεια σου.
1: Γιατί η ίδια είχε πει και άλλες ημερομηνίες.
3: Ωραία, θα κάνω προσωπικό γκάλωπ. Θα με παίρνουν τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα λέω ευχαριστώ πολύ. Πώς είδες την ομιλία Καριστιανού?
1: Όχι, όχι, τη διακήρυξη δεν θα έχει διακήρυξη.
3: Δεν θα μιλήσει,
1: ξέρω. Θα έχει ομιλία. Δεν ξέρουμε πώς θα
3: αυτό
1: είναι.
3: Μαζί, ρε, παιδί μου,
2: αφού θα λάβεις πολλά τηλεφωνήματα, ναι. Γιατί δεν κάνεις γκάλωπ κανονικό? Θα έχεις γράψει σε μια σελίδα τα κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Θα τους ρωτάς τι θα ψηφίσουν.
0: Θα βάλεις και τα ερωτήματα.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
3: Δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Στέλνει μηνύματα στον άλλο. Πάρτε όποιο θέλετε χρόνια πολλά. Μην πάρετε το παπαγλυφίτσο.
2: Δεν θα σε πάρουν 300 άνθρωποι.
0: Τουλάχιστον.
2: Είναι ένα καλό δείγμα.
3: Αυτό είναι όμως λίγο αυτό που λέμε η φούσκα, όπως είναι οι άλλοι στο Facebook, είναι μεταξύ τους και λένε α, όλοι πιστεύουν ότι θα πιστεύω κι εγώ. Και μετά βγαίνει στην κοινωνία και λες ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Κάπως
3: έτσι θα την πατήσω. Γιατί στη δική μου τη φούσκα, όλοι πιστεύουν ότι θα κερδίσει Παναθηναϊκό, είμαστε Βαλένθια. Αλλά μπορεί να μην γίνει.
0: Μην μιλάς έτσι.
3: Τι.
0: Θα κερδίσει.
3: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό λέω. Είδες. Είναι και η σειρά τη φούσκα μου. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μιλάω για να μην το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, γιατί οι παιδιά. Ανεξάρτητα αν είσαι Παναθηναϊκός ή όχι.
3: Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και με τα περισσότερα τρόπαια στο ευρωπαϊκό
3: μπάσκετ. Αυτό θέλω να λες και αύριο, ανεξάρτητα τι θα γίνει σήμερα.
0: Πάντα θα το λέω αυτό.
3: Ωραία.
0: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω χάσει την πίστη.
1: Είναι
0: μου.
1: Η μόνη της σταθερά αυτή.
0: Είναι η μόνη μου σταθερά αυτή.
1: Αυτά.
3: Λοιπόν,
2: εντάξει,
3: πάμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Σας χαιρετούμε.
2: Γεια σας. Αύριο πάλι.
0: Γεια σας, ναι, αύριο.
1: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, τη φίλη μας από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στον κύριο Ευθύμιο. Αυτό. Έχετε και εσείς στην παρέα το δικό σας πορτοσάλτο. Λέτε ο Παχλιμίτσος δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα και εσείς πρωί-πρωί τον βοηθάτε στο έργο του. Λυπάμαι πολύ για δεκάδες βράδια στην αυλή της ΕΡΤ μετά το μαύρο των ιδίων που κυβερνούν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε, συγγνώμη. Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτο? Τι εννοείται το δικό σας πρωτοσάλτε? Γιατί αν το λέτε για χαρακτηρισμό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Γιατί έτσι θέλει.
0: Γιατί εμείς δεν στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Και αρκετά μιλήσαμε για άτομο που δεν είναι εδώ πέρα. Ο κύριος Παπακλημίτσος τουλάχιστον είναι εδώ και μπορεί να πει τα δικά του. Πάμε εμείς εκτός στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ, όπως είπε, δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στον Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Συγκλονισμένος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζί συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές. Άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται

0: με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στο νότιο, Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο news.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούμε το La Bambola με τη Μαντόνα όμως. Το έκανε.
1: Η Μαντόνα είναι αυτή.
0: Μαντόνα είναι αυτή, το έκανε διασκευή.
1: Δεν την πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Η Πάτη Μπράβο το έχει πει πρώτη αυτό. Ναι. Μεγάλη επιτυχία της εποχής τότε, το 1821. Και το έκανε η Μαντόνα για τους Dolce & Gabbana. Για, για το Fashion Week στο Μιλάνο. Πώς θα ξέρω.
1: Σε θαυμάζω. Κάθε μέρα με εκπλήσεις περισσότερο. Καλημέρα στην κυρία Έφη. Έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν θα το πούμε όμως, γιατί μας έχει πει από χθες ότι τέτοια ώρα μπαίνει στο γραφείο και μετά δεν μας ακούει, οπότε δεν έχει νόημα. Yeah. Καλημέρα στην φίλη μας, την κυρία Μαρία, το έχουμε πει. Και στον, για την θερμοκρασία στα Κορίς, τι έχω πει, που έχει 12 βαθμούς.
0: Το πες, νομίζω.
1: Το πα. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Να έρθουμε στα άλλα της επικαιρότητας.
0: Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, αλλά δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποφύγουμε. Το θέμα είναι το όριο του τι λες και πόσο το λες. Αυτό, εγώ το έχω πάντα μια απορία. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση με τα δύο κορίτσια που χθες πήδηξαν στο κενό μαζί. Δύο 17χρονα κορίτσια. Το ένα έφυγε από τη ζωή, το άλλο δίνει μάχη για να παραμείνει και οι γιατροί δίνουν μάχη βασικά για να την κρατήσουν. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι μεγάλο θέμα και εγώ προσωπικά να το θέσω εξ αρχής. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Και δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάνει καλό. Έχω μιλήσει με ψυχολόγους. Έχουμε μιλήσει και ως εκπομπή με ψυχολόγους για αυτό το θέμα. Το να λες λεπτομέρειες για αυτές τις υποθέσεις είναι καλό, είναι κακό. Δίνεις παράδειγμα προς μίμηση, δίνεις αιτία και αφορμή και σε άλλους να κάνουν παρόμοια πράξη. Σταματάς κάπου και πού είναι αυτό το κάπου?
0: Ποιος βάζει το όριο? Επίσης ίσως κάποιους λέγοντάς τους ότι δεν πρέπει να αποδίδονται όλα, να τα παίρνουμε ελαφρά και να τα αποδίδουμε στην ηλικία κάποια σημάδια ή κάτι που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια παιδιά και να βρισκόμαστε ξαφνικά προδυσάρεστον εκπλήξεων.
1: Είναι καλό επίσης να γενικεύουμε και να λέμε τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι.
1: Δεν αυτοκτονούν. Το έχω δει και τίτλο σε εφημερίδα σήμερα. Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι, απλά και εσείς.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι κάπου λίγο χάνουμε και το μέτρο και ειλικρινά δεν ξέρω ποιο είναι το μέτρο σε τέτοιες υποθέσεις.
0: Δεν θα λέγαμε ποτέ ότι τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Είναι λάθος αυτό που λες. Που λες και έχεις σωστά το λες ότι είναι γενίκευση αυτό το πράγμα. Αλλά όταν για παράδειγμα από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα

0: έχεις τουλάχιστον 6 ή 7 απόπειρες,
1: ναι,
0: σε αυτή την ηλικία, οι απόπειρες ή δυστυχώς θανάτους παιδιών από 15 έως 17 ετών, ή όταν ας πούμε υπάρχουν τα στοιχεία του χαμόγελου του παιδιού που λέει ότι μία στις 4 επικοινωνίες είναι για τέτοιο θέμα. Εκεί προβληματίζει αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως και προβληματίζει. Φυσικά και προβληματίζει. Και όπως και καλά είπες, δεν είναι δε και καλά, γιατί χρησιμοποιείται και αυτό. Ναι. Η εφηβεία. Και ναι, η εφηβεία είναι πολύ περίεργη. Δεν είναι μόνο η ηλικία. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Και δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Ναι. Άλλοι δεν είναι από τέτοιο μέταλλο που λέγαν παλιά. Άλλοι έχουν άλλου είδους ευαισθησίες. Άλλοι έχω γνωρίσει και παιδιά που έχουν πει: ωραία, παιδί μου, έχω αγχωθεί γιατί έχω τις γενικές εξετάσεις. Έχω δει άλλα παιδιά που έχουν πει: δεν με νοιάζουν οι γενικές εξετάσεις γιατί έχω βρει τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου και πώς θα το κάνω. Έχω βρει και άλλα παιδιά που έχουν πει, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου, κάπως θα το βρω. Κάποια άλλα που είναι απογοητευμένα και το ψάχνουν.
0: Κάθε προσωπικότητα είναι ξεχωριστή.
1: Μπράβο, δεν μπορείς όλα να τα βάλεις ένα καλούπι. Ναι, ναι. Ούτε μπορείς από μία περίπτωση, περιπτωσιολογώντας δηλαδή, να βγάζεις γενικότερα συμπεράσματα. Υπάρχουν και ειδικότεροι ήμων. Σας είπαμε νωρίτερα, έχουμε μιλήσει και προσωπικά. Εγώ έχω μιλήσει και προσωπικά και ως γονιός, αλλά έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή με ανθρώπους που είναι ειδικότεροι ημών, ψυχολόγοι, στις ειδικότητες που ασχολούνται με την αγωγή των νέων παιδιών. Προφανώς και η καθεμία, δεν υπάρχει ένα καλούμι, προφανώς και η καθεμία περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Τέλος πάντων, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα η οποία είναι οδυνηρή. Εγώ θα μιλήσω λίγο, θα γίνω λίγο αυτοαναφορική, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, παρότι εγώ παιδιά δεν έχω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθω, πρώτον, ή ότι δεν έχω δικαίωμα να μιλάω.
1: Εννοείται.
0: Για τέτοια θέματα. Όχι, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη. Ότι να μιλάω για αυτά τα θέματα. Παρότι εμείς έχουμε σκληρύνει πάρα πολύ με τα χρόνια και λόγω της δουλειάς που κάνουμε και πολλές φορές δεν μας σοκάρουν τα πράγματα που μπορεί να σοκάρουν τους υπόλοιπους. Εγώ αυτό το πράγμα αισθάνθηκα όχι σαν να έπεσα εγώ σε τοίχο, σαν να έρθει και να με πλάκωσε εμένα ένα τοίχο θέσω όταν το πρώτο άκουσα. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ σκληρό. Κυρίως όμως για τις οικογένειες αυτών των παιδιών.
1: Ναι, προφανώς. Και εδώ υπάρχει άλλος ένας κίνδυνος. Ο εύκολος στόχος.
0: Ω, καλά.
1: Φταίει το οικογενειακό περιβάλλον. Καθίστε λίγο. Ειδικά όταν δεν ξέρουμε τη συνθήκη ή τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου με απόλυτη βεβαιότητα, ακόμη και αν έχεις σπουδάσει συμπεριφορική ή οτιδήποτε άλλες τέτοιου είδους επιστήμες υποτίθεται που αναλύουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Δεν γίνεται.
0: Κριτές δεν μπορούμε να γίνουμε.
1: Γιατί δεν μπορεί να μπει ο καθένας στο καλούπι που έχουμε φτιάξει εμείς ή νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποιο είδους καλούπια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σκέφτομαι ότι δεν θα ήθελα να ακούω βέβαια τέτοιες ειδήσεις, ούτε να τις λέω, ούτε να τις σχολιάζω, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, με αφορμή αυτό το γεγονός, επειδή υπάρχουν όλα γύρω μας, επειδή όλα είναι μέσα στη ζωή, να το πω έτσι απλοϊκά, ίσως κάποιοι θα πρέπει να κοιτάξουν καλύτερα, γιατί τα παιδιά. Είναι, τα λέμε έτσι παιδιά και έχουμε γνωρίσει και την ανηλικότητα και όλα αυτά τα πράγματα γιατί εξαρτώνται από εμάς, εξαρτώνται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και δαιμόνες τους, είτε είναι οι γονείς τους είτε δεν είναι. Λοιπόν, ίσως πρέπει να ρίξουμε λίγο μεγαλύτερο βάρος σε κάποια πράγματα και να μην τα προσπερνάμε. Αυτό μόνο εγώ θέλω να πω και τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, ειδησιογραφικά, στεγνά ειδησιογραφικά, η κατάσταση του δεύτερου κοριτσιού, της δεύτερης 17χρονης που έπεσε χθες το κενό, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Έτσι κρίνεται από τους γιατρούς. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, αυτό το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε φυσικά από χθες. Γι' αυτό και έλεγα στην αρχή εισαγωγικά πως οι γιατροί επί της ουσίας δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή. Αυτό το ειδησιογραφικό. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει πολύ, ο καθένας έχει για τέτοια θέματα γνώστη σημεί, έχει μια άποψη δημιουργημένη ή το σκέφτεται και το δουλεύει στο μυαλό του και βγάζει την δική του γνώμη, άποψη κτλ. Δεν είναι κακό.
0: Όχι,
1: δεν είναι κακό. Απλά όλες οι απόψεις επί τέτοιων θεμάτων είναι μαχητές. Δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτό.
0: Επίσης, εμένα δεν θα σταματήσει, παιδιά, να με σοκάρει όλο αυτό το πράγμα, αυτή η βία που βλέπω γύρω μου, αυτά το πράγμα τα που γίνανε στο Απιθύτα, αυτό που γίνανε εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτή η βία, η... τι να σου πω, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις.
1: Πού, παιδί μου?
0: Αυτό που έχει στο Απιθύτα, ρε παιδί.
1: Α, ναι, ναι.
0: Αυτή η βία, αυτό το μένος, αυτό το πράγμα. Και όταν ακούω κάποιους και προσπαθούν να το εκλογικεύσουν, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Πραγματικά. Πραγματικά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία, δηλαδή. Τι σημαίνει το μεταξύ αυτό το πράγμα που τους βαφτίζουμε αντιεξουσιαστές. Τέτοιο χούλιγκαν είναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Εγκληματίες είναι.
1: Βλέπεις κάποια πράγματα που γίνονταν. Δεν είναι καινούργια καταρχήν. Γίνονταν και παλιά.
0: Αυτό και επειδή γίνονταν δεν σημαίνει.
1: Άλλο θέλω να πω. Παλιά, ας πούμε, έπεφτε ξύλο για το ποια αφίσα θα είναι πάνω από την άλλη, ποια θα καλύπτει ποια, για παράδειγμα.
0: Πολύ
1: ή ποιος θα έχει το καλύτερο τραπεζάκι, το τριήμερο του Πολυτεχνείου μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου. Έπεφτε ξύλο για αυτό το πράγμα. Ή πηγαίναν κάποιοι από τα άγρια χαράματα για να πιάσουν καλή θέση. Λες και ο κόσμος έτσι τον θεωρούσαν. Και το δικαιολογούσαν κιόλας. Το ιδεολογικοποιούσαν. Το κάνουμε αυτό γιατί ο ιερός αγώνας. Λες και ο κόσμος δεν ξέρει να διαβάζει το φυλάδιο ή τη θέση σου ή την άποψή σου, εάν είσαι παραδίπλα ή αν δεν την επιβάλλεις δια των ροπάλων, ας πούμε.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ψάχνουν να το ψάχνουν να βρω εξήγηση.
0: Με τα Ούγγανα τώρα όλα, άσε με.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: μ' αρέσει εντάξει. Που κάποιοι τους ηρωποιούν κιόλας. Τους θεωρούν κιόλας ότι, ρε παιδί μου, έχουν κάνει κάποιο μεγάλο κατόρθωμα που ανοίξαν τα κεφάλια κάποιων συμφοιτητών τους, ας πούμε. Που ενδεχομένως αυτοί να μην ήταν καν συμφοιτητές, έτσι. Να μην ήταν, να ήταν παρήσακτοι, να μην ήταν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα. Αλλά είναι. Το συζητάμε πάρα πολλές φορές με κάθε αφορμή. Η βία είναι παντού, διάχυτη.
0: Ναι, ναι, υπάρχει. Και στον δρόμο.
1: Η πρώτη σκέψη, η πρώτη αντίδραση, άντε η δεύτερη που έρχεται στον καθένα, είναι η άσκηση βίας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ακόμα και η βρισιά, άσκηση βίας είναι.
0: Φυσικά και η βρισιά.
1: Ακόμα και η βρισιά, άσκηση βίας, έτσι. Και η χειρονομία.
0: Και...
1: Αυτό δεν δε σημαίνει ότι επειδή δεν πλακώνεις τον άλλο στο ξύλο, δεν ασκείς βία εναντίον του.
0: Θυμάμαι παλιά που θεωρούσαμε, γιατί το λέγανε και οι ψυχολόγοι αυτό, ότι αν κορνάρεις στον δρόμο δείχνει επιθετικότητα. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Τώρα βγάζουν όπλα στον δρόμο. Τι έχουμε πάθει, κάντε όλοι ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Ο κύριος Τριαντάφυλλος λέει: για κάθε γεγονός είναι διαφορετική εκλαμβάνουσα για κάθε άνθρωπο. Έτσι είναι. Τα δύο κορίτσια προφανώς είχαν την ίδια, ελπίζω να μην είναι πανελλήνιες. Αυτό το πράγμα, επειδή και ο κύριος Δημήτρης μας στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι η πίεση των Πανελληνίων και η πίεση ενδεχομένως και των γονιών να αποκτήσουν ένα χαρτί. Παιδιά, αυτό μπορεί να ίσχυε κάποτε. Γιατί το να μπει στο πανεπιστήμιο ή να βγει από πανεπιστήμιο ήταν κοινωνικό στάτους, σου έδινε κάποια αξία. Πλέον δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τόσες χιλιάδες έως εκατομμύρια ευκαιρίες και δυνατότητες και να καταξιωθείς και πλούσιος να γίνεις και χαρούμενος να γίνεις που δεν περνάει
0: είναι.
1: Μόνο από το πανεπιστήμιο.
0: Δεν είναι διάφορα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέω είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι ένα
0: είναι
1: και δηλαδή, δεν πρέπει να ενοχοποιούμε μόνο
0: είναι
1: ένα.
0: Δηλαδή το εξής πράγμα, για παράδειγμα, είναι όλο αυτό το. Εμείς δεν είχαμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες, για να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν ήμασταν σε αυτή την ηλικία. Ήταν συγκεκριμένες οι προσλαμβάνουσες που είχαμε. Τώρα είναι πάρα πολλές για τα παιδιά. Και είναι και πάρα πολλά και διαφορετικά τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν και καλλιεργούνται. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, εμένα με σοκάρει πάρα πολύ. Έτυχε μία φορά, ήμουνα σε μία από αυτές τις πλατφόρμες στα social. Και πέφτω μπροστά σε ένα βίντεο που δείχνει μία κοπέλα η οποία ήταν σαν τα κρύα τα νερά, η οποία έτρωγε δύο μπριζόλες που τρώνε 10 οικοδόμοι μέσα σε 30 λεπτά.
1: Okay.
0: Και αυτό το θεωρούν κατόρθωμα. Αυτό είναι πια challenge, πώς το λένε. Είναι...
1: Να φας δύο μπριζόλες.
0: Όχι, ρε Διονύση. Τώρα, εδώ μιλάμε, φάγε ένα μοσχάρι τώρα μόνη της.
1: Ναι.
0: Σε 30 λεπτά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ή να φας 10 hot dog.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι άμα είναι να γίνω influencer, γιατί δύο μπριζόλες έχω. Βόδι ολόκληρο, όχι.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Αλλά δύο μπριζόλες έχω. Ναι.
0: Από τη στιγμή που το είδα, γιατί κόλλησα, το είδα αυτό το πράγμα. Και έλεγα, πώς αυτή που τρώει τέτοιο πράγμα. Σκέφτηκα. Η πρώτη σκέψη μου ποια ήταν. Πώς αυτή είναι σαν τα κρύα τα νερά. Πώς είναι AI. Καταρχήν δεν ήταν AI. Από τότε μου βγάζει συνέχεια ο αλγόριθμος τέτοιου είδους βίντεο. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται σε ένα παιδί 15, 14, 13, 16 χρονών. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Εγώ ας πούμε ήμουν 55, επηρεάστηκα, κάθισα, κόλλησα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν κολλάει ένας άνθρωπος σε αυτήν την ηλικία, δεν θα κολλήσει ένα παιδί και δεν θα πιστέψει αυτό το παιδί ότι αυτό μπορεί να είναι και κανονικό? Π.χ. δεν είναι. Δεν είναι κανονικό να φας 5 πίτσες σε 20 λεπτά για να σπάσεις το ρεκόρ και να... Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: είναι πρότυπα αυτά.
1: Αυτό είναι το που επισημαίνει τώρα. Δεν κολλάμε στην πίτσα ή στο οτιδήποτε. Στο τι περνάς ως πρότυπο. Έρχεται και ο κύριος Πάτρικ και λέει ότι το θέμα είναι ότι τα παιδιά τρέχουν από μικρά. Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Δεν έχουν χρόνο για να κοινωνικοποιηθούν. Είναι συνέχεια στο τρέξιμο. Πώς το λένε, μάθημα, φροντιστήριο, ναι, ξένη γλώσσα, ναι, ξανά το ίδιο.
0: Και εγώ έκανα 2 ξένες γλώσσες και φροντιστήριο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Αυτό δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Παιδιά. Απλά μπορεί να έχει προσθεθεί κάτι παραπάνω.
1: Κύριε Πέτρο, επειδή τα θυμάμαι, γι' αυτό τα λέω και με αφορμή αυτό τα λέω. Ήταν σπροξήματα, δεν ήταν μόνο σπροξήματα, ήταν και άλλα πράγματα.
0: Τις
1: παλιές εποχές, ότι δεν ήταν μόνο σπροξήματα. Και κεφάλια ανοίγανε και τα λοιπά. Τώρα, δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά η κάθε εποχή έχει τα δικά της στάνταρ, έτσι. Υπάρχουν και εποχές που έχει απενοχοποιηθεί σε ένα βαθμό η βία. Η άσκηση της βίας.
0: Ναι.
1: Θεωρείται, ας πούμε, η βία από κάποιους ως καλό ή ως έστω αναγκαίο κακό. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το πιστεύουν αυτό. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι ευκαιρίες για τα παιδιά. Α, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως ήταν τη δεκαετία του 30 ή του 40 ή του 50 ή του 80 που βγήκα εγώ από το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, το ίδιο είναι και σήμερα. Τις ίδιες δυνατότητες έχουν για να μορφωθούν την εποχή του διαδικτύου, την εποχή του ανοιχτών πανεπιστημίων, την εποχή, αυτή την εποχή. Έχουν τις ίδιες με αυτές που είχαν τα παιδιά του 60, του 70 και του 80. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Το έχει πει κάποιος, είχε γίνει και τίτλος εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με ένα λουλούδι. Δεν θυμάμαι τι λουλούδι είναι αυτό. Ωραίο όμως.
0: Πολύ όμορφο.
1: Λοιπόν, επειδή είναι άνοιξη. Κοιτάξτε, λέει, τι γίνεται με τους δρόμους. Μας στέλνει μια φωτογραφία με τους δρόμους, ο οποίος έχει 3 μπαλώματα διαφορετικά. Ένα από τσιμέντο, 2 από άσφαλτο, εντελώς διαφορετικά.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, okay,
0: αυτό το
1: δεν ξέρω
0: πράγμα.
1: Αν αυτό είναι στο Μεσολόγιο, γιατί συνήθως ο Γιάννης από το Μεσολόγιο μας στέλνει φωτογραφίες.
0: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τους δρόμους. Είναι όχι μόνο επειδή κάνουν τα έργα, τα μπαλώνουν και τα κάνουν. Δεν συντηρούν. Κάπου ήμουνα, πού ήμουνα χτες, και είχε μια νησίδα.
1: Ναι.
0: Στην καθημερινή διαδρομή που κάνω. Σε κεντρικό δρόμο. Ρε παιδιά, πρέπει να έχουν να την καθαρίσουν από πρόπερση αυτή την νησίδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα κυπάκι πίσω, στο οποίο είχαν βγει τσουκνίδες. Τι είχαν γίνει, δάζουν τσουκνίδες.
1: Ναι.
0: Πήραμε έναν άνθρωπο.
1: Είναι οι άτιμες μεγαλώνουν γρήγορα, ναι.
0: Όχι, πήραμε έναν άνθρωπο και ήρθε και τα καθάρισε. Τον πληρώσαμε και ήρθε και τα καθάρισε. Υπάρχουν όμως υπηρεσίες, υποτίθεται, που είναι αρμόδιες για αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν. Εγώ έχω δει σε δήμους να κάνουν αποψηλώσεις πάρκων και κοινόχρηστων χώρων.
0: Μιλάμε, δεν έβλεπες από την άλλη πλευρά της νησίδας.
1: Ναι. Πότε είναι αυτή η περίοδος που πρέπει τα οικόπεδα να καθαριστούν
0: και τα λοιπά?
1: Το βρούμε, γιατί κάπου πρέπει να λύγει η προθεσμία και πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα και από τους δήμους και από τους ιδιώτες που έχουν χωράφι δικό τους ή χωράφι δίπλα.
0: Δεν ήταν για μια χρονιά και για σας.
1: Κάθε χρόνο θα γίνει.
0: Όχι, δεν το έχει τελειώσει εσένα. Γιατί κάποιοι να μπουν μπακό το έκανα.
1: Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πιραντέλο το έχει πει αυτό. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε. Και έχει γίνει και τίτλο θεατρικού έργου. Ωραία, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, λέω, σκεφτόμουν, τώρα τελευταία έχουν κάνει, νομίζω ότι μέσα από το, τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΣΔΙΤ, ανακαινίζουν τις φοιτητικές αιστείες, κάποιες φοιτητικές αιστείες, και βάζουν και κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν οι φοιτητικές αιστείες, με κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Σε κάποιους δεν αρέσουν οι κανονισμούς. Δεν τους αρέσει αυτό το ωραίο πράγμα.
1: Όχι,
0: πώς ήταν πριν, που ήταν ένα χούρι, και πώς είναι μετά.
1: Όχι, η ένστασή τους δεν είναι στο πώς ήταν πριν και πώς θα γίνουν μετά. Η ένστασή τους ήταν ότι θα με βγάλει σε μένα που έχω αράξει εδώ πέρα
0: 35 χρόνια,
1: πόσα χρόνια. Ναι. Θυμάμαι στην Πολυτεχνιούπολη που είχαν βρει κάποιους οι οποίοι είχαν κάνει τις φοιτητικές εστίες, το είχαν κάνει κρυσφύγετο για τις έκνομες πράξεις τους, εμπόριο ναρκωτικών κάνανε τώρα, έτσι, αυτό, και που είχαν μπει και τους είχαν πιάσει και αποκαλύφθηκε ότι ήταν 15 χρόνια εκεί και μάλιστα κάποιοι εκ των φοιτητών είχαν παραπονηθεί και έλεγαν μα δεν μπορούμε να τους βγάλουμε, έλεγαν οι άλλοι, γιατί δεν μπορεί να μπει η αστυνομία. Καταλαβες. Εντάξει, δεν είναι το πριν και το μετά. Δεν τους νοιάζει πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος. Τους νοιάζει ότι εάν διαμορφωθεί ο χώρος και αν ισχύσει ο κανονισμός, θα χάσουν τη θέση που έχουν αυτοί τώρα. Την οποία θεωρούν εθνικό δικαίο, με κάποιο άλλο δίκαιο, ότι είναι δική τους. Αυτό το πράγμα. Δεν αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ισχύει σε πλήστες των περιπτώσεων που το θεωρούμε το δημόσιο ιδιωτικό και πάει λέγοντας.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, για το θέμα των πανεπιστημίων, η Σύνοδος των Βρετάνων έχει εκφράσει.
1: Δεν κάναμε κανένα συνδυασμό. Αν το κύριε Διαμαντή των αυτοκτονιών με τη βία, καμία. Άλλα θέματα θίγαμε. Διαφορετικά θέματα θίγαμε. Δεν έχουμε αλλάξει κουβέντα. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, για το θέμα των επεισοδίων λοιπόν στα πανεπιστήμια, γιατί έγιναν σε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα χτες αυτά τα επεισόδια, τα άγρια επεισόδια. Η Σύνοδος των Βρετάνων εξέφρασε τον προβληματισμό της και ανησυχούν για την όξυνση της έντασης. Δεν υπάρχουν πια συστήματα και επιτήρηση των χώρων, συστήματα ασφαλείας.
1: Δεν έχουν μπει παντού. Σε κάποια έχουν μπει, από ό,τι είχαν δηλώσει οι Βρετανικές τους αρχές. Ναι. Σε κάποια άλλα δεν έχουν μπει προφανώς. Mm. Τι να σου πω.
0: Ναι. Και τι τώρα να εκφράσουμε τον προβληματισμό.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο οποίος κύριος Δημήτρης λέει: με επισκέφθηκε φίλος μου από τη Γερμανία. Ναι. Μου λέει: δεν νομίζω να έχετε χωματόδρομους, επειδή η γυναίκα μου έχει πρόβλημα στη μέση της και υποφέρει. Του λέω: μην ανησυχείς, όλοι οι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι.
0: Ναι.
1: Τελικά η γυναίκα του υποφέρει, επειδή η δική μας άσφαλτος είναι χειρότερη από τους δικούς τους χωματόδρομους. Εντάξει. Τώρα το βρίσκω λίγο.
0: Θα μπορούσε.
1: Δεν ξέρω αν οι χωματόδρομοι της Γερμανίας, εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτεροι. Τώρα που είμαστε Γερμανία, πάμε λίγο έξω από τα σύνορά μας. Γιατί και η Γερμανία έχει προβλήματα πολιτικά και εσωκομματικά. Έχουν αρχίσει να πέφτουν τα στοιχήματα. Έγινε χθες και δημοσκόπηση. Πάνω από τους μισούς, 54% νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο, πιστεύουν ότι δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση. Θα πέσει γρήγορα. Αλλά με αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα τι γίνεται στη Βρετανία. Τι γίνεται με το Στάρμερ.
0: Προσπαθούν να τον βγάλουν από την Downing Street και αυτό δεν φεύγει. Είδα και ένα βίντεο που ένα βίντεο AI που αυτό κρατιόταν από την πόρτα και τον τραβάγαν.
1: Μα τώρα έχουμε τα γνωστά. 80 βουλευτές λέει του προτείνουν να φύγει και μαζεύτηκαν άλλες 100 υπογραφές που του ζητούν να μείνει.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Έτσι γίνεται στη Βρετανία μας. Έτσι κάνουμε.
1: Έβλεπα εντωμεταξύ στο διαδίκτυο που βγήκε ότι η Τερέζα Μέη, ο επόμενος από την Τερέζα Μέη, η άλλη δική μας η Λίζα Τρας, ο Σούνακ, ναι. Όλοι αυτοί κάτσαν 1,5-2 χρόνια. Και μάλιστα αναρωτιόταν αυτός που έκανε αυτή την ανάρτηση, αν πέσει και ο Στάρμερ, έχουμε γίνει Ιταλία. Θυμάσαι στην Ιταλία που κάθε τόσο αλλάζανε και ξανακάνανε εκλογές κτλ. Έχουμε ιταλοποιηθεί,
0: το
1: λέει.
0: Το πρόβλημα ξεφύγει, δεν έχουν πάγκο.
1: Πού?
0: Στην Βρετανία.
1: Γιατί. Αυτό εντάξει τώρα. Είναι πολύ. Να το λες, πολύ αφαιρετικό.
0: Δεν έχουν προσωπικότητες.
1: Γιατί ήταν, για παράδειγμα, αυτός που διαδέχτηκε την Θάτσερ, ήταν καμία προσωπικότητα, ή ήταν η Λίζα Τρας καμιά προσωπικότητα.
0: Γιατί δεν ήταν η Λίζα Τρας προσωπικότητα, γιατί μιλάς έτσι.
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Εσύ γιατί λες ότι δεν ήταν προσωπικότητες.
0: Δεν ήταν.
1: Και δεν έχουν πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήταν.
0: Δεν ήταν, πάμε τώρα.
1: Έτσι φάνηκε το αποτελέσμα.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στο Πεκίνο για τρίμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, που λέει: οι Πρετάνης μια ζωή εξέφραζαν τον προβληματισμό τους, αλλά δεν έπαιρναν ποτέ καμιά απόφαση για να αλλάξουν τα πράγματα. Προφανώς φοβούμενοι τις αντιδράσεις των τραμπούκων. Για παράδειγμα, σπανίως έπαιρναν απόφαση για να αφήσουν την αστυνομία να πει στους χώρους του Πανεπιστημίου και να συλλάβει τους τραμπούκους. Πάνω σε αυτό, να πω ότι χθες βγήκε και μια θεωτική απόφαση για αυτούς που κατηγορούνταν για τη διαπόμβευση του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ήταν τη ΑΣΟΕ, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλημέρα. Ήταν κρεμάς για τα μπέλα του ανθρώπου στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Ήταν αγωνιστές αυτοί.
0: Όπως έκαναν παλιά με τους τεντιμπόιδες. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 11 βαθμούς. Καλημέρα στην Νίνα και στο φίλο μας τον Σάβα που λέει ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που η ευτυχία και η επιτυχία παρουσιάζονται σαν κάτι που πρέπει να έρχεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όπως γίνεται στα social media. Δυστυχώς το εύκολο χρήμα και η γρήγορη επιβεβαίωση αρχίζουν να αντικαθιστούν τις όποιες αληθινές αξίες, εν πάση περιπτώσει. Όμως η πραγματική ζωή δεν χτίζεται με likes και εικόνες αλλά με εμπειρίες. Σκόπο και αποτυχίες και ουσιαστικές ανθρώπινες στιγμές. Δίκιο έχεις, φίλε μας.
1: Αυτό. Χτες λοιπόν ένας 25χρονος από την Καλαβρία εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ήταν στην πτήση της KLM με την οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή η οποία αργότερα πέθανε από το χανταϊό στο κουρασγερόπλιο.
0: Ναι.
1: Μια αλυσίδα πραγμάτων. Τέλος πάντων.
0: Και αυτή η αλυσίδα πραγμάτων πλέον γίνεται εντελώς στη γειτονιά μας, στη διπλανή
1: δίπλα.
0: Ιταλία.
1: Ναι,
0: και επειδή γίνεται στη διπλανή Ιταλία και επειδή ξυπνούν μνήμες, κακώς, γιατί οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι, έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό, για παράδειγμα.
1: Εμείς σκεφτήκαμε τα μικροκαλά.
0: Εγώ δεν λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής. Πάμε στον Κριστιαν τον Μαύρη στην Ιταλία.
1: Ο Κρίς,
0: ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους από την όμορφη Ιταλία.
0: Όμορφη, πανέμορφη.
1: Ανησυχείτε, ναι. Κρίς μου.
2: Υπάρχει μια ανησυχία οπωσδήποτε, γιατί εφόσον έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, το 2026 από ό,τι βλέπουμε ξυπνήσαμε και μας φαίνεται σχεδόν ότι το 2020 ήταν το spoiler του 2026, θα ανησυχούμε για χίλιους λόγους και σε χίλια μέτωπα. Οπότε όλα τα έχει Μαριωρή, που λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Αυτό μας έλειπε και επειδή μάλιστα σκεφτόμουν ακριβώς αυτές τις μέρες με τους φίλους μου εντωμεταξύ ότι 6 χρόνια πριν αυτή την ώρα, αυτή την εποχή βγαίναμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας όλοι μας κομμένοι, καλυμμένοι κλπ. Και προσπαθούσαμε επιτέλους να απολαύσουμε λίγο φρέσκο αέρα και λίγη συντροφικότητα επιτέλους και ήμασταν όλοι πραγματικά τρελαμένοι από το τι είχε συμβεί, πόσο μάλλον στην Ιταλία. Αντιλαμβάνεστε πως όντως αυτό που είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά είναι το ότι ξυπνάει πολύ άσχημες αναμνήσεις, ειδικά για όσους το θυμούνται.
1: Η Ιταλία με τον Μπέργαμο, για παράδειγμα, είχε.
0: Ήταν σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο.
2: Ακριβώς, σοκαριστικό σημείο αναφοράς, το οποίο δεν ξεχνάμε. Οι μνήμες είναι πάρα πολύ φρέσκες και γι' αυτό το λόγο προέβησε χθες και συνομίλησα με την συνομίλησα ουσιαστικά με την επικεφαλής της ομάδας ουσιαστικά αντιμετώπιση σοβαρών επιπτώσεων και επιδημιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, την Dr. Diana Rojas Alvarez, με την οποία ουσιαστικά συνομιλήσαμε γενικότερα για αυτό το καινούριο τον χανταϊό, καινούριο για μας έτσι, γιατί
1: ναι,
2: προέκυψε
1: ναι.
2: από την κουβέντα πως η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει από τη δεκαετία του 90 αυτό τον
0: Μα το αλήθεια και εμείς με επιστήμονες που έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή για αυτή την αλλά και εδώ στο Earth News για, για αυτό το καινούριο ιό μας έλεγε ότι είναι γνωστός στην επιστημονική κοινότητα, δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα καινούριο.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πολύ πιο συχνά εμείς οι μη ειδικοί, οι μη τεχνικοί του θέματος. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πασίγνωστο. Και μάλιστα θυμήθηκα κάτι και πήγα να το διασταυρώσω, το γεγονός ότι πέρσι το ζεύγος Χάκμαν, Τζιν Χάκμαν και σύντροφό του δηλαδή, είχαν βρεθεί νεκροί στο σπίτι τους,
1: ναι.
2: κυκλωμένοι από ποντίκια, και από ό,τι φαίνεται ο θάνατος είχε προκληθεί από χανταϊό.
0: Της γυναίκας είχε γραφτεί και είχε υποστηριχθεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα της γυναίκας.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και μάλιστα και η ίδια η Δόκτωρ Αλβάρεθ μου επιβεβαίωσε πως υπάρχουν διάφορα στελέχη. Είναι γνωστός ιός σε όλες τις υπήρους ουσιαστικά.
0: Απλά αυτό που λένε, επειδή είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ότι μόνο ένα από αυτά τα στελέχη, όχι όλα τα στελέχη, αλλά μόνο ένα, αυτό το λεγόμενο των άνδεων, είναι που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν καν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά αυτό το ένα, με εξαιρετικά δύσκολα μεν, αλλά μπορεί να μεταδοθεί όπως αποδεικνύεται και τώρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα και η ειδική περίπτωση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή πάνω σε ένα κρουαζερόπλαιο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη, γιατί υπήρξε ουσιαστικά μια συσσόρευση ανθρώπων και ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως μια τέλεια καταιγίδα, έτσι. Γιατί είναι κλειστοί χώροι, οι άνθρωποι είναι αναγκαστικά, αν θέλουμε, λόγω των κλειστών χώρων που ένας κοντά στον άλλον, τρώνε σε κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα έφερε ουσιαστικά στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και συζητάμε εδώ και διάφορες μέρες. Μάλιστα, με την Δόκτωρ Αλβάρεθ υπογραμμίσαμε και το, μου υπογράμμισε μάλλον η ίδια, και το εξής, το γεγονός πως σχετικά με την έκθεση στον ιό έχει ενδιαφέρον το πως έγινε η προσέγγιση προς αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι ενδεχόμενες επαφές με τις οποίες θα έπρεπε να επικοινωνήσουν και οι αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα. Και μου είπε πως επειδή αυτός ο ιός δεν είναι σαν το COVID, δηλαδή δεν μεταδίδεται μέσω αέρα, αλλά μεταδίδεται μόνο από πολύ κοντινές σχέσεις και παρατεταμένες μάλιστα μέσα στον χρόνο, μου είπε ουσιαστικά πως θεωρούνται οι επιβάτες αυτοί που βρίσκονται μέσα στις πρώτες 2-3 σειρές γύρω από το επιβεβαιωμένο θετικό θύμα. Θετικό κρούσμα.
0: Κρούσμα, ναι.
2: Και αυτό είναι το σημαντικό, και γι' αυτό το λόγο ακούμε μέχρι στιγμής μόνο για μεμονωμένες ομάδες ανθρώπων και όχι, για παράδειγμα, για ολόκληρη την πτήση. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος, θα σας πω αυτό το οποίο το αφήνω για το τέλος, αλλά πιστεύω έχει σημασία. Ήταν καθησυχαστική, εφόσον τη ρώτησα ξεκάθαρα εάν βάσει την εμπειρία της πιστεύει πως είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο χείλος μιας νέας πανδημίας, και η ίδια ουσιαστικά μου είπε πως όχι, βάσει των δεδομένων που έχουμε δεν βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας. Οπότε αυτό ήταν το θετικό.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Και καλά έκανες και το κράτησες προς το τέλος.
1: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίση, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα επίσης.
1: Είχαμε συνδεθεί με την Ιταλία, με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον συνάδελφό μας, τον ανταποκριτή του ΕΡΤ News.
0: Γιατί πέρασε και τα σύνορα, ναι, πέρασε και τα σύνορα της Ιταλίας ο Χανταϊός, και μαζί με τον Χανταϊό και η ανησυχία για ότι με ελγενέστε. Αλλά ακούσατε την ανταποκρισή του και την συνομιλία του και με την κυρία Αλμπανέζη. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, την αδερφή. Αρθαρές, εγώ τι είπα. Το μπέρδεψα, συγγνώμη. Είναι και Αλμπανέζε.
1: Ποιος είναι, η αδερφή.
0: Η αδερφή, καλημέρα. Πες,
1: αδερφή,
0: καλημέρα.
1: Αδερφή, καλημέρα.
0: Τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη, λέει. Ο κύριος Πέτρος λέει, έχουμε παραχαϊδέψει τα παιδιά, λέει. Η δική μου γενιά το ξεκίνησε δυστυχώς. Εμείς τρώγαμε ξύλο από δασκάλους και καθηγητές. Γι' αυτό επιλέξαμε να μην αγγίζει κανείς τα παιδιά μας και περάσαμε στην υπερβολή. Δεν ξέρω τι είναι η υπερβολή σε αυτό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πρότυπα από την εποχή για την οποία μιλάτε. Και τα πρότυπα δεν έχουν αλλάξει επειδή τα άλλαξε η κοινωνία, επειδή τα άλλαξε η γνώση για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Έχουν αλλάξει και αυτά τα πρότυπα σε έναν βαθμό, σε έναν άλλον όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ μεγάλη η κουβέντα και σηκώνει πάρα πολύ, έχει πολλές πτυχές, πολλές, πάρα πολλές πτυχές. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, λέει, η αθωωτική απόφαση για τους κατηγορούμενους για τη διαπόμπευση του πρώην Πρίτανη φοβάμαι θα φέρει εφορία στα καλόπεδα που ενδιαφέρονται εντός εισαγωγικών για τον λαό.
1: Γενικά,
0: όλο λάθος αυτό.
1: Τώρα, ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο, να στείλουμε την αγάπη μας στον Κώστα τον Παπαδόπουλο και κυρίως στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Γιατί παραμένει μάλλον. Έκανε ένα βήμα.
0: Τι μάλλον.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτη, κέρδισε χτες.
0: Ναι. Ο Ατρόμητος έβλεπα ότι το εξασφάλισε.
1: Καλά, άστο, δεν μοιάζει ο Ατρόμητος. Ναι. Μοιάζει ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι, ο Αστέρας Τρίπολης. Γιατί τώρα μιλάμε με δεδομένα, ας πούμε. Ναι. Έχει άλλες δύο αγωνιστικές και είναι 32 έχει ο Αστέρας Τρίπολης, 35 ο Παρετολικός, η 37 η Κηφισιά, 43 ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος.
0: Εμείς τελευταίοι.
1: Ναι, εσείς είσαστε 27 και ο Πανσεραϊκός 28. Έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Θα πέσουμε, κατηγορία. Δηλαδή.
1: Όχι, έχει, ο Αστέρας από τον Πανσεραϊκό έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Τέσσερις βαθμοί είναι η απόσταση ασφαλείας. Σε δύο αγώνες μπορεί εύκολα να ανατραπεί.
1: Τι τα λες αυτά, ρε παιδί μου.

0: Γιατί να μην τα πω. Είναι και άρρωστος, ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την Νίνα που λέει μισό λεπτό. Άχνα για το κλείσιμο της τελευταίας μονάδας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Χιλιάδες κόσμου στην ανεργία χωρίς εναλλακτική. Έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς πρόγραμμα. Πέθανε η περιοχή μας. Χιλιάδες νέοι Γερμανία είναι απίστευτο. Χθες σκεφτόμουν μόνο 13 άτομα γνωστοί στην ηλικία μου. Στα 40 έφυγαν Γερμανία τους τελευταίους δύο μήνες. Ο κουμπάρος μου φεύγει τέλος του μηνός. Η κόρη του δίνει πανελλήνιες φέτος και δεν έχουν άλλη λύση. Αυτά και ως μήνυμα από την κυρία Νίνα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε.
0: Το θέλει μέρα.
1: Το θέλει, δεν το θέλει μέρα. Ναι, ναι, γιατί πολύ μαυρίλα έχει πέσει. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε με Eurovision. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γιώχογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Infe Greece, που είναι το επίσημο σωματείο των φαν της Eurovision.
0: Υπάρχει και υπάρχει επίσημο, υπάρχει και ανεπίσημο. Α, ναι, γι' αυτό.
1: Εγώ έχω δει την ελπίδα ζωντανά.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Δηλαδή, καλημέρα.
2: Πολύ, πολύ καλημέρα. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο. Κανένα σωματείο δεν είναι άμεσα συσχετιζόμενο με τον οργανισμό που λέγεται EBU.
1: Ναι, εντάξει, να δεν έχει αυτά να κάνει αυτό. Όμως εσείς τα ξέρετε, τα παίξουν και ανακατοτά όλα τώρα. Καταρχήν, πώς σας φάνηκε ο Ακύλαστες?
2: Πραγματικά ξεσήκωσε το κοινό μέσα από το, δηλαδή αυτά που είδαμε και από το στάδιο και από την τηλεοπτική κάλυψη, ήταν ουσιαστικά η μόνη συμμετοχή, αν όχι η μόνη τέλος πάντων, μία από τις 2-3 συμμετοχές οι οποίες πραγματικά ξεσήκωσαν το κοινό με έναν εξαιρετικά σύγχρονο ήχο.
0: Ναι. Παίζει ρόλο ότι έχει φτιαχτεί, έχει επικοινωνηθεί με έναν τρόπο, δηλαδή όλοι περιμένουν να ακούσουν τον Ακύλα. Αυτό παίζει ρόλο.
2: Φυσικά και παίζει ρόλο, ειδικά σε μεγάλες χώρες που προμοτάρουν και ζεγοντάρουν τον διαγωνισμό οικονομικά. Φαίνεται ότι μας δίνουν σαν το φαβορί για νίκη μαζί με τη Φιλανδία.
0: Αυτό είναι καλό, το ότι μας δίνουν φαβορί, γιατί συνήθως αυτά ή λέγονται για, έτσι έχουμε μάθει από την μέχρι τώρα πορεία, ή λέγονται για να καούνε ή διαψεύδονται.
2: Εγώ θα το πάω λίγο μέσω στατιστικών, με ό,τι έχει δείξει τα τελευταία 3 χρόνια διαγωνισμός. Η Φιλανδία γενικά αυτή τη στιγμή προμοτάρεται σαν το απόλυτο φαβορί για την νίκη.
0: Ναι.
2: Στα στοιχήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια αυτός που προμοτάρεται για τα στοιχήματα ως η πρώτη θέση, ναι, δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό.
0: Πότε? Τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Το κρατούμε αυτό. Ναι.
2: Στη δεύτερη θέση, ναι, η δεύτερη θέση είναι συνήθως αυτός που κερδίζει το διαγωνισμό.
0: Λέτε τέτοιο πράγμα να γίνει.
1: Θα το σηκώσουμε, παιδί μου. Εγώ στο είπα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, Κατερίνα, ναι.
1: Έχω αυτό το feeling.
0: Άντε να τη μαζέψουμε έτσι και δεν το πάρει ο Ακύλας. Άντε να τη μαζέψουμε μετά.
1: Έχω το feeling αυτό το πράγμα που είχαμε την Παπαρίζου. Δηλαδή αισθάνομαι έτσι. Πώς να το πω. Δηλαδή,
2: ακριβώς το ίδιο vibe έχω και εγώ από την πρώτη στιγμή που άκουσα τη συμμετοχή του Ακύλα όταν τον συναντήσαμε κατηδίαν.
0: Αυτός είναι έτσι όπως δείχνει, δηλαδή ένα παιδί που το απολαμβάνει και το χαίρεται, αυτή την εικόνα βγάζει, αυτό είναι.
2: Είναι το καλό παιδί, το οποίο ως και εγώ Βόρεια Ελλάδα της, μπορώ να το πω ότι η Βόρεια Ελλάδα βγάζει καλά παιδιά. Λοιπόν, και είναι τόσο απλός και προσιτός και επικοινωνιακός, το οποίο όλο αυτό στο σύνολό του βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά σε κάποια events τα οποία θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και λίγο σαν για λόγους marketing και επικοινωνίας προς τα έξω, και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που χρειάζεται για την ελληνική συμμετοχή. Και ο Ακύλας αυτό το έχει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέγαμε, το συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες με την Κατερίνα, σε σχέση και με τις ψηφοφορίες και τα λοιπά, ότι υπάρχουν συνασπισμοί κρατών, ας το πούμε, όμορων ή εν πάση περιπτώσει που έχουν κοινή ιστορία ή κοινά βιώματα, οι οποίοι αλληλοϊποστηρίζονται, ενώ εμείς, όπως είχε πει κάποιος παλιά, είμαστε έθνος ανάδελφο. Δηλαδή, δεν έχουμε από κάπου. Ισχύουν αυτά ή είναι μύθος?
2: Υπάρχουν, κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια κοινή μουσική βιομηχανία, παράδειγμα στη Σκανδιναβία, που το κέντρο της είναι η Σουηδία, λογικό είναι ότι ο καλλιτέχνες από τις όμορες χώρες, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Φιλανδία, όπως είναι η Νορβηγία κτλ., αυτές όλες οι χώρες, λογικό είναι ότι θα αλληλοϊποστηρίζονται. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε την Κύπρο, η οποία και αυτή και εμείς μεταξύ μας υποστηριζόμαστε. Είναι λογικό. Φέτος έχουμε και το αβαντάζ ότι έχει επιστρέψει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Οπότε τα Βαλκάνια έχουν επιστρέψει με πολύ έτσι καλούς σκοπούς, να το πούμε, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή τους στη βαθμολογία.
0: Μάλιστα. Πάντως παίζουν ρόλο και αυτές οι σχέσεις,
1: οι συμμαχίες.
0: Παίζουν ρόλο καθοριστικό.
1: Βέβαια. Ναι. Και πώς τον έχουν κρίνει διαγωνισμούς αυτές οι συμμαχίες.
2: Όλα παίζουν το ρόλο τους, ειδικά όταν μία νίκη, παράδειγμα, μίας χώρας κρίνεται και από τον τελευταίο πόντο. Όλα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και να δέσουν αρμονικά μεταξύ τους ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Να ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει απόκληση ανάμεσα στην ψήφο των επιτροπών και στην ψήφο του κοινού. Γιατί είναι αυτό, αυτό γιατί γίνεται, έχει κάποια ερμηνεία, γιατί κάποιοι αρκετοί το σχολιάζουν, μεταξύ των οποίων και εγώ. Έχει κάποια εξήγηση?
2: Διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να δώσει κάποιος ο οποίος έχει μία μουσική βάση ή γνωσιακή βάση μουσικής, και διαφορετική κρίση θα έχει το απλό κοινό. Το απλό κοινό πάντοτε επηρεάζεται από τα φωνητικά, από
0: την εικόνα,
2: από άλλους αστάθμητους παράγοντες. Η Επιτροπή, όπως γίνεται τόσα χρόνια, έχει πάντοτε βάση την μουσική στο σύνολό της. Αν η συγκεκριμένη αρμονία βγήκε, αν παράδειγμα η εμφάνιση είναι αξιοπρεπής για τα δεδομένα της εκάστοτε κρατικής επιτροπής, αν υπάρχουν τόσο πάρα πολλοί παράγοντες για μια επιτροπή για να το δεχτούν και αυτοί σαν βαθμολογική απόδοση. Πάντοτε αυτές οι δύο έχουν μία διαφορά μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε μία
2: διαφορετικά
1: τώρα,
2: όμως, ναι. Διαφορετικά όμως θα κρίνουν 5 ή 10 άτομα μεταξύ σαν να βγάλουν ένα σύνολο βαθμολογίας.
0: Μα και εμείς όταν βλέπουμε μαζί το διαγωνισμό και είμαστε σε ένα σπίτι και είμαστε 5 ή 6, είμαστε μια παρέα εν πάση περιπτώσει, συζητώντας το μεταξύ μας καταλήγουμε κάπου, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς όταν είσαι σε τέτοιο και αλλιώς είναι όταν είσαι ανεξάρτητος και ψηφίζεις. Δηλαδή αν ήμουν μόνος μου θα ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά μου ενδεχομένως, αν μετά από συζήτηση κτλ.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Άσε ρε που δεν επηρεάζεσαι.
1: Όχι, δεν επηρεάζομαι. Γιατί μια ζωή σε κάθε τελικό της Eurovision τσακώνουμε με τον Αργύρη γιατί υποστηρίζει κάτι κουλά, ρε φίλο. Ένα φίλο που βλέπουμε χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό, επειδή εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι παίζουν πολύ ρόλο αυτό που λέγαμε πριν οι συμμαχίες, η Άνοιξη, ας πούμε, δεν αδικήθηκε.
0: Τι?
1: Η Άνοιξη της Βόσου.
2: Προσωπικά είναι η αγαπημένη μου ελληνική συμμετοχή ever.
1: Τώρα. Εγώ θεωρώ ότι αδικηθήκαμε πολύ.
2: Θεά.
1: Όλοι πιστεύαμε. Τότε είχα αυτό το feeling.
0: Μην το λες, γιατί τέτοιο feeling είπε ότι έχει για τον Ακύλα.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο, ήταν ένα άρτιο κομμάτι. Ήταν ωραίο κομμάτι. Είχε απ' όλα.
2: Η Άνοιξη πήγαινε φέτος ή τα τελευταία χρόνια, θα είχε πολύ καλύτερη τύχη.
0: Άρα είναι το timing.
1: Ναι.
2: Είναι και το timing.
0: Είναι η εποχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή το συζητούσαμε πριν, όταν βγήκαν οι Λόρντι, έψαχνε ο κόσμος κάτι διαφορετικό. Κάτι που να μην θυμίζει τα ίδια και τα ίδια. Θέλαν κάτι διαφορετικό. Βγάλαν τους Λόρντι, έστω και αν κάποιος θα σου πει μουσικά, ας πούμε, δεν είναι το στυλ της Eurovision. Όμως λίγο η εμφάνιση, λίγο το διαφορετικό, κέρδισε.
2: Ναι. Η Eurovision ποτέ δεν έχει δικό της στυλ.
0: Αυτό.
2: Διαχρονικά από το 1956 μέχρι και σήμερα έχει δείξει δείγματα συνεχούς εναλλαγής μουσικών στυλ.
0: Ρεβιζιονιστική. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε,
0: σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Θερμά, να είστε καλά.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Ας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια πάνω στη Βιέννη. Ναι. Να δούμε επίσης και για την Κύπρο, η οποία έχει πρόβα σήμερα και εμφανίζεται αύριο. Να πούμε και στην Κύπρο μας καλή
1: επιτυχία. Βέβαια, βέβαια.
2: Γιατί πραγματικά η Αντιγόνη
1: είναι πολύ καλή, πολύ καλή, πολύ καλή. Να σας πω κάτι, πώς θα πούμε τη Δευτέρα.
0: Να κάνουμε, να κάνουμε
1: τη
0: σούμα, επινίκια, να κάνουμε το ταμείο.
1: Για τα επινίκια, τι τι σούμα,
0: ναι, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κρατάω μικρό καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Κώστας Γιώγκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Ινφέ Γκρις, του επίσημου σωματείου των φαν της Eurovision.
0: Μέχρι να πει την κίνηση, να πω μόνο ότι στην Εγνατία αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση. 18 βαθμούς ήλιο, λίγη υγρασία. Μας το στέλνει ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Γιώργος, ο φίλος μας που πηγαίνει από Ξάνθη προς Δυά Καβάλας. Και σήμερα θα στείλει τα φιλιά του στη Δέσποινα και την Άννα που έρχονται από τη Δράμα προς την Καβάλα.
1: Ακούτε, συνάδελφο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
3: Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς.
0: Μου λες να το ακούσω και το πατάς
1: κάνω,
0: πάνω του.
1: Κάνω δεύτερη φωνή στη συνάδελφο. Δεν σέβεται τίποτα. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, κάνω πολύ καλά το παπαπαπαπα.

0: ξέρεις τι λέγανε τότε, γιατί χάσαμε.
1: Γιατί?
0: Κάποιοι το λέγανε. Λόγω του μικρονοτσικού.
1: Γιατί?
0: Επειδή εμφανίστηκε. Και θα σου πω, εκείνη την εποχή, εκείνη του Eurovision, είχε κάνει την εκπληκτική επίσης εμφάνιση, εξίσου εκπληκτική με τη Σβόσου.
1: Ναι.
0: Η Αμινέ.
1: Η Αμινέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τη Γαλλία. Πολύ καλή. Ναι. Πολύ καλή.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Πολύ καλή.
1: Εμένα μου έχει μείνει, δεν ξέρω, ίσως και αποθυμένο, το τουρακιντζί. Όχι, θα σου πω γιατί μου είχε μείνει. Γιατί θυμάμαι μετά ότι επί τουλάχιστον ένα μήνα είχαμε κάθε μέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα ανάλυση γιατί πήγε τόσο χάλια το SHJPO, ας πούμε.
0: Ήθελα ανάλυση.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήθελα ανάλυση. Δεν είμαι ειδικός, ούτε διεκδικώ τον τίτλο του Eurovisionologue, ας πούμε. Αλλά ρε παιδί μου, ένα μήνα δεν υπήρχε άλλο θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, στο ενδιαφέρον του κόσμου. Και κάθονταν. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτοί που τις παρουσιάζαν και τις κάναν τις εκπομπές. Ήταν και η τηλεθέαση.
0: Καλά,
1: η θεαματικότητα, δηλαδή. Το κοινό καθόταν και παρακολουθούσε επί ένα μήνα γιατί δεν πήγε καλά ο Ρακιντζής.
0: Ναι. Οι νικητές των νικητών, η Άμπα, οι οποίοι, εντάξει, δεν έχω λόγια να πω για αυτό το συγκρότημα. Δεν έχω, δηλαδή, είναι ιδέα, είναι θρησκεία, τέλος πάντων. Αλλά ήταν, η Άμπα ήταν την ίδια χρονιά που κέρδισαν εκείνη την Eurovision, βεβαίως, και μετά εκτοξεύτηκαν οι άνθρωποι, ήταν η που είχε πάει η Μαρινέλα. Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας.
1: Α, ναι.
0: Λίγο κρασί, λίγο καταλάβει το καταγόριο. Ήταν που είχε πει τότε στον Κατσαρό, τι θέλουμε να κάνουμε εδώ, τους άκουσες αυτούς. Πάμε να κάνουμε κανένα ψώνιο, να ψωνίσουμε τίποτα. Λοιπόν, κίνηση. Δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα σήμερα. Είναι στα συγκεκριμένα σημεία στο Κηφισό, μόνο να ξέρετε, δηλαδή στο ποτάμι, και άνοδο και κάθοδο, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπαλιν. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Ένα τροχαίο στο ύψος του Υγεία στην κάθοδο της Κηφισίας. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι το λέμε εκείνο το σημείο. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα νόδου της Κηφισίας στο νέο ψυχικό. Στην Μεσογείο είναι μόνο στο γνωστό σημείο στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η συγκρούτα ίδια όπως κάθε πρωί από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι πάνω μέχρι το Φίξ. Ηλιοπόλεως, Εθνικής Αντιστάσεως. Η παραλιακή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ αυξημένη κίνηση σε εκείνο το σημείο. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Θεσσαλονίκη.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί πήγε 8. Πρέπει να φύγουμε. Σας φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ. Θα ακούσετε πάρα πολλά βεβαίως και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Θα πούμε στη Μαρία Γεωργίου να πήγε Θεσσαλονίκη.
0: Και στο Βασίλη Δαμόπουλο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Euroca Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Τώρα, η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
0: Ο καιρός.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: Ξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
1: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
0: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
1: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
0: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
2: Άκουσε το αποκλειστικά στο AirTeco.
3: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις τρεις ταινίες και τις πέντε σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα, στο νέο Earthflix, μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μία νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Πάρ' το αλλιώς από την αντιπήρωση στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr, στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίμα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθοδόρου. Τετάρτη και 13 με το καιρό να είναι ξανά αμφίθυμος. Η θερμοκρασία, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, θα υποχωρήσει. Η μουντάδα επανήλθε και θα δούμε ενδεχομένως σε κάποιες βροχούλες, αλλά έτσι είναι ο καιρός. Η πόλη συνεχίζει να

κινείται. Τα φανάρια αλλάζουν χρώματα, τα λεωφορεία γεμίζουν και αδειάζουν, καφετέρειες βουίζουν, τα σχολεία μετρούν απουσίες και κεφάλαια ύλης. Σήμερα λείπουν δύο παιδιά. Τα δύο 17χρονα έβγαν σε μια ταράτσα στην Ηλιούπολη και κοίταξαν κάτω. Όχι για να δουν την πόλη, για να φύγουν από αυτή. Και κάπως έτσι ξαφνικά όλος ο πολιτισμός μας μοιάζει μικρός, γιατί μπορούμε να στείλουμε ηλεκτρισμό από Ήπειρο σε Ήπειρο, καθότι να πούμε εδώ, ο Τέσλα σήμερα πατεντάρισε την ηλεκτρική γεννήτρια το 1890 και μετά από αυτό να φωτίζουμε ουραροξύστες, να αποθηκεύσουμε τον κόσμο ολόκληρο σε μια οθόνη. Από το Τέσλα μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έμαθε να δαμάζει την ενέργεια, δεν γνωρίζει όμως ακόμα να προστατεύει την έθραυστη ψυχή ενός παιδιού. 17 χρονών, στην ηλικία που κανονικά ο άνθρωπος, τα παιδιά μας, πρέπει να κάνουν όνειρα, όχι αποχαιρετισμούς. Να σχεδιάζουν ταξίδια, έρωτες, σπουδές, καλοκαίρια. Και όμως, όλο ένα και περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε μια αόρατη ασφυξία. Μια κοινωνία που μετρά αξία με βαθμούς, επιτυχίες, σχολές και επιδόσεις. Ένα σύστημα εν τέλει που ξεκινά από νωρίς να ψιθυρίζει πως αν δεν πετύχεις, αν δεν γράψεις καλά, αν δεν περάσεις κάπου, κινδυνεύεις να περισσέψεις. Και τα παιδιά το ακούν αυτό πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμασταν. Είμαστε γονείς και έχουμε βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Ήμουν αμφίθυμος αν έπρεπε να περιγράψω μια ιστορία για τα δικά μου παιδιά. Δεν θα το κάνω όμως. Λοιπόν, αυτά όλα τα ακούν τα παιδιά στα φροντιστήρια και τελειώνουν τη νύχτα. Στα ξενύχτια πάνω από τα βιβλία, στις συγκρίσεις, στην αγωνία των γονιών που συχνά γίνεται άθελά τους πίεση. Εμείς είμαστε οι γονείς. Στην τρομακτική ιδέα πως η ζωή κρίνεται στα 17, πως 3 ώρες εξετάσεων μπορούν να αποφασίσουν αν αξίζεις ή όχι. Και με την εμπειρία των παιδιών μου, λέω ότι κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να μεγαλώνει με τόσο φόβο μέσα του, με τόση αγωνία, με τόσο άγχος. Και όταν μια 17χρονη γράφει πως δεν βλέπει τίποτα θετικό, δεν είναι μόνο μια προσωπική τραγωδία, ένας καθρέφτης που μας επιστρέφει μια κοινωνία τσακισμένη, μοναχική, εξαντλημένη συναισθηματικά. Μια κοινωνία που έμαθε να ρωτά τι βαθμό έγραψες, αλλά ξεχνά να ρωτήσει πώς είσαι στα αλήθεια. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο σκληρό κομμάτι της ιστορίας, ότι αυτά τα παιδιά μπορεί να περπατούσαν καθημερινά ανάμεσά μας χαμογελώντας. Μια τσάντα στον νόμο, με ακουστικά στα αυτιά, με σημειώσεις για τις πανελλαδικές. Και κανένας να μην άκουγε εγκαίρως τη σιωπή τους. Κανένας δεν την άκουσε. Σήμερα λοιπόν δεν είναι μέρα για εύκολες κουβέντες. Είναι στιγμές σιωπής και περισυλλογής. Να κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά τα παιδιά μας. Να χαμηλώσουμε τις απαιτήσεις και να υψώσουμε την τρυφερότητα. Να θυμηθούμε πως καμία σχολή, κανένας βαθμός, κανένα μέλλον δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή. Γιατί στο τέλος, και το λέω να το ακούσουμε όλοι, αυτό που σώζει τον άνθρωπο δεν είναι η επίδοση. Είναι το χέρι που θα τον κρατήσει πριν πέσει στο κενό. Και αν υπάρχει κάτι να κρατήσουμε σήμερα είναι αυτό. Να μάθουμε, να ακούμε πριν χρειαστεί να κραυγάσει η σιωπή. Αργύρι.

0: Ερτ Ιωάννη.
1: Πάμε άργυρη. Η Μέση Ανατολή, πρέπει να πούμε και αυτά, τα καθημερινά δεν γίνεται, ξαναμπαίνει σε τροχιά έντασης. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές, στρατιωτικά μηνύματα και διπλωματικές διαρροές. Ο αξιότιμος κ. Τραμπ δηλώνει ότι η Εκεχηρία βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Το Ιράν απαντά με χάρτες, δηλώσεις και επέκταση της ζώνης ελέγχου στα περιβόητα. Πια τα έχουμε μάθει όλοι. Έχουμε διευρύνει τους ορίζοντες της γεωγραφίας μας στα στενά του Ορμούζ. Εκεί, το έχουμε πει πολλές φορές, περνάει το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου. Με απλά ελληνικά, όταν τσακώνονται και ανεβαίνει η βενζίνη εδώ, οι αγορές αντιδρούν, οι αεροπορικές εταιρείες υδρώνουν και οι τουρίστες αρχίζουν να σκέφτονται πιο κόντινες διαδρομές. Οι αεροπορικές εταιρείες μιλούν ήδη για τεράστιες αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων. Οι ταξιδιώτες αλλάζουν συνήθειες. Περισσότερο αυτοκίνητο, περισσότερο τρένο, λιγότερες μακρινές πτήσεις. Η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία εμφανίζονται ως ασφαλείς καλοκαιρινοί προορισμοί. Η Μεσόγειος προσφέρει, από ό,τι φαίνεται, ηρεμία σε εποχή νευρικής κρίσης. Και ενώ ο κόσμος μετρά βαρέλια πετρελαίου και γεωπολιτικές ισορροπίες, στην Θάκη γίνεται συζήτηση για το δημογραφικό. Εκεί όπου κάποτε περίμεναν τον Οδυσσέα, τώρα περιμένουν τον

0: πελαργό να φέρει μωρά. Προβλέψεις είναι βαριές μέχρι το 2060 από ό,τι διάβασα. Με τις προβολές που κάνουν, η Ελλάδα μπορεί να χάσει 1,7 εκατομμύριο ανθρώπους. Λιγότερα παιδιά, περισσότερα άδεια χωριά, μικρότερος ενεργός πληθυσμός. Το πρόβλημα πια δεν είναι θεωρητικό. Είναι όρατο σε κάθε επαρχιακό σχολείο που ψάχνει μαθητές. Οι ειδικοί και οι γενικοί, όπως είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, προειδοποιούν ότι η χώρα γερνά γρήγορα. Οι νέοι φεύγουν, οι γεννήσεις μειώνονται, οι μικρές κοινωνίες στενεύουν. Κάποτε στα χωριά, και στο χωριό μου για να είμαι και ακριβής, άκουγες φωνές παιδιών στις αυλές. Τώρα ακούς μηχανάκια, delivery και τηλεοράσεις. Και σαν να μην ήθελε η επικαιρότητα να δώσει ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτή τη συζήτηση, ήρθε η τραγωδία που είπα και πριν στην Ηλίουπολη για τα δύο 17χρονα παιδιά, που η μία άφησε σημείωμα στους γονείς της. Φοβάμαι, λέει, ότι δεν θα πάω καλά στις εξετάσεις. Εδώ η κοινωνία, είπα και πριν, οφείλει να σοπάσει και να σκεφτεί περισσότερο. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε διαρκή πίεση, σε πίεση διαρκείας. Βαθμοί, στόχοι, εξετάσεις, προσδοκίες. Κάποια στιγμή το άγχος πάβει να είναι κίνητρο και γίνεται τείχος. Οι Πανελλήνιες στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται συχνά σαν τελικός του Μουντιάλ, με λιγότερο βέβαια χιούμορ. Οικογένειες σε επιφυλακή, μαθητές εξαντλημένοι, φροντιστήρια φωτισμένα μέχρι αργά το βράδυ. Και ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά που φοβούνται ότι μια αποτυχία μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή τους, η ζωή απλά συνεχίζεται. Και ύστερα, σαν αντίβαρο στη σκοτεινιά, έρχεται η μουσική. Η Μετάλλικα, από ό,τι διάβασα, στο Ολυμπιακό Στάδιο έπαιξαν το Ζορμπά του Μίκη Θοδωράκη και το στάδιο σηκώθηκε όρθιο. Από τις πιο παράξενες και πιο ελληνικές εικόνες της χρονιάς, heavy metal, συγκρότημα δεκάδες χιλιάδες κόσμου, και ξαφνικά ο Θοδωράκης να περνά μέσα από ηλεκτρικές κιθάρες. Ο Ζορμπάς έχει αποδράσει, έχει ξεφύγει εδώ και χρόνια από την ταινία του Κακογιάννη. Έγινε παγκόσμιο σύμβολο, από τουριστικά φυλάδια μέχρι συμφωνικές ορχήστρες και τώρα μέχρι τους Μετάλλικα. Γιατί κουβαλά μια ιδέα απλή. Όσο στραβά και αν έρθουν τα πράγματα, ο άνθρωπος μπορεί ακόμα να ορθωθεί και να χορέψει ακούγοντας μόνο δύο νότες. Δύο νότες που έκαναν την Ελλάδα παγκόσμια. Που όποιος ακούει αυτές τις πρώτες δύο νότες ξέρει ότι έρχονται από την Ελλάδα. Αυτός ο αέναος, ο παντοτινός, ο μαγικός ήχος του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ήπειρο τώρα η Ιόνια οδός συνεχίζει να δοκιμάζεται από κατολιστήσεις μετά τη σικούλα νέα ανησυχία στο Γοργόμηλο. Ρηγματώσεις, γεωτρήσεις, μελέτες και φόβοι για περαιτέρω υποχώρηση. Η νέα οδός, η εταιρεία δηλαδή που εκμεταλλεύεται την Ιόνια οδό, ζητά άδεια για γεωτεχνικές παρεμβάσεις και αντιπλημμυρικά έργα. Ο δήμαρχος Συρού λέει ότι αυτά έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια. Κλασική ελληνική περίπτωση. Πρώτα πέφτει το βουνό και μετά ξεκινά η συζήτηση για πρόληψη. Πώς το λένε την παροιμία, ότι όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, το βουνό απλώς πέφτει και πάει μόνο του. Και μέσα σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση για αντοχές, για ανθρώπους και τόπους που δοκιμάζονται, έρχεται η λίμνη Παμβότιδα και ο Αμβρακικός. Να θυμίσουν ότι ακόμα και η φύση κουράζεται. Τα νεκρά ψάρια που εντοπίστηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Οι εικόνες ταξίδεψαν γρήγορα. Άλλοι μίλησαν για ρύπανση. Άλλοι έκαναν λόγο για οικολογική καταστροφή και έσπευσαν αρκετοί να βγάλουν πορίσματα πριν ακόμα μιλήσει η επιστήμη. Τελικά οι ειδικοί επέδωσαν το φαινόμενο στη λεγόμενη χειμερινή θνησιμότητα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η έλλειψη τροφικών αποθεμάτων, η αδυναμία αναπαραγωγής οδήγησαν μέρος του πληθυσμού των ψαριών στο θάνατο. Φυσική επιλογή, θα το λέγει ο Δαρβίνος. Η φύση έχει τους δικούς της σκληρούς νόμους και ο άνθρωπος, όσο και αν νομίζει πως ελέγχει τα πάντα, παραμένει ένας απλός επισκέπτης μέσα σε ένα οργανισμό πολύ μεγαλύτερο από τον ίδιο. Η γη, η ζωή αριθμεί κάποια εκατομμύρια χρόνια. Σκεφτείτε το ανθρώπινο βιολογικό όριο. Ο μέσος όρος είναι κάπου εκεί, λίγο πάνω από τα 80 στην Ελλάδα. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό το κλάσμα, 80 χρόνια σε μερικά πολλά εκατομμύρια χρόνια. Και τελικά η Παμβότιδα και ο Αμβραγικός μοιάζουν καμιά φορά με καθρέφτη της ίδιας κοινωνίας μας. Ήρεμα στην επιφάνεια, γεμάτα υπόγεια ρεύματα στο βάθος. Και όπως τα ψάρια δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν στις ακραίες συνθήκες, έτσι και οι άνθρωποι παλεύουν καθημερινά με μια εποχή γρηγορότερα από ό,τι αλλάζει, από ό,τι αντέχει η ψυχή να παρακολουθήσει. Στην Εγνατία κοντά στον σταθμό Διοδίων είδα και διάβασα ότι μια αρκούδα με τα μικρά της παραμένει εγκλωβισμένη εδώ και μέρες. Οι εικόνες κάνουν το γύρο της Ελλάδας και βέβαια προκαλούν συγκίνηση. Η μητέρα προσπαθεί να βρει διέξοδο, επιστρέφει ξανά, φοβάται να απομακρυνθεί από τα μικρά της. Στελέχη του δασαρχείου και των λοιπόν υπηρεσιών βρέθηκαν στο σημείο. Οι χειρισμοί βέβαια απαιτούν προσοχή. Ποιος έχει δει μάνα να προστατεύει παιδί, είτε άνθρωπος είτε ζώο, γνωρίζει ότι εκεί κατοικεί μια δύναμη αρχέγονη. Και στα μάτια μου η εικόνα της αρκούδας δίπλα στην Εγνατία μοιάζει σχεδόν συμβολική. Από τη μία ο αυτοκινητόδρομος της σύγχρονης ανάπτυξης, από την άλλη το άγριο ζώο που προσπαθεί να επιβιώσει στον τόπο του, στο διέτοιμά του. Ο άνθρωπος ανοίγει δρόμους και η φύση ψάχνει περάσματα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η δημόσια διοίκηση συνεχίζει να παράγει το δικό της ελληνικό θέατρο σκιών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας καταγγέλει παράνομες μετακινήσεις, αυθαίρετες τοποθετήσεις, επιλογές ημετέρων, τιμωρητικές πρακτικές. Στην Ελλάδα ακόμα και η γραφειοκρατία διαθέτει ποιητική φλέβα. Φάκελοι, όπως λένε οι εργαζόμενοι, μετακινούνται σαν ήρωες αρχαίας τραγωδίας, υπογραφές εμφανίζονται και εξαφανίζονται, υπηρεσίες αλλάζουν προϊσταμένους με ταχύτητα. Και ο πολίτης στέκεται απέναντι σε όλα αυτά, παρακολουθώντας εμβρότητος. Κι όμως μέσα σε αυτό το χάος, η Ήπειρος συνεχίζει να παράγει ανθρώπους που επιμένουν. Στα βόρεια Τζουμέρκα, η συζήτηση για το έργο «Πηγάδια Μονολίθη» φέρνει ξανά στην επιφάνεια το αιώνιο ελληνικό δίλημα. Ανάπτυξη ή προστασία του τοπίου. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, μοιάζει συχνά με άνθρωπο που προσπαθεί να ανοίξει δρόμο μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Από τη μία αγαπά το τοπίο της και από την άλλη θέλει δρόμους, υποδομές, πρόσβαση, τουρισμό, ανάπτυξη. Και έτσι το βουνό γίνεται πεδίο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στον μηχανικό και τον ποιητή. Ωστόσο, ο άραχτος συνεχίζει να κυλά αδιάφορος για τις πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Το ποτάμι γνωρίζει κάτι που οι άνθρωποι ξεχνούν. Συχνά ξεχνούν. Όλα περνούν. Κυβερνήσεις, παρατάξεις, ανακοινώσεις, καταγγελίες θόρυβοι. Το νερό συνεχίζει να κυλά. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγάλο μάθημα της εποχής. Ο κόσμος αλλάζει διαρκώς μορφή. Οι αυτοκρατορίες μετακινούν στρατούς. Οι οικονομίες τρέμουν μπροστά στις τιμές του πετρελαίου. Οι κοινωνίες γερνούν. Οι νέοι αγχώνονται. Τα βουνά υποχωρούν. Τα ζώα ψάχνουν διέξοδο. Οι λίμνες αρρωσταίνουν. Οι άνθρωποι τραγουδούν Θοδωράκη σε metal συναυλίες. Μέσα σε αυτό το παράξενο πανόραμα, ο σύγχρονος άνθρωπος μοιάζει συχνά με ακροβάτη. Κρατά στο ένα χέρι κινητό, τηλέφωνο και στο άλλο το φόβο του. Διαβάζει για πολέμους πίνοντας καφέ, παρακολουθεί χρηματιστήρια ενώ ακούει μουσική, σχεδιάζει διακοπές και ταυτόχρονα φοβάται για το αύριο. Ίσως γι' αυτό ο Ζορμπάς συγκινεί ακόμα. Δεν υπενθυμίζει, μάλλον διότι υπενθυμίζει μια χαμένη απλότητα. Έναν άνθρωπο που μπροστά στην καταστροφή δεν βγάζει ανακοίνωση, δεν κάνει ανάρτηση, δεν στείνει πάνελ. Απλά χορεύει. Και η Ελλάδα, όσο και αν ταλαιπωρείται, έχει αυτή τη βαθιά ικανότητα να χορεύει πάνω στις πληγές της. Το βλέπεις στα πανηγύρια των χωριών, στα καφενεία, στις πλατείες, στις παρέες. Το βλέπεις ακόμα και στον τρόπο που σατιρίζει τον εαυτό της. Γιατί η φυλή διαθέτει ένα σπάνιο χάρισμα. Μέσα στην κρίση πετά αστείο. Μέσα στην στεναχώρια ανοίγει κουβέντα. Μέσα στην αγωνία φτιάχνει μουσική. Και αυτό, όσο και αν ακούγεται παράξενο, αποτελεί μορφή αντίσταση. Ο Σικελιανός, από τους πλέον αγαπημένους ποιητές, δικός μου αγαπημένος, έγραφε με φλόγα σαν να θέλει να ενώσει γη, ουρανού και άνθρωπο μέσα στην ίδια ανάσα. Σήμερα, λέω εγώ, αν κοιτούσε τον κόσμο, ίσως να χαμογελούσε πικρά. Θα βλέπει μια ανθρωπότητα γεμάτη τεχνολογία και ταυτόχρονα γεμάτη μοναξιά. Έναν πολιτισμό με δορυφόρους και πυράβλους, μα και παιδιά που λυγίζουν στο φόβο της εξέτασης. Θα βλέπει επίσης τη Μέση Ανατολή να βράζει ξανά, τις μεγάλες δυνάμεις να παίζουν παιχνίδια ισχύως, τις κοινωνίες να ψάχνουν ισορροπία και πιθανόν θα θύμιζε πως κάθε εποχή που ξεχνά τον άνθρωπο καταλήγει να προσκυνά τα μηχανήματά της. Ο Τέσλα, από τους μεγαλύτερους κατά τη γνώμη μου επιστήμονες που πέρασαν από αυτόν τον κόσμο, πατεντάρισε μια γεννήτρια. Ο άνθρωπος πατεντάρισε αργότερα τη βιασύνη και αυτή ίσως να είναι η πιο επικίνδυνη εφεύρεση. Τρέχουμε διαρκώς. Τρέχουν οι αγορές, οι κυβερνήσεις, οι ειδήσεις, οι αλγόριθμοι, τα παιδιά, οι γονείς. Κάποια στιγμή ο κόσμος θα χρειαστεί να σταθεί για λίγο ακίνητος και να ακούσει ξανά τον εαυτό του. Μέχρι τότε εδώ στην Ήπειρο οι βροχές θα συνεχίσουν να κατεβαίνουν από τα βουνά, οι λίμνες θα καθρεφτίζουν σύννεφα, οι αρκούδες θα ψάχνουν μονοπάτια, οι δρόμοι θα ανοίγουν και θα κλείνουν. Οι άνθρωποι θα συζητούν στα καφενεία για πολιτική και καιρό, σαν να πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Και κάπου στο τέλος της μέρας, κάπου σε ένα ραδιόφωνο κάποιος θα γυρίζει το κουμπί αναζητώντας μια φωνή που να του θυμίζει πως δεν είναι μόνος. Λοιπόν, μέχρι εδώ αρκετά είπαμε. Αργύρι.
1: Ερτ Ιωάννινα.

0: είμαστε εδώ. Και είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς από τις συχνότητες Σέρτη Πύρου στους 88,2 και 100,3 MHz στα FM διαδικτυακά από το airteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθοδόρου. Και θα σταθούμε μάλλον στη δημόσια υγεία στην Ήπειρο και ιδιαίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας που βρίσκεται εδώ και καιρό σε δύσκολη, για να μην πω οριακή κατάσταση. Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες, τις υποσχέσεις ενίσχυσης και τις φιλότιμες προσπάθειες, μέρους έστω του προσωπικού, πραγματικότητα παραμένει σκληρή. Σοβαρές έλλειψεις γιατρών, εξαντλημένο νοσηλευτικό προσωπικό, κλινικές που λειτουργούν στα όρια της κατάρρευσης και πολίτες που αισθάνονται ολοένα και πιο ανασφαλείς απέναντι σε ένα σύστημα που θα έπρεπε να εγγυάται την αξιοπρεπή και ασφαλή περίθαλψή τους. Πριν λίγες μέρες, να πω εδώ, ανακοινώθηκε η προκήρυξη 11, αν σωστά θυμάμαι, νέων θέσεων γιατρών για το νοσοκομείο. Ωστόσο, η εμπειρία των τελευταίων ετών προκαλεί εύλογο προβληματισμό για το αν θα υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον κάλυψης αυτών των θέσεων. Το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι μόνο αριθμητικό, αλλά θα έλεγα βαθιά δομικό. Δύσκολες συνθήκες εργασίας, υπερεφημέρευση, επαγγελματική εξουθένωση και ενδεχομένως έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων αποτρέπουν πολλούς νέους γιατρούς από το να επιλέξουν ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή η απόφαση του Δήμου της Άρτας να απορρίψει πρόταση οικονομικής υποστήριξης ή επιδότησης εγκατάστασης νέων γιατρών προκαλεί εύλογες αντιδράσεις και ερωτήματα σε μια περίοδο όπου πολλές περιοχές της χώρας προσπαθούν να προσελκύσουν υγειονομικό προσωπικό με πρόσθετα κίνητρα. Η Άρτα, ο Δήμος, δείχνει να χάνει μια ακόμα ευκαιρία ουσιαστικής παρέμβασης. Για όλα αυτά λοιπόν ζητήσαμε τη θέση του διοικητή του νοσοκομείου Άρτας, του κ. Νίκου Μπινιατίδη, για μια συζήτηση ώστε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Προφανώς χωρίς ωρεοποιήσεις και δίχως υπεκφυγές. Κύριος Μπινιατίδης αποδέχθηκε την πρόσκληση και είναι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Κύριε Διοικητά, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαθεοδόρου, καλημέρα σας και στους ακρότες.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Αν θέλετε κάποιο προκαταρκτικό σχόλιο, σας ακούω.
1: Άκουσα τις απόψεις σας κύριε Παπαθεοδόρου. Πολλά από αυτά που λέτε ισχύουν, γίνεται όμως μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να αλλάξουμε όλο το αυτό το κλίμα στο νοσοκομείο της Άρτας. Βέβαια πάντα και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό και χθες μια που γιόρταζαν οι νοσηλευτές μας χρόνια πολλά. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και κάποια από αυτά τα σημάδια της βελτίωσης αρχίζουν και φαίνονται, όπως το τμήμα επιγόνων περιστατικών, όπου ο χρόνος αναμονής πλέον έχει περιοριστεί με καλύτερο συντονισμό, βάζουμε γιατρούς κάτω στα επίγοντα, όπου εκεί είναι η αχίλλειος πτέρνα ενός νοσοκομείου, όπου εκεί κρίνονται πολλά. Όπως είπατε και εσείς, προκηρύξαμε 11 θέσεις, είναι πρωτοφανής το νούμερο για την Άρτα, και συν 10 επικουρικούς.
0: Να κάνω την ερώτηση λοιπόν μετά το σχόλιο σας. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι απόψεις μου, είναι πράγματα, πληροφορίες, καταγγελίες, ανοιχτές ανακοινώσεις κτλ. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση του νοσοκομείου. Ωστόσο, πιστεύετε πραγματικά ότι η προκήρυξη των 11 συν 10, όπως είπατε, 21 θέσεων αρκούν για να αντιστραφεί η εικόνα αποδυνάμωσης του νοσοκομείου ή πρόκειται για μια προσωρινή διαχείριση της κρίσης?
1: Πιστεύω ότι εάν κάποιες από αυτές τις θέσεις θα καλυφθούν, το πρόβλημα στο νοσοκομείο θα ελαχιστοποιηθεί. Έχουμε πρόβλημα σε συγκεκριμένες ειδικότητες, δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο σε όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή η ορθοπαιδική μας, η παιδιατρική, η γυναικολογική, η ψυχιατρική, η κλινική, η ΜΕΘ. Είναι πολύ γερές κλινικές, δεν έχουμε πρόβλημα εκεί. Έχουμε σε κρίσιμες ειδικότητες που έχουν και άλλα νοσοκομεία περιφερειακά, δηλαδή παθολογία.
0: Αυτό ήθελα κύριε Διοικητά να πω, ότι ένα νοσοκομείο στο οποίο λείπουν παθολόγοι, που είναι η καρδιά νομίζω του συστήματος, δύσκολα λειτουργεί.
1: Σαφώς, γιατί οι εφημερίες από εκεί ξεκινάνε. Και άμα πρέπει να έχει γερή παθολογική κλινική, και με τον πληθυσμό που υπάρχει στην Άρτα σήμερα γερασμένο, πρέπει η παθολογική να είναι γερή κλινική, η καλύτερη σου κλινική. Και γι' αυτό προκηρύξαμε αυτές τις θέσεις. Όσον αφορά αυτό που είπατε, δίνουμε τη σύντηση για τους γιατρούς και νομίζω ότι και από το Δήμο Άρτας τελικά θα γίνει αποδεκτό και για την στέγαση όσον αφορά τους νεοδιορισμένους γιατρούς. Οπότε δίνουμε κίνητρα για τους γιατρούς. Τώρα τα οικονομικά είναι της γενικής κυβερνήσεως. Όσον αφορά τα οικονομικά.
0: Εντάξει, υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Τα είδα και σας το ανέφερα και στην κατηδίαν συζήτηση που είχαμε χθες. Ότι είδα ένα νοσοκομείο με καθαριότητα, φρεσκοβαμένο κτλ. Βέβαια, δεν είναι μόνο η ξενοδοχειακή υποδομή, αλλά το λειτουργικό κομμάτι που σχετίζεται με το ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό. Εκεί υπάρχει ζήτημα. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το νοσοκομείο είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Και σε αυτό το κομμάτι έχω να σας αναφέρω ότι για παράδειγμα έχουν έρθει 2 νέοι χειρουργοί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο έχει 5 χειρουργούς. Έχουν έρθει 2 ορθοπαιδικοί, δηλαδή έχουν γίνει και σε αυτό το τομέα έχουν γίνει βελτιώσεις. Το νοσοκομείο για παράδειγμα κάνει 2.000 χειρουργία για το 2025, είχε 2.000 χειρουργία. Είχαμε 12.000 νοσηλευθέντες, εξεταστέντες στα ΤΕΠ 42.000 για το 25 μιλάω και στα εξωτερικά γιατρία 41.000. Γίνεται έργο που σαφώς απέχει πολύ από το πολύ καλό επίπεδο που θα θέλαμε λόγω της έλλειψης των γιατρών αυτών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που πιστεύω ότι θα αλλάξει το κλίμα. Θα αλλάξει το κλίμα γιατί είναι καμιά φορά, ξέρετε, και υπόθεση της ατμόσφαιρας που επικρατεί στο νοσοκομείο. Θέλουν και οι γιατροί να έχουν την ασφάλειά τους, θέλουν καλύτερη συνεργασία. Δηλαδή όταν υπάρχουν 2 παθολόγοι, εκεί το σκέφτεται ο άλλος να έρθει στο νοσοκομείο Άρτας. Οπότε και δίπλα είναι και τα Γιάννηνα, ξέρετε. Έχουμε και από εκεί ανταγωνισμό όσον αφορά τους γιατρούς.
0: Εντάξει, δεν φαντάζομαι ότι λειτουργούν τα νοσοκομεία ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά. Ωστόσο, και επειδή τίθεται το ζήτημα και πρέπει να το θέσω, υπάρχουν σήμερα κλινικές που λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας για ασθενείς και προσωπικό. Και αν αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη. Ακούω, για παράδειγμα, περί ιατρικών λαθών, τα οποία δεν ξέρω πώς ερμηνεύονται, πώς εξετάζονται και αν υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Όχι τη γνώμη σας, την ματιά σας πάνω στα πράγματα.
1: Όχι κάτω από το όριο ασφαλείας κλινικές. Δεν λειτουργούν κάτω από το όριο ασφαλείας. Τώρα τα ιατρικά λάθη, ξέρετε ότι και στις καλύτερες κλινικές μπορεί να συμβεί κάποιο ιατρικό λάθος. Ελέγχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και εξετάζονται και προσπαθούμε να τα αποτρέψουμε αυτά τα ιατρικά λάθη και να μην συμβαίνουν στο δικό μας νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κλινικές που είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας στο νοσοκομείο Άρτας.
0: Αυτό είναι σημαντικό, διότι τίθεται, μου έχει τεθεί στις κατηδίαν συζητήσεις που έχω με διάφορους παράγοντες της δημόσιας υγείας, γιατρούς και οτιδήποτε, ότι υπάρχει πραγματικά όριο ασφαλείας λειτουργίας. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, προκειμένου και το νοσοκομείο να μπορέσει να ανακτήσει την αξιοπιστία του, διότι ακούγονται και λέγονται πολλά. Και μακάρι η δική σας προσπάθεια να είναι επιτυχής, διότι πρώτα και πάνω απ' όλα είναι ο πολίτης. Ο πολίτης που στέκεται ανήμερος δίπλα και που είναι ο χρήστης ή ο δέκτης αυτών των υπηρεσιών υγείας, τις οποίες σε τελική ανάλυση τις καταβάλει στην διάρκεια του βίου του και η πολιτεία οφείλει αυτά να τα ανταποδώσει. Δεν είναι δηλαδή, πώς να το πω, παροχή κάποιου γενναιόδωρου ανθρώπου η υποστήριξη, η ιατρική υποστήριξη των πολιτών.
1: Αυτός είναι ο σκοπός της δικής μου, ο αντικειμενικός σκοπός, κύριε Παπαθεοδόρου, αυτός είναι να παρέχουμε στον πολίτη της Άρτας και όλων όσων προσέρχονται στο στο νοσοκομείο μας τις καλύτερες υπηρεσίες. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Είμαι όλη τη μέρα εδώ να ελέγχω αυτό το, αυτή τη λειτουργικότητα του νοσοκομείου. Σας υπόσχομαι ότι δεν υπάρχει και στο μέλλον ότι δεν θα υπάρξει πολίτης ο οποίος δεν θα ικανοποιηθεί στο νοσοκομείο Άρτας. Υπήρξαν, γι' αυτό που είπατε, υπήρξαν κάποιες περιόδοι όπου είχαμε αυξημένες ιώσεις, ήταν περίοδο των Χριστουγέννων κτλ. Όπου υπήρξε αυξημένη προσέλευση και εκεί λίγο πιέστηκε παραπάνω το νοσοκομείο. Ναι, υπήρξαν κάποιες περίοδοι τέτοιοι, αλλά στην κανονική του λειτουργία το νοσοκομείο ανταποκρίνεται κατά μέσο όρο στις ανάγκες των ασθενών που έρχονται στο νοσοκομείο.
0: Και να κλείσουμε αυτό, σε σχέση με τον προϋπολογισμό, χρήματα δηλαδή, λεφτά υπάρχουν?
1: Λεφτά δίνονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου όποτε ζητηθούν και υπάρχουν χρήματα για το νοσοκομείο. Αυτό έχω να σας πω εγώ.
0: Σε σχέση με παλαιότερες χρόνια, ας πούμε, για να γίνει και κατανοητό η απάντηση την οποία δίνεται. Ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, παραδείγμα του 26, απέχει από τον προϋπολογισμό του προηγούμενου χρόνου, του 25.
1: Απέχει. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου κατά 30%.
0: Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτό. Όπως είπα και πριν, από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει ότι είστε ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται και ασχολείται σε πολύ μεγάλο χρονικό κομμάτι της μέρας με το νοσοκομείο και ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, να πετύχετε και να αναβαθμίσετε τις υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου.
1: Απευθύνω έκκληση προς όλους τους γιατρούς της Ηπείρου. Το νοσοκομείο μας είναι ένα πολύ καλό νοσοκομείο με καλές υποδομές, όπου εδώ θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες της Άρτας. Αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι οι γιατροί. Θέλουμε σε ορισμένες ειδικότητες να έρθουν οι γιατροί να βοηθήσουν. Και εδώ θα τους εξασφαλίσουμε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να το πετύχετε και ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, που θα ξαναμιλήσουμε, να έχουμε να πούμε θετικά πράγματα, βελτίωση της κατάστασης. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα την οποία έκανα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας και χαρά σας. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Νομίζω σου απάντησα, Βαγγέλη, στην απορία σου. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Από την Έρτη Πύρου, λοιπόν, στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr, με τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άντα Κουσταδήμα στους ήχους και τον Κώστα Παπαθεοδόρου στο μικρόφωνο. Αυτή ήταν μια ακόμα διαδρομή μέσα στον κόσμο που αλλάζει γρηγορότερα, θα ρω, από τις αντοχές του ανθρώπου και μέσα σε μια καθημερινότητα που πότε θυμίζει δελτίο πολέμου και πότε παλιό ελληνικό πανηγύρι. Από τα στενά του Ορμούς μέχρι την Μπαμβότιδα, από τις αγορές πετρελαίου μέχρι τις σχολικές αίθουσες και από τις κιθάρες των Μετάλλικα ως τη σιωπή μια ταράτσα στην Ηλιούπολη, η εποχή συνεχίζει να στέλνει το ίδιο μήνυμα. Ο κόσμος διαθέτει πρόοδο, ταχύτητα, τεχνολογία. Η ανθρώπινη ψυχή όμως εξακολουθεί να ζητά μέτρο, ανάσα και κατανόηση, έστω λίγη κατανόηση. Να προσέχετε τον εαυτό σας και όλοι μαζί να προσέχουμε τα παιδιά και να ακούμε λιγότερο το θόρυβο και περισσότερο τους ανθρώπους γύρω μας, γιατί μέσα σε αυτή την υπερβολή των ημερών καμιά φορά η πιο μεγάλη αντίσταση είναι να ακούμε, απλά να ακούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωάννινα της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Ανεμοζάλης, στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης. Νέα χρηματοδοτική δράση για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ήπειρο ενεργοποιεί ειδική υπηρεσία διαχείρισης προγράμματος Ήπειρος, δίνοντας έτσι δυνατότητα σε ανέργους και εργαζομένους μερικής απασχόλησης να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η δράση, με τίτλο Νέα ευκαιρία στην Ήπειρο, θα δεχθεί αιτήσεις από τις 2 Ιουνίου μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου και απευθύνεται σε άτομα έως 60 ετών. Λύση σε ένα χρόνιο αίτημα γονέων και μαθητών του ΕΠΑΛ δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς δημιουργείται εξεταστικό κέντρο στα Γιάννενα για τους υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά στις πανελλήνιες εξετάσεις. Μέχρι σήμερα, μαθητές από τη Θεσπρωτεία, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Κέρκυρα ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται στην Πάτρα για τη διαδικασία των εξετάσεων, γεγονός που προκαλούσε σημαντική οικονομική και πρακτική επιβάρυνση στις οικογένειές τους. Προσωρινή διακοπή εργασιών, εγκαταστάσεις οπτικών ινών αποφάσισε ο Δήμος Ιγουμενίτσας, επικαλούμενος παραβάσεις στον όρο της άδειας και σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν στην πόλη από τις εξκαφές για την εγκατάσταση δικτύου. Σύμφωνα λοιπόν με τη Δημοτική Αρχή, σε αρκετά σημεία παραμένουν ανοιχτές τομές για περισσότερες από 10 ημέρες, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και κινδύνους για πεζούς και οδηγούς. Πανελλαδικό διήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου με κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται και στην Ήπειρο. Με ξεχωριστές δράσεις συμμετέχουν το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιγουμενίτσας στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Μουσείων 2026 που φέτος έχει ως θέμα τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Στην Ιγουμενίτσα, η Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχής Υγείας Ιγουμενίτσας του Γενικού Νοσοκομείου, διοργανώνει βιωματική δράση για ωφελούμενους του κέντρου με τίτλο «Άραγε τι έτρωγαν ιστορίες γύρω από το τραπέζι». Ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Κόνιτσα και τα κριτικά χωριά των Ιωαννίνων περιγράφει σε απάντησή του προς τη Βουλή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά από αναφορά του βουλευτή Ιωαννίνου κ. Γιάννη Τζίμαρη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υφυπουργό κ. Λαμπρόπουλο, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων ενισχύεται φέτος με 9 θέσεις αστυνομικών και μια ειδική ειδικού φρουρού, ενώ προβλέπονται και αποσπάσεις προσωπικού για την κάλυψη αυξαμένων αναγκών. Συνεχίζονται εντατικά στην Ήπειρο οι έλεγχοι για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων κατά την αντιπυρική περίοδο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να υποβάλουν διοικητικά πρόστιμα για παράνομη κάψη φυτικής βλάστησης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες αλλά και τοπικές αστάθειες αναμένεται στην Ήπειρο σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη 14 Μαΐου. Για την Τετάρτη σήμερα προβλέπονται αρχικά αίθριος καιρός, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Ήπειρου, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή και πρόσχερων ομβρίων. Την Πέμπτη αύριο θα διατηρηθεί γενικά ήπιος με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων και πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννινών. Στους 103,3 σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννινών.

0: αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Χρήστος Αλμοζάλης στο μικρόφωνο. Όλα στον αέρα. Παρέα με τον Αργύρη Κλιμαντήρη στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας με τη βοήθεια του Πανάγαθου Θεού μέχρι τις 11 με όλη την επικαιρότητα όπως αυτή καταγράφεται μέχρι και αυτή τη στιγμή. Βεβαίως διεθνή σκηνή, κεντρική πολιτική, αλλά το επίκεντρο της εκπομπής η περιφέρεια της Ηπείρου. Στους 88,2 για την περιφέρεια των Ιωαννίνων, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές, Σάρτα, Πρέβεζα και Ιγουμενίτσα, Λευκάδα και Τλοκαρνανία και βεβαίως μέσα από το erteco.gr μας ακούτε όπου κι αν βρίσκεστε. Προτού ξεκινήσουμε να δούμε πώς καταγράφεται η δισογραφία, να δούμε λίγο τα του καιρού. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία στα Γιάννενα είναι στους 15 βαθμούς, στην Πρέβεζα στους 19, Μέτσοβο 12, Νέα Υόρκη 12, Λονδίνο 10, Ντουμπάι με τους 34 του Ντουμπάι, Αθήνα 23, Θεσσαλονίκη επίσης 23, Γρεβενά 18 και Ιγουμενίτσα επίσης 18. Για την περιοχή των Ιωαννίνων και Σκηδίων, όπως βλέπω εδώ, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, φαίνεται πως μας τα χαλάει λίγο ο καιρός. Θα υπάρχει αστάθεια με κάποιες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, όμως, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μειώνεται. Θα παραμένει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αποθέωση, κυρίες και κύριοι, για τον Ακύλα, για την εμφάνισή του χθες στη Eurovision. Είχαμε την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία. Η Ελλάδα πέρασε μαζί με τις υπόλοιπες 9 χώρες και συγκεκριμένα Ελλάδα, Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Θα περνούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία είναι μεθαύριο Πέμπτη, όπου και από τις χώρες που θα προκύψουν την δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία θα διαγωνιστούν στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Ακύλα, τον οποίο τον αποθέωσε όλος ο κόσμος.
1: Πάλι δεν θα χορτάσω.

για να γίνεις ένας Ρονάλντο ή ένα Μέση Άξον ή ένας Φρέντι Μέρκιουρι, δεν φτάνει μόνο να το έχεις, πρέπει να το πιστέψεις κιόλας, να το έχεις στο μυαλό σου, να πεις στον εαυτό σου ότι εγώ θα γίνω καλύτερος και θα τα καταφέρω, και να το πιστέψεις μέσα σου ότι μπορείς να το κάνεις, και μετά με τη δουλειά βεβαίως και υπομονή, εργασία και τα λοιπά, μπορεί να συμβεί. Είναι δεδομένο

πως αυτό το παιδί από τις Σέρες, ο Ακύλας, που δεν είναι ούτε 30 χρονών, το έχει πιστέψει μέσα του ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και είμαστε σίγουροι πως θα τα καταφέρει στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Αποθετικά λοιπόν τα σχόλια πλημμύρισαν το X, το πρώην Twitter, μετά την εμφάνιση του Ακύλα στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Αποθεωτικά ήταν και τα σχόλια για την ευρηματική σκηνή παρουσία που φέρει την υπογραφή του γνωστού Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος δημιουργίες του και το πολύχρωμο αυτό σκηνικό προσέφερε ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό θέαμα. Στη σκηνή ξεδιπλώθηκε ένα ψηφιακό τρόπο την απαραμύθι με στοιχεία video game που απέδιδαν τα μηνύματα περί απληστίας και βεβαίως του υπερκαταναλωτισμού. Στα social media, πολλοί ήταν εκείνοι που χαρακτήρισαν απίστευτο το αποτέλεσμα της ελληνικής αποστολής, ενώ μερικά από τα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν τα «ευχαριστούμε όρθιοι», «μπράβο», «ό,τι και να γίνει θα θυμόμαστε για πάντα το φέρτο».

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Τώρα και σκύρι να περάσουμε στη διεθνή δισογραφία. Κλιμακώνεται η ένταση, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παράλληλα σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Εξαιρετικά λοιπόν εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκχυρία να δοκιμάζεται και βεβαίως τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να εμφανίζονται εξαιρετικά περιορισμένες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο πλανητάρχης μας, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, υιοθέτησε εκ νέου σκληρή ρητορική απέναντι στην Ιρανική στάση, αντιδρώντας στις τελευταίες εξελίξεις και τις κινήσεις της Τεχεράνης. Στον αντίποδα, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο, γεγονός που, όπως αντιλαμβάνεστε, εντείνει την αβεβαιότητα.

Όπως αναφέρει κυρίες και κύριοι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ουκρανικά drones έπληξαν εγκατάσταση φυσικού αερίου στη ρωσική περιφέρεια του Όρενμπουργκ. Ο κύριος Ζελένσκι λοιπόν επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν εγκατάσταση της ρωσικής βιομηχανίας φυσικού αερίου στο Όρενγκον της Ρωσίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Σε διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνησε ποια επακριβώς εγκατάσταση επλήγει, αλλά ούτε βεβαίως το μέγεθος της ζημιάς. Μέχρι στιγμής πάντως, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν δώσει επίσημες λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο τα δύο επικρατέστερα σενάρια που προκρίνονται αναφορικά από πού προήλθε το θαλάσσιο ντρόν και βρέθηκε στα χωρικά ύδατα εδώ στη Λευκάδα. Νέες διαστάσεις λοιπόν λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρή αυτή η υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά κοντά στη Λευκάδα, εκεί στη Βασιλική. Ειδικό κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού το εξετάζει στις εγκαταστάσεις του στον Σκαραμαγκά. Το θαλάσσιο ντρόν λοιπόν που εντοπίστηκε στη σπηλιά στη Λευκάδα εξετάζεται από το ειδικό κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κ. Δένδιας, ενημέρωσε τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το ντρόν είναι ουκρανικό και προφανώς επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιοπλοείας. Το Κίεβο από την άλλη δηλώνει ότι δεν έχει στοιχεία για Ουκρανούς χειριστές και είναι ανοιχτό σε συνεργασία με την Ελλάδα για τη διευκρίνηση των συνθήκων. Μετά την ολοκλήρωση όμως της εξέτασης από τις ένοπλες δυνάμεις, το πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί στο λιμενικό εν συνεχεία στον εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Ο ιστότοπος πολίτικο, επικαλούμενος Έλληνες αξιωματούχους, αναφέρει δύο κύρια σενάρια προέλευσης, είτε από εμπορικό πλοίο από τη μία, είτε από ουκρανική βάση στη Λιβύη από την άλλη.

Καθησυχαστικός, κυρίες και κύριοι, εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφορικά με τον Χανταϊό και ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας επιδημίας, ενώ όμως από την άλλη προσέχουμε για να έχουμε, αυτό είναι το βασικό σύνθημα, τίθενται σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν απέκλεισε νέα κρούσματα μεταξύ των επιβατών του κρασγερόπλοιου, ενώ η Γαλλία ζητά στενότερο ευρωπαϊκό συντονισμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αναφέρει ο Υπουργός Αμύνης, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Την ανάγκη λοιπόν ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με έμφαση στην καινοτομία αλλά και στην υλοποίηση της ατζέντας για την αμυντική ετοιμότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε χθες Τρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Αμύνης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης της Ουκρανίας.

Τώρα, στα της πολιτικής σκηνής, εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, παρακολουθεί τη μάχη των δε δημοσκοπήσεις και θα μπορούσε να πει κανείς πως κάνει ασκήσεις εισπύρωσης των ψηφοφόρων της του 2023. Προοδευτικά λοιπόν το κυβερνών κόμμα θα βάζει στην εξίσωση και το ΠΑΣΟΚ μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, επαναφέροντας το αφήγημα για κυβέρνηση κουρελού που είχε ακουστεί το 2023. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα, αναζητώντας έτσι αντίπαλο δέος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, επέκρινε σφόδρα τον Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με την έλλειψη ουσιαστικών προτάσεων, ενώ επανέλαβε τη ρητορική του πριν το rebranding. Το κυβερνών κόμμα θα επαναφέρει, όπως προανέφερα, το αφήγημα της κυβέρνησης Κουρελού που θα στοχεύσει σε κοινά που στήριξαν το 2023, όπως ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Ο δημοσκόπος, ο κύριος Φαναράς, απάντησε οργισμένα σε όσους αφισβητούν την μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων και την αναγωγή της ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει με ποσοστό με 3 μπροστά, δηλαδή πάνω του 30%, εν όψη πιθανής δεύτερης κάλπης και απορρίπτει την ψήφο διαμαρτυρίας.

Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αναφέρει υποκρισία Ανδρουλάκη για το πόθεν έσχες, που ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, συγγνώμη λάθος, για ο ΠΚΠ ζήτησε να πάνε φυλακή, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ξέρετε πως ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πως λόγω λάθους του λογιστή του δεν εμφανίστη στο πόθεν έσχες χρήματα της τάξης του 1.000.000 ευρώ, ενώ για την υπόθεση του ΠΚΠ ο κύριος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει να πάνε φυλακή. Το bullying που έχουν κάνει στους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θα το λουστούν όλοι, είπε ο Υπουργός Υγείας στη συνέντευξη που παραχώρησε σε τοπικό κανάλι, στο One TV συγκεκριμένα.

Σοκάρει, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν στο κενό, κάναν πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας, έπεσαν πιασμένες χέρι-χέρι ακούγοντας μουσική, νεκρή η μία, ενώ δίνει μάχη για τη ζωή της η άλλη στο ΚΑΤ. Οι δύο 17χρονες μαθήτριες ηλικίου προέβησαν σε απόπειρα αυτοκτονίας, με αποτέλεσμα μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν θα πρέπει επουδενή μια μάχη όπως αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων να καθορίσει ούτε το μέλλον ούτε οικονομικά τον οποιοδήποτε μαθητή. Θα πρέπει να γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά μέσα από την οικογένεια, πρωτίστως μέσα από την οικογένεια, μετά πάμε στους δασκάλους. Είναι μια εξαιρετικά επίπονη δοκιμασία αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων και θα πρέπει πάρα μα πάρα πολύ να προσέχουμε τα παιδιά μας σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες.

0: επιβεβαίωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Στις κάλπες σήμερα, οι φοιτητές σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το όριο φοίτησης και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκεται στο κόκκινο. Με το βλέμμα στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο που θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, κινέζικο υπερδεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου φαίνεται να εξέρχεται από την περιοχή του κόλπου μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πλοίων. Δοκιμάζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο. 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, επ' αφορμή της επιχείρησης διάσωσης που είχαμε τη Δευτέρα στην περιοχή του Ζαγορίου στην Ελλάδα, νομίζω είναι συνετό να πούμε δύο πράγματα, διότι δεν μπορεί να κινητοποιείται μια δύναμη 30 ατόμων, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, αστυνομία, για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει το χόμπι του. Έτσι. Θα πρέπει, και νομίζω το Υπουργείο Περιβάλλοντος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουν δοθεί στην δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες υπό ποιες προϋποθέσεις θα καλείται ο πολίτης να πληρώσει το λογαριασμό της κινητοποίησης. Διότι μιλάμε για ένα τεράστιο έξοδο, πέρα βεβαίως ότι κινητοποιούνται ασθενοφόρα πυροσβεστικά οχήματα που επουδενεί όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά σε όλη την Ελλάδα δεν περισσεύουν. Τώρα, αν το Υπουργείο θα προβεί σε αυτή τις ενέργειες, θα προευπεί, προφανώς θα εξετάσει τις παραμέτρους αν κινείται κατά μόνας ή οργανωμένα με συλλόγους, το ηλικιακό κτλ. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ελάτης Ζαγορίου μιλάμε για έναν 70χρονο ο οποίος έκανε εντούρο και έκανε στο Ζαγόρι, έκανε το χόμπι του. Έπεσε ο άνθρωπος, χτύπησε, έπεσε σε γκρεμό 10 μέτρων. Επίσης όμως θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη πως αναφορικά με το Ζαγόρι μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι ενταγμένη στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και εδώ θα πρέπει να τεθεί ένα πλαίσιο κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν κάποιοι να εισέλθουν και με ποια οχήματα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι μια τέτοια περιοχή, επιτρέψτε μου το λαϊκό της έκφρασης, ξέφραγο αμπέλι. Να μπαίνει ο καθένας με το καθαρό αίμο, με το εντούρο και να κάνει ό,τι θέλει.

Και βεβαίως, πέρα από αυτό το περιστατικό, έχουμε τα καθημερινά περιστατικά, κυρίως τα Σαββατοκύριακα πληθαίνουν, στη Μονή Στομίου, στην περιοχή της Κόνιτσας. Εκεί όπου γίνεται ο πανικός. Έτσι, αντιλαμβάνομαι την πνευματική ανάγκη των προσκυνητών, περιπατητών να μεταβούνε στη Μονή Στομίου, όμως το συγκεκριμένο μονοπάτι είναι ένα δύσκολο μονοπάτι, έτσι, δεν είναι εύκολο, είναι κάποια χιλιόμετρα και χρειάζεται και την κατάλληλη ενδυμασία. Τα άτομα τρίτης ηλικίας περίπου που επιχειρούν πολύ συχνά τραυματίζονται, με αποτέλεσμα να κινητοποιούνται δυνάμεις επίσης της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΠ. Θα πρέπει λοιπόν και σε αυτό το ζήτημα να μπει μια ρύθμιση. Μια πρόταση λοιπόν για ελεγχόμενη πρόσβαση, αλλά και πιστοποιημένους συνοδούς στη χαράδρα του ΑΟΟΥ. Την έντονη λοιπόν ανησυχία για παρεμβάσεις εντός της προστατευόμενης περιοχής της χαράδρας του ΑΟΟΥ εκφράζει η πρωτοβουλία για την προστασία και ανάδειξη της χαράδρας του ΑΟΟΥ, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της διαχείρισης της διαδρομής από το γεφύρι της Κόνιτσας έως τη Μονή Στομίου.

Τώρα, οι ΜΕΕΣ, να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Οι ΜΕΕΣ των Ιωαννίνων δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μαβίλη με σύνθημα της εκδήλωσης «Ελάτε να γιορτάσουμε παρέα». Με μια ανοιχτή εκδήλωση στην καρδιά της πόλης, δίπλα στην λίμνη Παμβότιδα, ο Σύλλογος ΜΕΟΝ με Ευτών Ιωαννίνων τιμά την Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑ, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία του επαγγέλματός τους στη δημόσια υγεία. Η εκδήλωση με τίτλο «Ελάτε να γιορτάσουμε παρέα» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Μαβίλη. Και όπως τονίζει ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του, η ημέρα αυτή αποτελεί μια φορμή προκειμένου να αναδειχθεί η ανάγκη επένδυσης στον κλάδο των ΜΕΟΝ, οι οποίες αποτελούν το βασικό πυλώνα για τη διασφάλιση ασφαλών τοκετών και βεβαίως την υποστήριξη της γυναίκας σε κάθε στάδιο της μητρότητας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δόθηκε στην κυκλοφορία το ρεύμα ανόδου της κεντρικής πλατείας στα Γιάννενα και χωρίς να προηγηθεί καμιά επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, επέστρεψε η κανονικότητα στην κεντρική πλατεία με το κυβοστρωμένο ρεύμα ανόδου να δίνεται χθες στην κυκλοφορία. Υπήρξαν, είναι η αλήθεια, κάποιες μήνες ταλαιπωρίας και αναγκαστικών ρυθμίσεων και η κίνηση πλέον διεξάγεται όπως παλιά. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία και της Πρέβεζας και της Σάρτας και στα Γιάννενα που γίνονται έργα και υπάρχει προφανώς η ταλαιπωρία των οδηγών, όμως τα έργα δεν γίνονται με κάποιο μαγικό ραβδί. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα έργα τα οποία εν ευθέτω χρόνο αυτά αναμένεται να αναβαθμίσουν τη ζωή των πολιτών στις κατατόπου περιοχές. Μακάρι να υπήρχε το μαγικό ραβδί να γίνονταν αμέσως τα έργα, όμως θα πρέπει όλοι να, οι πολίτες να δείξουμε κατανόηση όταν βρίσκονται σε εξέλιξη τέτοιες εργασίες.

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα, κυρίες και κύριοι, έγινε χθες στο έργο του αγωγού ίδρυυσης στην περιοχή της Πρέβεζας και υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από τα σωματεία οικοδόμων Πρέβεζας και Άρτας για τις συνθήκες εργασίας στα εργοτάξια της Τέρνα μετά τον τραυματισμό εργάτη που καταπλακώθηκε από μηχάνημα. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωινό της Τρίτης χθες στο εργοτάξιο κατασκευής του νέου αγωγού ίδρυυσης στο ύψος του κόμβου του Μύτη προς Πρέβεζα. Σύμφωνα λοιπόν με την κοινή ανακοίνωση των σωματείων, ένας εργάτης που εκτελούσε εργασίες σύνδεσης μέσα σε σκάμα καταπλακώθηκε από ερπιστριοφόρο μηχάνημα και ο τραυματισμός του ήταν στα κάτω άκρα, κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρός. Μάλιστα, ο εργαζόμενος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πρέβεζας και στη συνέχεια στο Χατζικόστα στα Γιάννενα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Προδιαγεγραμμένο έγκλημα καταγγέλουν τα σωματεία. Οι εκπρόσωποι λοιπόν των εργαζομένων κάνουν λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο περιστατικό, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται ατυχήματα στο συγκεκριμένο έργο. Στην ανακοίνωσή τους, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζουν την εντατικοποίηση της εργασίας, ελλειπή μέτρα ασφάλειας και πίεση χρόνου. Με αφορμή λοιπόν το νέο αυτό περιστατικό, τα σωματεία, όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους, διεκδικούν πλήρη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος, λήψη ουσιαστικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα εργοτάξια, ενίσχυση των ελεγχών, εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Τα σωματεία τέλος κλείνουν την ανακοίνωσή τους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον τραυματισμένο συναδελφό τους και την οικογένειά τους, ενώ εύχονται ταχύ ανάρρωση.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα 6 μεγάλα οδικά έργα της χώρας. Από τον ΒΟΑΚ και το flyover μέχρι το Γιάννενα Κακαβιά. Έτσι, κλείνοντας εκκρεμότητες δεκαετιών, προχωράει η υλοποίηση στα μεγάλα οδικά έργα της χώρας. Τόσο ο ΒΟΑΚ, που σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο νέο έργο για κλειστό αυτοκινητόδρομο στην Ευρώπη, όσο και η ολοκλήρωση του Ε65, το flyover στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης, η παράκαμψη Χαλκίδας, το Μπράλο Σάφισα και βεβαίως το δικό μας κομμάτι, το Ιωάννινα Κακαβιά, που αποτελεί τη φυσική συνέχεια της Ιόνιας Οδού, αποτελούν σήμερα τα έργα σημαίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα έργα αυτά εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση σε πόλεις της περιφέρειας της χώρας, διευρύνουν το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και δημιουργούν ακόμα καλύτερες συνθήκες για την οδική ασφάλεια και το στόχο της μείωσης των θανατηφόρων αλλά και των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι επενδύσεις λοιπόν της πολιτείας για τα παραπάνω τα προαναφερθέντα 6 έργα αγγίζουν, κυρίες και κύριοι, τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και σε αυτά τα χρήματα, τα 4 δις, δεν συνυπολογίζονται άλλα σημαντικά οδικά έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή, αλλά έχουν και τοπικό χαρακτήρα και είναι μικρότερης έτσι κλίμακας.

Αναφορικά με την ολοκλήρωση του Ε65, ένα έργο που έχει τεράστια σημασία για τη δικτύωση των αυτοκινητοδρόμων της χώρας, η πορεία κατασκευής του δεν υπήρξε ιδανική, όπως αναφέρει το υποδομές.com. Δεν υπήρξε ιδανική, καθώς την περασμένη δεκαετία παραδόθηκε το μεσαίο τμήμα από την Ξηνιάδα μέχρι τα Τρίκαλα. Στη συνέχεια παραδόθηκε το 2024 το νότιο τμήμα από τη Λαμία μέχρι την Ξηνιάδα, αλλά και το τμήμα Τρίκαλα-Καλαμπάκα. Πλέον απομένει η παράδοση του βόρειου τμήματος από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία στα Γρεβενά, που ολοκληρώνει έτσι την οδύσσια εντός εισαγωγικών των κατασκευών. Υπολογίζεται μάλιστα πως και αυτό το τμήμα θα παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι και πλέον, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, η απόσταση από την Αθήνα μέχρι τα Γρεβενά θα μειωθεί στις 4 ώρες από τις 6 που είναι σήμερα. Ο Ε65 μάλιστα θα γίνει ο τρίτος κάθετος άξονας της υπηρετικής Ελλάδας, με τον Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνη και το Αντίριο Γιάννενα, και παράλληλα είναι ένας συνδετήριος άξονας που συνδέει τη Δυτική Εγνατία Οδό με την Κεντρική και Νότια Ελλάδα.

Αναφορικά με την επέκταση της Ιόνιας Οδού μέχρι την Κακαβιά, το έργο Ιωάννινα Κακαβιά αφορά την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου μήκους 70 χιλιόμετρων που αποτελεί τη βόρεια επέκταση της Ιόνιας Οδού. Με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ και ορίζοντας ολοκλήρωσης, το έργο θα διαθέτει 11 ανισόπεδους κόμβους και θα ενώσει τα Γιάννενα με τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ουσιαστικά ολοκληρώνει την Ιόνια Οδό, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και συνεχές ταξίδι από το Αντίριο μέχρι το συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Παράλληλα όμως αναβαθμίζει κατακόρυφα τον διεθνή διάδρομο προς την Αλβανία αλλά και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, τον επωνομαζόμενο μπλε διάδρομο, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και ενισχύοντας το διασωνεριακό εμπόριο. Σημαντικό επίσης είναι και το γεγονός πως βελτιώνει την καθημερινή συγκοινωνία και βεβαίως ενισχύει την εμπορική κίνηση, συνδέοντας άμεσα τον άξονα με το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Αεροδρόμιο Ιωαννίνων και τη βιομηχανική περιοχή ΒΙΠΕ της πόλης.

Ανησυχία στη Λαψίστα, κυρίες και κύριοι, για την ποιότητα του νερού άρδευσης. Εχμές από τους εργαζομένους της αποκεντρωμένης. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για την ποιότητα νερού που χρησιμοποιείται στην άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής. Αγρότες και μέλη του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας πραγματοποίησαν αυτοψία στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τα νερά που καταλήγουν στην κεντρική αρδευτική τάφρο του κάμπου. Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, κύριος Ηρακλής Μπαλαντάνης, ζήτησε την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, επισημένοντας ότι υπάρχουν φόβοι για επιπτώσεις στη φετινή παραγωγή, ενώ ο ίδιος έκανε και λόγο για μετρήσεις που εμφανίζουν αυξημένες τιμές ρήπων. Το ζήτημα πήρε ευρύτερες διαστάσεις μετά και την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της Επαγγελματικής Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, αφήνονται σαφέστατες αιχμές ότι οι αλλαγές αυτές συνδέονται με δύσκολες περιβαλλοντικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η ρήπανση στην τάφρο της Λαψίστας, με τους εργαζομένους να ζητούν σαφείς απαντήσεις για τη διαχείριση του ζητήματος και την προστασία της δημόσιας υγείας και της αγροτικής παραγωγής. Now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now

Κυρίε και κύριοι, να δούμε λίγο τι έδειξαν οι έλεγχοι για τα νεκρά ψάρια στην Παμβότιδα. Σε φυσικά αίτια και στη δυσκολία προσαρμογής των ψαριών στις φετινές κλιματολογικές συνθήκες, αποδίδουν οι ειδικοί των εντοπισμών νεκρών ψαριών στη λίμνη Παμβότιδα, ένα φαινόμενο που ξεκίνησε λίγο πριν το Πάσχα και διήρκησε σχεδόν ένα μήνα. Ο ιχθυοπαθολογικός έλεγχος των δειγμάτων που εστάλησαν σε εξειδικευμένα εργαστήρια στην Αθήνα ολοκληρώθηκε, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις της επιστημονικής ομάδας της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Υπήρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε η προϊσταμένη της μονάδας, κυρία Χιωτέλη, σε δηλώσεις της, το φαινόμενο ονομάζεται χειμερινή θνησιμότητα. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, τα ψάρια παρουσίασαν αδυναμία αναπαραγωγής λόγω των παρατεταμένων χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και της έλλειψης τροφικών αποθεμάτων. Οι φετινές ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες του νερού λειτουργήσαν ως καταλυτικός επιβαρυντικός παράγοντας, οδηγώντας στο θάνατο τμήματος του πληθυσμού. Οι φυσικοχημικές αναλύσεις των τελευταίων 15 ημερών δείχνουν ότι τα νερά της λίμνης είναι καθαρά, χωρίς κανένα ανησυχητικό έβριμα. Παρόλα αυτά όμως, η έρευνα δεν σταματά εδώ. Δείγματα έχουν αποσταλεί και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, αλλά και σε εξειδικευμένο εργαστήριο στη Γερμανία. Στόχος είναι να διαπιστωθεί η πιθανή ύπαρξη κάποιου ιού, ο οποίος, αν εντοπιστεί, θα θεωρηθεί επικουρικός παράγοντας που έδρασε συνδυαστικά με τις δυσμενείς φυσικές συνθήκες.

Και κύριοι, στο μικροσκόπιο της Πέδη Πύρου, στην συνεδρίασή της την Παρασκευή, η Εγνατία Οδός. Η Εγνατία Οδός με όλα τα ανοιχτά ζητήματα που την ακολουθούν, από το κόστος των διοδίων μέχρι τη μία λωρίδα που έχει απομείνει στην κυκλοφορία και την ασφάλεια του άξονα, τίθεται στο επίκεντρο της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου στα Γιάννενα και περιλαμβάνει μια εκτενή ατζέντα. Όμως η ενημέρωση του Προέδρου για την Εγνατία Οδό αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι δήμαρχοι λοιπόν της Ηπείρου, οι οποίοι έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία τους για τις αλλαγές στο καθεστώς της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου, αναζητούν κοινή γραμμή πλεύσης απέναντι στα νέα δεδομένα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και τα οποία, όπως φαίνεται, θα διαρκέσουν για πολύ ακόμη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μη φύγει κανείς, έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς... Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως δήλωσε 5,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε πολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζο ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας.

0: Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεσμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρα, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ινάλ. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
6: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Packs, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Ιωάννινα.

Κύριε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Όλα στον αέρα, στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΣΕΡΤ. 88,2 για τα Γιάννενα, στους 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Υπήρου, Ήτη, Πρέβε, Ζάρτα, Θεσπρωτεία και βεβαίως Ετλοκαρνανία και Λευκάδα. Και μέσα από το ertecho.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο την πολιτική ατζέντα, πώς διαμορφώνεται. Για σήμερα Τετάρτη έχουμε εκδήλωση γνωριμίας με θέμα την υπηρετική γαστρονομία στις 7 το απόγευμα στην Ιγουμενίτσα, με παρουσιάσεις για τοπικά προϊόντα, ηχθοκαλλιέργειες, ελαιόλαδα και γευσιγνωσία. Αύριο 5η, 14 Μαΐου και μέχρι τις 17 έχουμε το Snappy Festival στην πλατεία Μαβίλη στα Γιάννενα με μουσικές εκδηλώσεις και interactive δράσεις για το κοινό. Την Παρασκευή 15 Μαΐου μέχρι την Κυριακή 17 έχουμε το τριήμερο εκδηλώσεων Μέρες Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων με θέμα «Εμείς οι άλλοι». Για το Σαββατοκύριακο 16 Μαΐου το Σάββατο έχουμε ανοιχτή εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Ιγουμενίτσας στο Ανοιχτό Θέατρο Τσιπουρίκη στις 7.30 το απόγευμα με συμμετοχή χοροδιών, μουσικών συνόλων και του Θεατρικού Εργαστηρίου ΦΑΟΣ. Την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Αμαβίλη στα Γιάννενα η ανοιχτή εκδήλωση του Συλλόγου Μεών και Μεευτών Ιωαννίνων αναφορικά με την Παγκόσμια ημέρα

της ΜΕΑΣ με ενημέρωση και δράσεις για το κοινό.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύγκληση είχαμε της Δημοτικής Παράταξης Ιωάννινα 2023, Δήμος Όλων για Όλους, υπό τη σκέπη της κυρίας Καλογιάννη, και πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο ξενοδοχείο Ολύμπικ, με τη συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων, μελών και φίλων της παράταξης. Όπως υπογράμμισε η κυρία Καλογιάννη, 7 χρόνια μετά, μόνο 2 έργα ουσίας έχουν ολοκληρωθεί στον Δήμο Ιωαννητών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, λοιπόν, κατατέθηκαν απόψεις και εκτιμήσεις για την πορεία της Δημοτικής Αρχής, με την παράταξη να κάνει λόγο για έντονη απογοήτευση του, αλλά και για αυξανόμενη αποδοχή των θέσεων Καλογιάννη. Η επικεφαλής, κυρία Καλογιάννη, στην ομιλία της άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή, υποστηρίζοντας ότι η πόλη παραμένει σε καθεστώς στασιμότητας.

Στην Πορτογαλία, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε ο Δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος, συμμετέχοντας στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Θερμαλιστικών Πόλεων, με βασικό στόχο την προώθηση της ένταξης των ιαματικών λουτρών της Πρέβεζας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Στις εργασίες συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι λουτροπόλεων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά και οι Δήμαρχοι Κύθνου και Λουτρακίου. Μέσα λοιπόν από τις επαφές που είχαν και τις συζητήσεις, δόθηκε έμφαση στις δυνατότητες ανάπτυξης του ιαματικού και θεματικού τουρισμού, αλλά και στην αξιοποίηση καλών πρακτικών από ιστορικές λουτροπόλεις της Ευρώπης. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πρέβεζας, στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας, αλλά και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, με έμφαση κυρίως σε μορφές τουρισμού που μπορούν να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα όλο τον χρόνο.

Λοιπόν, και σκηνή να δούμε λίγο τους φτωχούς και τους πλούσιους της Ηπείρου μέσα από τα πόθενέσχες των αιρετών. Μεγάλες οικονομικές ανισότητες αποτυπώνουν οι δηλώσεις πόθενέσχες των αιρετών της Ηπείρου, σκιαγραφώντας ένα μοσαϊκό που ξεκινά από τραπεζικούς λογαριασμούς λίγων εκατοντάδων ευρώ, αλλά φτάνει σε υψηλά εισοδήματα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα και εκτεταμένη ακίνητη περιουσία. Στις υψηλότερες δηλωμένες καταθέσεις ξεχωρίζει η δήμαρχος Μετσόβου, η κυρία Μαρία Χριστιάνα Βέροφ, με περισσότερες από 214.000 ευρώ, ενώ ακολουθούν ο βουλευτής της Φρωτίας, ο κύριος Γιώγιακας, με καταθέσεις 132.228 ευρώ και 58 λεπτά. Ο δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Ντάνης με 108.812 ευρώ, ο βουλευτής Άρτης, ο κύριος Στήλιος με 107.618 ευρώ και ο δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γιολδάσης με 101.503 ευρώ.

Στην κορυφή των δηλωμένων εισοδημάτων βρίσκεται η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 1.644 ευρώ. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αιρετοί που εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλά τραπεζικά υπόλοιπα, όπως ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ο κ. Αλέξανδρος Καχρημάνης, με μόλις 211 ευρώ σε καταθέσεις, αλλά και υψηλές δανειακές υποχρεώσεις που ξεπερνούν συνολικά τις 268.000 ευρώ, καθώς δηλώνει επαγγελματικά και στεγαστικά δάνεια με ανεξόφλητα υπόλοιπα 141.098.228.000 ευρώ αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμέρκων κ. Βαΐτσης με 314 ευρώ και ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη κ. Μίγδος με μόλις 81 ευρώ.

Στην ακίνητη περιουσία ξεχωρίζουν ο Δήμαρχος Πρέβεζας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Γεωργάκος, με 40 ακίνητα και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κύριος Τωμάς Μπέγκας, με 26 ακίνητα. Ενώ αρκετοί αιρετοί εμφανίζουν συμμετοχές σε επιχειρήσεις, επενδυτικά προϊόντα, αλλά και σε ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια.

Τώρα εγώ φύγια. Όχι, κύριε, είχαμε αυτοψία στο έργο Πηγάδια Γέφυρα Πλάκας. Αυτοψία λοιπόν στο έργο βελτίωσης του οδικού άξονα Πηγάδια Γέφυρας Πλάκας πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπευθύνου του έργου, μηχανικών της περιφέρειας αλλά και των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αντικείμενο την πορεία των εργασιών αλλά και τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων στην περιοχή του Τζουμέρκων αλλά και την πιθανή απόρριψη αδρανών υλικών προς τον Άραχθο. Από την πλευρά της περιφέρειας και του αναδόχου υποστηρίχθηκε ότι δεν γίνεται οργανωμένη απόρριψη υλικών στην κήτη του ποταμού και ότι εφαρμόζονται μέτρα σταθεροποίησης αλλά και προστασίας των πρανών και ότι σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διαμόρφωσης και προστασίας των πρανών με στόχο τη μείωση των κατολισθητικών φαινομένων. Επισημάνθηκε δε ο υψηλός βαθμός δυσκολίας του έργου καθώς και οι παρεμβάσεις οι οποίες εξελίσσονται σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία αλλά και σε μεγάλα ύψη. Από την άλλη πλευρά, οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης εξέφραζαν τον προβληματισμό τους για την επέκταση των παρεμβάσεων αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, κάνοντας λόγο μάλιστα για σημαντική αλλίωση του τοπίου αλλά και ζητώντας επιπρόσθετα μέτρα και αποκατάστασης και προστασίας. Συγκεκριμένα, ο κύριος Γιάννης Στέφος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς ωστόσο, όπως σημείωσε, να επιβεβαιώνονται στο βαθμό που παρουσιάστηκαν ορισμένες καταγγελίες σχετικά με τον Άραχθο. Από την πλευρά του, ο κύριος Στέφανος Ζούμπας πρότεινε να ξεκινήσουν άμεσα φυτεύσεις και παρεμβάσεις αποκατάστασης στα σημεία που έχουν διαμορφωθεί μεγάλα πρανή. Ακόμη πιο έντονη ήταν η κριτική από τη Λαϊκή Συσπήρωση με τον κύριο Γιώργο Πρέτζα να ζητά την παρέμβαση ελεκτικών μηχανισμών και νέες αυτοψίες από αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι. Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση του υπευθύνου του έργου, η διάνοιξη του δρόμου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί και η πρώτη στρώση ασφάλτου στα 2 πρώτα χιλιόμετρα του έργου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις κάλπες προσέρχονται οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συναντηθεί με τον ομολόγο του Σι Τζινπίνγκ, θα συζητήσει να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κινέζικο υπερδεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου φαίνεται να εξέρχεται από την περιοχή του Κόλπου μέσω των στενών του Ορμού, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πλοίων. Στο ΚΑΤ, διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. 24ωρη απεργία της ΑΔΔ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε την καταγραφή των ειδήσεων της Ηπείρου όπως μέχρι και αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε πάρα πολλά θέματα να πούμε. Νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον το νέο χωροταξικό τουρισμού, καθώς εκεί διαπιστώνονται μεγάλες ανισότητες και διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης στην Ήπειρο. Σύμφωνα λοιπόν με το εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η δημοσιογράφος, η εξαιρετική συνάδελφος, η κυρία Βάσο Γκόρου, και θα σας το παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Με διαφορετικές ταχύτητες λοιπόν αντιμετωπίζει το νέο ειδικό χωροταξιακό πλαίσιο για τον τουρισμό στους 4 νομούς της Ηπείρου, Ήτη, Γιάννενα, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, και αποτυπώνει τόσο τις αναπτυξιακές δυνατότητες όσο όμως και τις έντονες περιφερειακές ανισότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την περιοχή. Το νέο σχέδιο λοιπόν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 25 του τρέχοντος μηνός, καταγράφει ουσιαστικά τις μεγάλες ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας, καθώς η Ήπειρος, παρά τη σημαντική άνοδο των τελευταίων ετών, αντιμετωπίζεται ακόμη κυρίως ως περιοχή ήπιας και εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης και όχι ως ζώνη μαζικού τουρισμού.

Σε αντίθεση λοιπόν με κορεσμένους προορισμούς όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος ή η Κέρκυρα, όπου επιβάλλονται πλέον αυστηροί περιορισμοί λόγω υπερσυνδέσεως

συγκέντρωσης τουριστικών δραστηριοτήτων, μεγάλο μέρος της Ηπείρου εντάσσεται στις κατηγορίες περιοχών αναπτυσσόμενης ή ακόμη και πρώιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει αφενός τη χαμηλότερη τουριστική πίεση που δέχεται η περιοχή, αφετέρου όμως αναδεικνύει και το γεγονός ότι μεγάλα τμήματα της Ηπείρου εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός του βασικού πυρήνα των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων της χώρας. Στις πιο αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές της Ηπείρου κατατάσσονται η Ήπειρος, η Πάργαμη, συγχωρείτε, και η Πρέβεζα και γενικότερα το παραλιακό μέτωπο, όπου το νέο χωροταξικό προβλέπει αυξημένα όρια αρτιότητα στα 12 στρέμματα για νέες εκτός σχεδίου τουριστικές μονάδες. Η ρύθμιση αυτή επιχειρεί να περιορίσει την άναρχη δόμηση αλλά και να κατευθύνει τις επενδύσεις σε πιο οργανωμένες μορφές ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή όμως, και είναι, έχει αξία να το πούμε αυτό κυρίες και κύριοι, μεγάλες περιοχές της ενδοχώρας, όπως λόγου χάρη τα Τζουμέρκα, η ορεινή Θεσπρωτεία και τμήματα της Κόνιτσας αλλά και άλλες ορεινές ζώνες, χαρακτηρίζονται ως περιοχές πρώιμης ανάπτυξης, όπου το κράτος ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι ο τουρισμός παραμένει ακόμη σε αρχικό στάδιο. Στις περιοχές αυτές λοιπόν δίνεται έμφαση στον οικοτουρισμό, στον αγροτουρισμό, στον περιπατητικό τουρισμό αλλά και στις μικρές μονάδες φιλοξενίας, με στόχο να αξιοποιηθούν τα φυσικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα, δίχως όμως να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των περιοχών. Το νέο πλαίσιο αναδεικνύει παράλληλα και μια ακόμη αντίφαση. Ενώ η Ήπειρος διαθέτει σημαντικό φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, ορεινούς όγκους, προστατευόμενες περιοχές Natura, ποτάμια, φαράγγια, παραδοσιακούς οικισμούς και ακτογραμμή, εξακολουθεί να προσελκύει σαφώς μικρότερο όγκο επενδύσεων σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας.

Λοιπόν, πρωτού συνεχίσω να σας πω για το ενδιαφέρον αυτό ζήτημα. Ακούμε τον Michael Jackson, τον Nobody Cares About Us. Η ταινία για τη βιογραφία του έχει γίνει πανικός πάταγος και αναφορικά με το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχουν γυριστεί δύο βίντεο κλιπ. Το ένα στη Βραζιλία. Και να σας πω πολύ σύντομα ότι η κυβέρνηση της Βραζιλίας δεν είχε δώσει άδεια τότε στην παραγωγή για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων και αυτό έγινε με την προστασία της βραζιλιάνικης μαφίας που παρήχανε στην παραγωγή για τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζοντας αναφορικά με το χωροταξικό τουρισμό στο νομό Ιωαννίνων, το Ζαγόρι και τα τμήματα της περιοχής της Κόνιτσας εντάσσονται στις ζώνες αναπτυσσόμενης και ειδικής τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση στον ορεινό, φυσιολατρικό και πολιτιστικό τουρισμό. Το χωροταξικό αντιμετωπίζει την περιοχή ως έναν από τους σημαντικότερους εναλλακτικούς προορισμούς της χώρας, χωρίς όμως να επιτρέπει μοντέλα μαζικής τουριστικής δόμησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των οικισμών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και στην αξιοποίηση δραστηριοτήτων όπως η πεζοπορία, οι υπαίθριες δραστηριότητες, αλλά και ο πολιτιστικός τουρισμός. Παράλληλα, μεγάλα τμήματα της ορεινής ενδοχώρας εξακολουθούν να καταγράφονται ως περιοχές πρώιμης ανάπτυξης, γεγονός που αναδεικνύει τα περιορισμένα επίπεδα μεγάλων επενδύσεων σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο Ζαγόρι, όπου εντάσσεται και στις περιοχές ειδικής τουριστικής ανάπτυξης, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού του χαρακτήρα. Το νέο λοιπόν χωροταξικό ενθαρρύνει εκεί μορφές τουρισμού που σχετίζονται με τη φύση, την πεζοπορία, τον πολιτισμό και τις υπαίθριες δραστηριότητες, αποφεύγοντας όμως τη δημιουργία μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων.

στο νομόθεσμο φρωτείας, στο νέο πλαίσιο, διαχωρίζει ουσιαστικά το παραλιακό μέτωπο από την ορεινή ενδοχώρα. Οι περιοχές Σιβόντων Πλαταριάς, αλλά και η ευρύτερη παραλιακή ζώνη Προσπέρδικα και Πάργα, καταγράφονται ως περιοχές αυξημένης τουριστικής δυναμικής, όπου προβλέπονται αυστηρότερη οριδόμηση για νέες μονάδες και προσπάθεια περιορισμού της άναρχης εκτός σχεδίου ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή όμως, μεγάλες περιοχές του Δήμου Φιλιατών, του Σιλουίου αλλά και της ορεινής της Φρωτείας χαρακτηρίζονται ως περιοχές πρώιμης ανάπτυξης, με έμφαση στον οικοτουρισμό, στα μονοπάτια, στις πολιτιστικές διαδρομές αλλά και στις μικρές μονάδες φιλοξενίας. Η εικόνα λοιπόν αυτή, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνει ξεκάθαρα τη μεγάλη αναπτυξιακή απόσταση ανάμεσα στην παράκτεια και την ορεινή Θεσπρωτεία.

Στο νομό Πρέβεζας, η παράκτια ζώνη, ιδιαίτερα η Πάργα αλλά και η Πρέβεζα και οι περιοχές γύρω από τον Αμβρακικό συγκαταλέγονται στις πιο αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές της Ηπείρου, ενώ το νέο χωροταξικό επιχειρεί να βάλει φρένο στην πίεση που ασκείται τα τελευταία χρόνια από νέες επενδύσεις, τουριστικές κατοικίες και βραχυχρόνιες μισθώσεις, προβλέποντας αυξημένα όρια αρτιότητας και βεβαίως αυστηρότερους όρους δόμησης. Παράλληλα, η περιοχή αντιμετωπίζεται ως ζώνη με μεγάλες δυνατότητες στον θαλάσσιο τουρισμό, γαστρονομικό και πολιτιστικό τουρισμό, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο οικοσύστημα του Αμβρακικού κόλπου, εκεί που προβλέπονται μεταξύ άλλων αυξημένη περιβαλλοντική έλεγχη αλλά και αυστηρότερη αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας. Τέλος, στο νομό Άρτας, το χωροταξικό δίνει σαφή έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και λιγότερα στη μαζική τουριστική ανάπτυξη. Η περιοχή των Τζουμέρκων εντάσσονται στις περιοχές ειδικής ανάπτυξης λόγω του φυσικού και πολιτιστικού της αποθέματος με κατεύθυνση προς ορεινό, φυσιολακτρικό και περιπατητικό τουρισμό. Αντίθετα, μεγάλο μέρος του νομού παραμένει σε καθεστώς πρώιμης ανάπτυξης, γεγονός που αποτυπώνει και τη χαμηλή τουριστική διείσδυση σε σχέση με άλλες περιοχές της Ηπείρου. Το νέο πλαίσιο δε προωθεί μικρής κλίμακας παρεμβάσεων, αξιοποίησης παραδοσιακών οικισμών και σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή αλλά και τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρότερες διαδικασίες αξιολόγησης για επενδύσεις σε περιοχές Natura και σε ευαίσθητα οικοσυστήματα της Ηπείρου, ενώ ενισχύει την κατεύθυνση αξιοποίησης υφιστάμενων οικισμών και εγκαταλελειμμένων κτηρίων αντί της εκτεταμένης εκτός σχεδίου δόμησης. Συνολικά λοιπόν, το νέο χωροταξικό αποτυπώνει μια ήπειρο πολλών ταχυτήτων, όπου οι παράκτιες περιοχές της Πρέβεζας και της Θεσπλωτείας συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ οι ορεινές περιοχές των Ιαννίνων και της Άρτας, από την άλλη, εξακολουθούν να στηρίζονται κυρίως σε ήπιες μορφές ανάπτυξης και σε μικρής κλίμακας τουριστικές δραστηριότητες.

πήρε στα Γιάννενα ένας ανήλικος παραποίησε την ταυτότητά του. Για ποιο λόγο? Για να αγοράσει καπνικά προϊόντα. Μια υπόθεση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που δείχνει πως η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από ανηλίκους για παραπλανητικούς σκοπούς, χειρίστηκαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων στα Γιάννενα. Έτσι λοιπόν, προχθές το βράδυ συνελήφθη ένας ανήλικος ημεδαπός, ο οποίος επιχείρησε να αγοράσει καπνικά προϊόντα από περίπτερο, παρουσιάζοντας μέσω κινητού τηλεφώνου στοιχεία ταυτότητας με αλλοιωμένο το έτος γέννησης, ώστε να εμφανίζεται ως ενήλικας. Η προσπάθεια εντοπίστηκε κατά διάρκεια ελεγχών που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στην περιοχή για την προστασία των ανηλίκων.

κλοπή είχαμε σε σφαγείο της Εσπρωτείας, κυρίες και κύριοι, όπου κατά πληροφορίες ένας 33χρονος αλλοδαπός υπήκος Αλβανίας αφαίρεσε σε επιχείρηση που εργαζόταν το ποσό των 146.600 ευρώ. Την υπόθεση χειρίστηκαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων ηγουμενίτσας, σε βάρος του οποίου του αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένη κλοπή. Ο 33χρονος λοιπόν το Σαββατοκύριακο βρήκε την ευκαιρία, παραβίασε παράθυρο της αποθήκης, την επιχείρηση που εργαζότανε, και αφαίρεσε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό που είχε εναποθέσει σε συγκεκριμένο σημείο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Άμεσα οι αστυνομικοί της Ιγουμενίτσας προχώρησαν στην ταυτοποίηση και συνέχεια στη σύλληψη του 33χρονου για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Ο 33χρονος είχε φύλατε τα χρήματα στο σπίτι του, τα παρέδωσε στους αστυνομικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους τα απέδωσαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο συλληφθής στα πλαίσια του αυτοφόρου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσπρωτείας. Left my wallet in El Segundo and proceeded to take

εξηγείρει νέα ευκαιρία στην Ήπειρο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος. Η νέα ευκαιρία στην Ήπειρο για τη στήριξη της έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας ανέργων και μισθωτών μερικής απασχόλησης δημοσιεύτηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος. Οι υποβολές θα ξεκινήσουν την 3η 2 Ιουνίου και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η πρόσκληση λοιπόν αφορά στην υποστήριξη ανέργων και μισθωτών σε οικονομική και εργασιακή επισφάλεια ηλικίας έως 60 ετών για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ πρημοδοτείται και η νεανική αλλά και η γυναική επιχειρηματικότητα, η συνάφεια της ειδικότητας των ωφελούμενου με τη δραστηριότητα της νέας επιχείρησης, αλλά και η συμμετοχή περισσότερων του ενός ωφελουμένων, ανέργων ή και μισθωτών με μερική απασχόληση στη δημιουργία νέας επιχείρησης.

service from the Yellow Pages, called up Escort Services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with. Ο Δήμος Ιωαννιτών, κυρίες και κύριοι, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο City Lake του προγράμματος Urbac ως εταίρος, και στο οποίο στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης αλλά και ολοκληρωμένης διαχείρισης λιμναίων περιοχών. Το έργο υλοποιείται με επικεφαλή στο Δήμο Μπαργκομανέρο της Ιταλίας σε συνεργασία με την σχετική ένωση και βασίζεται στη μεταφορά της καλής πρακτικής. Στο δίκτυο συμμετέχουν συνολικά 8 εταίροι από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα από τη συμμετοχή του στο εν λόγω πρόγραμμα, το υπονομαζόμενο City Lake, ο Δήμος Ιωαννιτών επιδιώκει πρώτον την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης της λίμνης Παμβότιδας, δεύτερον την ανάπτυξη συμμετοχικών εργαλείων διακυβέρνησης, τρίτον τη συνεργασία με ευρωπαϊκές πόλεις για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τέταρτον και τελευταίον την ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό πολιτικών για το περιβάλλον. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν διεθνείς συναντήσεις, δράσεις δικτύωσης και εργαστήρια με τη συμμετοχή πολιτών, με στόχο τη συνδιαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων για την πόλη. Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 750.000 ευρώ.

Στην τελική ευθεία, κυρίες και κύριοι, παρέμβαση στα σκαλιά της Καλούτσιανης μέσω του έργου Street for Citizens. Με τη συμμετοχή λοιπόν εκπροσώπων φορέων, υπηρεσιακών στελεχών, συνεργατών του έργου και πολιτών, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου το διαδραστικό εργαστήριο πολιτικής που διοργάνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Street for Citizens, το οποίο υλοποιείται μέσω του σχετικού προγράμματος. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης αποτέλεσε η πολιτική παρέμβαση που υλοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτών στην ιστορική συνοικία της Καλούτσιανης και ειδικότερα στην περιοχή με τα γνωστά σκαλιά της γειτονιάς, ένα έργο που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά έναν εμβληματικό δημόσιο χώρο, δίνοντας έτσι έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, στην προσβασιμότητα, στη βελτίωση της καθημερινότητας και βεβαίως στην ενίσχυση της σχέσης των κατοίκων με το δημόσιο χώρο. Η παρέμβαση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας που ακολουθεί ο Δήμος Ιωαννιτών στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων στις γειτονιές της πόλης, δίνοντας έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων.

Κυρίες και κύριοι, ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο βουλευτής Σάρτας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Στήλιος, αναφορικά με τον εξχρονισμό των αρδευτικών δικτύων της Σάρτας. Από την άλλη, η βουλευτής πίστης της Σάρτας, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, κατέθεσε αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον Κώστα τον Μπάρκα, τον βουλευτή Πρεβέζης, όσον αφορά την προστασία του οικοσυστήματος του ποταμού Αράχθου. Οι εν λόγω βουλευτές ζητούν την άμεση εξέταση του θέματος αλλά και την ενημέρωση του Υπουργείου αναφορικά με τις σχετικές ενέργειες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η μετριότητά μου, Χρήστος Ανεμοζάλης. Στον ήχο, ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και μετά, μη φύγει κανείς, ακολουθούν τα ποιοτικά προγράμματα του ERTECO.gr και του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε, δεν γίνεται. Είπα στα παιδιά, δεν

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιώνα της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Νεμοζάλης, στον ήχο Αργυρής Κλιμαντήρης. Νέα χρηματοδοτική δράση για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ήπειρο ενεργοποιεί η Διοική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος, δίνοντας έτσι δυνατότητα σε ανέργους και εργαζομένους μερικής απασχόλησης να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Λύση σε ένα χρόνιο αίτημα γονέων και μαθητών των ΝΕΠΑΛ δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς δημιουργείται εξεταστικό κέντρο στα Γιάννενα για τους υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά στις πανελλήνιες εξετάσεις. Μέχρι σήμερα, μαθητές από τη Θεσπρωτεία, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Κέρκυρα ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται στην Πάτρα για τη διαδικασία των εξετάσεων, γεγονός που προφανώς προκαλούσε σημαντική οικονομική επιβάρυνση και πρακτική στις οικογένειές τους. Προσωρινή διακοπή εργασιών, εγκατάσταση οπτικών ινών, αποφάσισε ο Δήμος Ιγουμενίτσας, επικαλούμενος παραβάσεις των όρων της άδειας, αλλά και σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν στην πόλη από τις εξεγγραφές για την εγκατάσταση δικτύου. Σύμφωνα λοιπόν με τη Δημοτική Αρχή, σε αρκετά σημεία παρέμειναν ανοιχτές τομές για περισσότερες από 10 ημέρες, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και κινδύνους τόσο για πεζούς όσο και για τους οδηγούς. Πανελλαδικό διήμερο αντιπεριληστικής δράσης θα πραγματοποιηθεί 16 και 17 Μαΐου με κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται και στην Ήπειρο. Με ξεχωριστές δράσεις συμμετέχουν το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιγουμενίτσας στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας του Μουσείου 2026 που φέτος έχει ως θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Κόνιτσα αλλά και τα ακριτικά χωριά των Ιωαννίνων περιγράφει σε απάντησή του προς τη Βουλή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά από αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ιωαννίνων κ. Ιωάννης Τζίμαρης. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υφυπουργό Ιωάννη Λαμπρόπουλο, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων ενισχύεται φέτος με νέα θέση αστυνομικών και μία θέση ειδικού φρουρού, ενώ προβλέπονται και αποσπάσεις προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Συνεχίζονται εντατικά στην Ήπειρο οι έλεγχοι για την εφαρμογή των περιοριστικών διατάξεων κατά την αντιπυρική περίοδο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα για παράνομη καύση φυτικής βλάστησης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Καιρός με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες αλλά και τοπικές αστάθειες αναμένεται στην Ήπειρο σήμερα και αύριο. Για σήμερα προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Ήπειρου με πιθανότητα τοπικών βροχών ή και πρόσχερων όμβριων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική

0: Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός για άλλη μια μέρα, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, μείνετε κοντά μας.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα τραγούδι από τα δικά σας αγαπημένα. Ένα ακόμα τραγούδι που επιλέξατε εσείς στο email της εκπομπής στο iPsychogios@ert.gr. Συνεχίστε να μας προτείνετε τραγούδια και εμείς εδώ είμαστε για να τα ακούσετε.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-ψυχογιος@ert.gr.

θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

Σιγά σιγά η ώρα περνά, έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε.

0: Η ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς προλαβαίνουμε να χορέσουμε λίγα ακόμα τραγούδια. Μείνετε εδώ.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η ώρα είναι 12. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα. Σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε το ΕΡΤ News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρέχει περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε.

με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα, τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικά, αποκαλύπτοντας το ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορία. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορία. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό.

0: το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένοι, η οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Shows, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνει.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
3: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
1: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
3: Ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
1: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι τιμές της ενέργειας αναμένονται ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα και ελπίζω ότι και το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times, Ben Hall, στο πλαίσιο συνεδρίου που συνδιοργανώνουμε την Καθημερινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το υψηλό κόστος ζωής ως το σημαντικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί. Σε εξέλιξη στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις αδεδεί με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα κλειστή Βασιλής Σαμαλίας. Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας υπό την σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει τα περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Στο ΚΑΤ, διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα. Ταξίδι στη γη του 5.

0: Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
1: Όλα διαθέσιμα on demand, για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είτε είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς, και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή, έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά, γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
0: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως ειδικότερα προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, οι δράστες από το 2023 έως και σήμερα συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση δραστηριότητες. Όπως ειδικότερα προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα,

0: ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό κδάπ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Ένα φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι...
0: Στη Λάρισα, το ζεύμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα. Καθώς στο μνημείο των πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη, βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις, πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι. Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον ομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή.
1: Μάλιστα.
2: Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη, ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες. Και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά, Βίκη, είπε ο Υπουργός από την... Βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μικροί μαθητές από τα 2 μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποικίλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς. Η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025, όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνεε, ρώτησε πώς το λένε, τη

0: απάντησαν το λένε Άγγελο, του φώναξε λοιπόν Άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν, λέει, ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Mm-hmm. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσαν να ξέρουν τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Mm-hmm. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Mm-hmm. Τη ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Mm-hmm. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Μάλιστα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός Άγγελος λίγες μέρες μετά, και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια mm-hmm. κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι, και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, mm-hmm. έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά mm-hmm. από σημαντικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση η ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή mm-hmm. η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, mm-hmm. ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εκείνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Mm-hmm. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει επαφή με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών mm-hmm. να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα. Γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο ήταν στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και σε συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον Τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνο Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων, παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7-μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγεία σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με το φως για τα ακριβή αίτια να ρίχνει η νεκροψία η νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μια είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας. Καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαβιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Πριν από οτιδήποτε άλλο, ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Κινήτο σήμερα είχε ξεκινήσει από το Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστεπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Όταν δέχθηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν, και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας, βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες η Ανδρίας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνό εγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία blockchain. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν 2 από τους κατηγορούμενους, πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρόνισης εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από 2 οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμμο. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άνδρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι 2 ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνδρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοτικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους 2 ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμος για τους 2 ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των 2 ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε απεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες, είτε με εσόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και η Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης, είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ορίστη σκέψη χθες αφορούσε τη διεύθυνση της δημόσιας υγείας της περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της έκτης υγειονομικής περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών υγείας στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα, και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα θυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνται. Και θα συνεχιστεί βέβαια αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Φυματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Mm-hmm. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Mm-hmm. Η μετάδοση της φυματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συχνοθισμός. Mm-hmm. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Καλλιέργεια, Τυποποίησης και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίσοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθιστή Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης. Δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην Έρθει Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει σχετικά και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Ή χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του και το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της νοευτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με τη νευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της νευτικής. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των δύο αυτών θέσεων, το απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας. Ήταν επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη δύο για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην ΣΑΜΟ αύριο ξεκινά το ένατο πανεπιστήμιο.

0: Ελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κύριος Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σε όλους σας.
0: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του Συνεδρίου καταρχήν.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία, και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm-hmm. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα θα έχει και δύο εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
0: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
1: Θα ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη δίπλα που μας έδωσε την άδεια. Mm-hmm. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου, με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
0: Ναι.
1: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Απ' την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, mm-hmm. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορο κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
0: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάμπου της κρύας Λαψίστας, καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της Λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΠΟΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετά σημεία της τάφρου παρακρίθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άνδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποβίδει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφου για την άνδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδρευτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
0: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της τάφρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον Παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τις αυτοψίες του ώστε να καταλήξει στις απαραίτητες οριοθετήσεις των περιοχών της ζημιάς αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς, όπου και αυτές ξεκίνησαν, τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίες σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπα χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Μετά θα δοθούν καταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο Παγετός αρχές Μαΐου, Βίκυ, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον Παγετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
0: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν ανοίξει και άλλες φορείς επιχειρηματικότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυετήτες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας. από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια, είτε για την πανδημία, το προηγούμενο χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, βεβαίως που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική, η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για την μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ελλάδας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης, είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τις εγγύες που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις, τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρετε, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λευρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμίθης από την Έρθω Ρεστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα είναι και τα τελωνία Κήπων και Καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
7: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πρασονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άλλα 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και ωραίων. Υπήρξαν, ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Ρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον πιερικό

0: Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα...
1: Σας και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Ολύμπου Ριβιέρα είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε. Μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Περιέρειας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Περιφερειακού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Περιέρειας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Περιέρειας και Περιφερειακού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Mm-hmm. Είναι η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Περιέρειας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο επισκέπτης και επιχειρήγηση. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομού μας, τις πολιτικές διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το φεστιβάλ, τη δώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα το ταξίδι του.
0: Μάλιστα.
1: Καινοτομία της πλατφόρμας, ο Ολύμπους Ριβιέρα θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωπημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους ή δημιουργούν ζώνη. Τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
0: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
1: Ακριβώς, με καλύψατε. Ναι. Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες σε περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδρα στη Κατερίνη,
0: ναι.
1: Το παρατηρητήριο τουρισμού για το βιώσιμο τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται πληροφορίες.
0: Όλα
1: για
0: τα
1: να
0: στοιχεία.
1: Μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες για να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά γκρουπς με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους.

0: τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράχης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση του Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη. Ναι. Πολλά γκρουπ, πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρκάκι. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
0: Καβάλας, έτσι. Η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, τουριστικό κλίμα, και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες, περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν στο ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκληση στις κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα, μέσω ευρωπαϊκού να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του.
3: Δίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμήνης Μπονάτσου. Πάνω σε μια κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Η ώρα είναι 2.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.

στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping. Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις αδεδείς σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσε το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37

0: 24χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές, κυρίως να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάχτη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιε, καλό μεσημέρι.
3: Καλώς ήρθατε. Με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσφατα μέτρα στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας στην ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μία μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά παίρνει μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας πως η ελευθερία της πλοίας σε στενά τορμούς δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μοιάζουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας πως η ελευθερία της πλοίας σε στενά τορμούς δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια

0: ωραίες, ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το Σινά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάν έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
0: Μαρίνα Δεμελτιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαστάβρου από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
2: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας το ERTNews ότι μέσα στον Ιούνιο.

0: Θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό
2: 20 Νοεμβρίου.
1: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30% έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό. Αυτό πάντως θα δουλεύει στην πράξη. Αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστήσεις του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του Σι. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες. Και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα? Τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
5: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται

0: χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει. Έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Ήλον Μάσκ, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
1: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκόσμιο.
0: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ, με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
1: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις, τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια.
0: Και
1: πολύ μεγάλη
0: ατζέντα. Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
1: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
2: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
1: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με το που παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
3: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
3: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις ΗΠΑ, να δείχνουν στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι ΗΠΑ τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους στους οποίους θέλουν.
1: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
3: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με

0: όπως ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
1: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
0: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Biden. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότια Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
1: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
0: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
1: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο, κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
0: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα, νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
1: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
0: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
1: Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπουλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.
2: Πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
3: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
1: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
4: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς. Και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι

0: πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
1: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα οι αχώρες, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο γενικό συνέλεγχο, η μετάδοση κατέρευσε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας είπε περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Θάνο Παπαχάμου, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμου από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλη η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Είχαμε χαμογελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό, αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
1: Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
2: Είναι το πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Turquoise Khalid, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν εκεί και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των media. Και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των media, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν ώψη του διαγωνισμού Eurovision.

0: ως αγριότητας επεισόδια για, μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στην νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοποιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών εκεί. Βρίσκεται η ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίνανε χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
2: Τώρα σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμή στα πανεπιστήμια της χώρας και στη νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόρους έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, η ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η κυμέρημνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Η παρατάξη ζήτησε όμως κάθε χρόνο
1: να βγάζει η καθεμία τα δικά
2: της. Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο Ρινιούζερ 105,8 στο Βασίλειο Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστηρίξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
3: Μπήκανε κάποιοι χτες σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκαν κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε, την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαϊόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Ερνιού 45,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
4: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες. Από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
5: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
4: Ακριβώς.
5: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως λιγάκι.
4: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να χαδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται. Να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
6: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων. Με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
7: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
1: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
8: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
1: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Earth News ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
9: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
1: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερνιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
10: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Red 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη. Με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και με τοπική σύγκρουση. Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
11: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις τα, μάλλον τα ακουστικά που είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πλην όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φορολογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγη, πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο, ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις. Και ζήτησε μια όρμη αυτή, μια νόμιμη παρέμβαση, όχι δηλαδή κάτι παράλληλο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένας σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από και μετά την, είπαμε, εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδεξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, νότια, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεσία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις εχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
11: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
1: Ωραία.
11: Σε αυτό.
1: Βέβαια.
11: Το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό.
1: Βέβαια.
11: Για τις, και τα λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου του, για το δέχομαι του πρόεδρο των εκλογών, ο κ. Βανάκης, είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος, δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα να είναι Πασόκ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από τον Πασόκ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε επειδή τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Ωραία.
11: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε με αυτό, να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι,
11: εγώ, στην επίθεση που αναφέρθηκε στον Πασόκ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και ο βουλευτής, όχι, στέλεχος του Πασόκ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψηφοί την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Το μπρος πίσω, δηλαδή, ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση, δηλαδή, όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της
1: κυβέρνησης. Νότια Νανιάδης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
12: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς κατά πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Πασόκ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
1: Μάλιστα.
13: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
13: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά, και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή. Χρυσίτα.
14: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
1: Θα έχουμε. Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Χριστίνα.
14: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή.
1: Βεβαίως.
14: Λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
1: Χριστίνα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφος μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
15: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς, με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθεια αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20 χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα ενισχυτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή, είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν κουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
16: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast και το Liverpool και την Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
1: Τώρα από το κουρασγερόπλιο με το χανταϊό πάμε στο κουρασγερόπλιο, τώρα ναι, το κουρασγερόπλιο με το νοροϊό.
16: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκες, λένε ότι δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες κυρίως Βρετανοί,
1: και το παρακολουθούμε.
16: 514 μέλη του πληρώματος.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
17: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμετρήση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Φαναφρό της Αθήνας. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος, καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα, μόνος Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα, έχουμε την προτελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο το παιχνίδι. Ο πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός αποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
18: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με...
19: Μένει ελληνογαλλική διάλογη, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η Διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
20: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ στην επανάληψη από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα δεν θα έχουμε το βράδυ εξωτικά της παράδοσης, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την Era Sport, όπως επίσης και αύριο λόγω Eurovision. Φωνή της Ελλάδας σήμερα δεν θα έχουμε το βράδυ.

Με δύο τραπεζιάτικα ξεκινήσαμε σήμερα μετά τον εναρκτήλιο Λούλιο. Πλατάνια από το Μέτσοβο με τη φωνή της Βάγιας Γιάκα και θέλετε δέντρα ανθίσετε με τη φωνή του Λάμπρου Παπαθανασίου. Από το Σύλλογο Αγίου Ευθυμιωτών Φωκίδος η Αγία Ευθυμία αυτή η ηχογράφηση. Για τα δέντρα μας που ανθίσανε, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο δέχονται πολύ μεγάλο πόλεμο αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει και καρατομούν τα δέντρα τέτοια εποχή, νομίζοντας ότι τα κλαδεύουν. Ο κόσμος πάντως έχει ξεσηκωθεί στις γειτονιές. Βλέπω παντού αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για τα δέντρα που κόβονται και... Ούτε η εποχή είναι φυσικά να κλαδεύονται, αλλά είναι και τόσο μεγάλη ψυχική υποστήριξη τα δέντρα, όπως και πολύ μεγάλη δροσιά αυτές τις μέρες που ήδη το καλοκαίρι έχει έρθει. Έχει έρθει ένα μήνα πριν, δηλαδή νομίζω αυτή τη στιγμή ζούμε θερμοκρασίες που συνήθως τις ζούμε τέλος Ιουνίου και το βλέπω αυτό και στη φύση και σε σχέση με τα βοτάνια, ότι έχουν ανθίσει ένα μήνα πριν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν συμβαίνει για λόγους κέρδους, για λόγο κάποιοι λένε ότι δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι αυτοί που τα κόβουν, ότι δεν είναι γεωπόνοι, αλλά ανειδίκευτοι. Για όποιον λόγο και αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να δοθεί ένα τέλος αυτό.

στην Πελοπόννησο. Είμαστε σε ρυθμό Τσάμικο και ορχήστρα τους Νίκους Φιλιππίδη, Στάθη Κουκουλάρη, Νίκο Καρατάσο, Χρήστο Ζώτο, Νίκο Σαραγούδα, Μάνο Κουτσαγγελίδη, Γιάννη Λοτσάκο και Μαρία Νούσια. Σε αυτό το ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Σεργιάννη στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας», νούμερο 1, όπου είναι καταγεγραμμένα τα στεριανά. Και θα φύγουμε να πάμε στο Μέτσοβο να δροσιστούμε στο τραγούδι «Ο Στέργιος Μπάος», το κλαρίνο «Ο Αυγέρης Μπάος».

Θα φύγουμε από το Μέτσοβο για να πάμε στη Ρούμελη και να συναντήσουμε τον Αριστίδη Δανέλη από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτή η ηχογράφηση το 1978 τον Μάιο. Γιώργος Γούσης στο κλαρίνο, Νίκος Τζιβάρα στο βιολί, Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι και Γιώργος Τράκης στο λαούτο. Βλαχούλα έπλαινε στην άκρη το ποτάμι. Αργό Συρτό, στα τρία, ένα τραγούδι της αγάπης.

Ωραία ήταν αυτά τα χρόνια που πλένανε στην άκρη στο ποτάμι με τους κόπανους. Κάποιοι μπορεί να τα θυμάστε ζόρικα, κυρίως οι χειμώνες βέβαια, που έπρεπε να βράζετε καζάνια με νερό και τα λοιπά. Δεν λέω, το πλυντήριο ρούχων είναι όντως η πιο χρήσιμη συσκευή στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, αυτές τις στιγμές στο ποτάμι να πλένεις και να είσαι χαλαρός και ταυτόχρονα να παίζουν και ερωτικές ιστορίες γύρω-γύρω και να είσαι και συνδεδεμένος με τη φύση, εμένα δεν με χαλάνε αυτές οι εποχές. Θα ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω πίσω σε αυτά τα χρόνια, τα οποία τα έχω ζήσει βέβαια. Έχω τέτοιες αναμνήσεις και εικόνες από τη γιαγιά να πλένει ρούχα στο ποτάμι και βέβαια όλοι όσοι έχουμε κάνει καλοκαιρινές διακοπές χαλαρές, πολλές φορές έχουμε αναγκαστεί να πλύνουμε τα ρούχα μας στο ποτάμι. Λοιπόν, και δεν είναι τόσο από ανάγκη όσο από με αυτή την πολύ ωραία αίσθηση του δροσίζομαι στον ποταμό κάτω από τα πλατάνια, ταυτόχρονα μιλάω με κάποιους φίλους, τραγουδάμε, παίζουμε μουσικές. Γιατί να έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από αυτόν τον τρόπο ζωής πια? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βαδίζουμε σε έναν πολιτισμό που τελικά αντί να μας εκπολιτήσει μας κάνει όλο και πιο βάρβαρους και όλο και πιο άρρωστους.

Με τον Νίκο Σκλαβενίτη ήμασταν μαζί αυτή την ώρα, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με το Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, η εξαγωγή σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχιστούς φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το Πασόκ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις εταιρείες Φάγε και Ντοβάλ Γκρις για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και αθέμητη κερδοφορία. Στη Φάγε επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 1,76 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε προϊόντα γιαουρτιού και τυριού, ενώ στη Ντοβάλ πρόστιμο 200.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, στους 68.788 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ εισαγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουραζιερόπλου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Belfast, Liverpool και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Earth News με την 8η εκπομπή για το 1964. Σήμερα βασικά το θέμα μας είναι η Βρετανική εισβολή εκεί, γιατί σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι από Βρετανούς καλλιτέχνες. Όταν άνοιξαν την πόρτα για να γνωρίσουν επιτυχία στην Αμερική, οι Beatles. Επαναλαμβάνω ότι πριν από τους Beatles, αν είναι ζήτημα σε όλη την ιστορία από το 40 μέχρι το 64 να έχουν γνωρίσει επιτυχία στην Αμερική το πολύ 5 με 10 Βρετανοί. Και όταν λέμε 5 με 10, οι 5 να έχουν μπει στο Hit Parade και οι άλλοι 5 να έχουν κάποια πήχηση. Αυτό που έγινε μετά τον Ιανουάριο του 64 ήταν πρωτοφανές. Θέλω να παραλάβω ότι για να παρουσιάσει κάποιος αυτές τις εποχές που είναι τόσο μακρινές, πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτά που έγιναν τότε. Παρακολουθώ κάποιους οι οποίοι είναι νεότεροι, πολύ ωραίοι νεότεροι, να ασχοληθούν με τα παλιά, αλλά παρουσιάζουν μερικές φορές ή τις περισσότερες τη δική τους εκδοχή, πώς νομίζουν ή πώς θα ήθελαν να είναι τα πράγματα. Εδώ τα λέμε ακριβώς όπως ήταν, δηλαδή όπως έγιναν τα γεγονότα. Αν έχετε όρεξη να έρθετε σε επαφή μαζί μας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Rolling Stones. Οι Rolling Stones χρειαζόντουσαν ένα τραγούδι για να γίνουν αυτό που έγιναν. Αυτό το τραγούδι δεν ήρθε το 64. Έτσι λοιπόν, το 64, όταν ξεκίνησαν οι Beatles, έκαναν την παρουσία τους, αλλά χαμηλόφωνα. Το Satisfaction ερχόταν αργότερα, το 65. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η αλυσίδα των ατελείωτων ηχογραφήσεων και επιτυχιών. Το 64 ήταν ένα συγκρότημα που φαινόταν ότι ξεχώριζε από τα άλλα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν, ας πούμε, η δεύτερη στη δημοτικότητα. Η δεύτερη στη δημοτικότητα ήταν η Dave Clark 5, που θα τους ακούσουμε αμέσως μετά τους Stones και που έχουμε παίξει ήδη τον Glad All Over. Σήμερα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι και ένα άλλο δικό τους από το 64. Και αμέσως μετά τους Stones και που έχουμε παίξει ήδη τον Glad All Over. Σήμερα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι και ένα άλλο δικό τους από το 64. Και άλλα γκρουπ που θα ακούσουμε σήμερα, όπως

βγήκε στις 6 Μαρτίου του 1964. Το τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι το νούμερο 48 στο αμερικάνικο Hit Parade. Ήταν ένα τραγούδι που τα πρώτα χρόνια όταν έκαναν συναυλίες, άνοιγαν τις συναυλίες τους με αυτό. Μετά χάθηκε και αναβιώθηκε σαν ένα κτίριο τραγούδι στην περίοδο που είδαμε και εμείς εδώ, του Voodoo Lounge, του συγκροτήματος μεταξύ 94 με 95. Not Fade Away.

Not Fade Away. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, αλλά αυτό το πρώτο άλμπουμ έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι διαφορετική η μορφή του στην Αγγλία και διαφορετική του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η εποχή είναι μοναδική για τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τις διάφορες εκδοχές. Αυτά είναι ψηλά γράμματα στην εποχή του streaming και στην νεότερη εποχή που κανείς δεν δίνει σημασία στις εκδόσεις. Είχαν διαφορές και στο εξώφυλλο και στα τραγούδια που ήταν μέσα και η αμερικάνικη έκδοση σε σύγκριση με την βρετανική. Να ακούσουμε και το επόμενο single που κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, δηλαδή τον Ιούνιο του 1964, σε ένα μήνα από σήμερα, 12 Ιουνίου. Εδώ τώρα έχουμε μία δική του σύνθεση. Tell Me. Το τραγούδι είναι των Jagger και Richards, βέβαια, όπως είναι McCartney και John Lennon. Αυτό πήγε καλύτερα από το προηγούμενο. Στο νούμερο 24 ανέβηκε, το άλλο στο νούμερο 48. Είχε γραφτεί από τότε ή λίγο αργότερα ότι οι Stones φαινόντουσαν από τότε με το τραγούδι αυτό ήταν πιο ευέλικτοι και ανοιχτοί σε μουσική που δεν είχε μόνο τις ρίζες στα blues, και τους το έχουν αναγνωρίσει αυτό. Πολύ καλό τραγούδι για ξεκίνημα. Tell Me.

Έτσι περίπου ήταν και τα πρώτα κομμάτια των Beatles. Και δεν ξεχνούν οι Stones ότι ήταν τα blues που τους έκαναν αυτό που ήταν. Έτσι, στη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου αυτό, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν δεύτερη πλευρά στο Tell Me και υπάρχει στο debut το άλμπουμ τους. Είναι μια διασκευή ενός blues που είχε γράψει ο Willie Dixon το 1954 και ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Στο ενδιάμεσο το είχε ηχογραφήσει το 60 η Etta James. Όμως εδώ είναι η πρωτοπορία αυτών των βρετανικών συγκροτημάτων. Ένα συγκρότημα δεν είχε σκεφτεί ποτέ να διασκευάσει το τραγούδι. Οι Stones και οι άλλοι Βρετανοί ήταν που διασκεύασαν αυτά τα blues και τα έφεραν στη μόδα. Και μετά από τους Rolling Stones, ίσως κάποιοι που παρακολουθούν τη μουσική θα δουν ότι το έχουν διασκευάσει, ας πούμε, η Fogard, η Alex Harvey Band, η Mango Jerry, σε μια εκδοχή 9 λεπτών μάλιστα αυτή, στο δεύτερο άλμπουμ τους. I just gonna make love to you.

Οι Rolling Stones στις πρώτες επιτυχίες τους. Υπάρχουν και άλλα το 64, θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Και τώρα πάμε στους Dave Clark 5, που είναι αυτό το αγγλικό rock and roll συγκρότημα που σχηματίστηκε στην περιοχή του Tottenham στο Λονδίνο το 1958. Είναι από τα πρώτα βρετανικά group. Αρχηγός του συγκροτήματος ήταν ο drummer Dave Clark. Είναι και παραγωγός στο συγκρότημα και συντραγουδοποιός. Έκαναν πολλά πράγματα, γι' αυτό άλλωστε εκτιμήθηκε η αξία τους και μπήκαν σχετικά πρόσφατα στο Rock and Roll Hall of Fame. Τον Ιανουάριο του 1964, στη Βρετανία, το πρώτο τραγούδι που έχουμε παίξει, το Glad All Over, ήταν εκείνο που έριξε το αηγόν του Hold Your Hand από το νούμερο 1 στη Βρετανία των Beatles. Στην Αμερική ήταν το δεύτερο συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Ed Sullivan Show μετά τους Beatles. Και ήταν το group με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Βρετανία στα χρόνια του 64 και του 65. Δεν ήταν σύντομη η επιτυχία τους, ήταν για πάρα πολύ καιρό και συνεχόμενες οι επιτυχίες. Για να αρχίσουμε να παίξουμε σήμερα δύο από αυτές. Μετά το Glad All Over, Beach and Pieces.

Αν ακούσει κανείς προσεκτικά τα τραγούδια που έβγαλαν τα αμερικάνικα συγκροτήματα που ακολούθησαν μετά αυτήν την επιδρομή των Βρετανών, ιδιαίτερα στα χρόνια 64, 65, 66, όλα έχουν στηριχθεί σε αυτά τα τραγούδια. Και ιδιαίτερα στους Beatles και στους Dave Clark 5 και τους άλλους. Και στους Kings και τους Animals. Έγινε δηλαδή το ότι οι Μεν Βρετανοί πήγαν και πήραν από τους Αμερικάνους τις πηγές των blues καλλιτεχνών και τα προσέφεραν με ένα νέο τρόπο, όπου αυτός ο νέος τρόπος έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν στρατιές αμερικανικών ροκ συγκροτημάτων μετά από αυτούς. Την ίδια χρονιά, τον Μάιο του 64, πολύ γρήγορα δηλαδή, γνωρίζουν τρίτη επιτυχία οι Dave Clark 5 στην Αμερική. Λίγο διαφορετικό τραγούδι αυτό. «Can you see that she's mine» είναι ένα τραγούδι που λέει σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι μιλάνε και προσπαθούν να μας διαλύσουν. Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Και είναι μια επιρροή από ένα τραγούδι του Ray Charles του 60, το τραγούδι «Sticks and Stones».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Πρόστιμα 1,76 εκατομμυρίων ευρώ στην ΦΑΓΕ για θέμητη κερδοφορία και 200.000 στην Ντοβάλιο Γκρις για οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ της αγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η υποβολή μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στον Μπορντό Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν αίθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω τώρα με το πολύ μεγάλο συγκρότημα των Animals. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα αγγλικά συγκροτήματα μετά τους Beatles και τους Dave Clark 5 που έκαναν νούμερο ένα στην Αμερική πολύ γρήγορα. Αυτοί έγιναν γνωστοί από το Newcastle, από εκεί η καταγωγή τους. Το 1962 φτιάχτηκαν. Η αρχική σύνθεση ήταν Eric Burdon, που είχε τα γενέθλιά του πριν από δύο μέρες, χρόνια πολλά, και μένει και στη χώρα μας. Τον καταπληκτική μουσική όλη. Τον κιθαρίστα Hilton Valentine, τον μπασίστα Chas Chandler, που έγινε μάνατζερ του Hendrix αργότερα, και αυτόν τον καταπληκτικό στα πλήκτρα Alan Price. Θα τον συναντήσουμε σε δικές του ηχογραφήσεις αργότερα στη δεκαετία του 60. Και ο drummer John Steele. Αυτοί λοιπόν ήταν γνωστοί κυρίως για ένα ήχο που ισορροπούσε μεταξύ rock, pop και blues υλικού. Και είναι από τα πρώτα, είπαμε, συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αμερική από τη Βρετανία τότε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια το The House of the Rising Sun, που εδώ είναι φοβερή ιδέα να το ηχογραφήσουν, όπως έκαναν και οι άλλοι πιο πριν που σας είπα. Γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, συλλέχθηκε, έβλεπα και μια ταινία πρόσφατα με δύο ανάλογους συλλέκτες μουσικής στις δεκαετίες του 20 και του 30, που πήγαιναν σε διάφορες επαρχίες Αμερικής και έβρισκαν αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά εντοπίζεται στα Απαλάχια Όρη στην δεκαετία του 30. Είχε διάφορες εκδοχές σαν Rising Sun Blues αυτό το folk τραγούδι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την εκδοχή που θα ακούσουμε τώρα. Τότε. Τώρα πια είναι πολύ γνωστή. Οι Animals ήταν στην Αμερική σε περιοδία με τον Jack Berry. Άκουσαν το τραγούδι κάπου και θέλησαν να το ηχογραφήσουν. Ο πολύ καλός παραγωγός τους, Mickey Most, υπεύθυνος για πάρα πολλά γκρουπ τότε, ήταν επιφυλακτικός. Τελικά το ηχογράφησαν και είναι ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, παρόλο που έρχεται από παλιά.

από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Έρικ Μπάρντον. Θα φανταστεί κανείς μόλις είχε κλείσει τα 20 και έκανε τέτοια ερμηνεία. Και στα επόμενα. Το άσχημο ήταν η σχέση μεταξύ των μελών του συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νέους Animals, πολύ καλοί κι αυτοί, γιατί ήταν ο Μπάρντον που τους οδηγούσε. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 έχουμε παίξει ήδη τραγούδια τους όταν είχαμε αναφερθεί στις χρονιές εκείνες, αλλά θα τους προλάβουμε και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Εξαιρετική και κοινή περίοδος. Κλάσικ το τραγούδι αυτό. Καλοκαίρι το 64 και όλη τη χρονιά ακουγόταν στην Αμερική και στην Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια. Λέω να ακούσουμε όμως και το επόμενο, όπως έκανα και με τους Dave Clark Five. Το αμέσως επόμενο τραγούδι, όπως έκανα και με τους Stones λίγο πριν. Όπως οι Stones διασκεύασαν ένα τραγούδι και μετά έγραψαν δικό τους, έτσι συμβαίνει και εδώ. Το Σεπτέμβριο του 1964 κυκλοφορεί το τραγούδι I'm Crying. Ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Eric Burdon με τον καταπληκτικό οργανίστα Alan Price, που είχε έρθει ένα μήνυμα εδώ. Πράγματι ήταν πολύ καλή συναυλία όταν είχε παίξει στον Λυκαβητό γραφείο Τόνις τον Αύγουστο του 1994 ο Alan Price. Και ο Burdon βέβαια έχει εμφανιστεί στη χώρα μας και όχι μόνο και σε ταινία αλλά και στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, το τραγούδι είναι των Eric Burdon και Alan Price. Τραγούδι που και αυτό σημάδεψε τα αμερικάνικα συγκροτήματα, γιατί το διασκέπασαν οι Paul Revere and the Raiders, αλλά και ο Iggy Pop αργότερα. Το έχει ξαναπεί και ο, νομίζω, ποιος άλλος, το έχει πει και ο Tom Petty. Από τα αγαπημένα των Animals, σε αυτούς που αγαπούν την πρώτη εποχή τους. I'm Crying.

οι animals. Και όπως γράφει ο Ιωάννης, και είναι σωστό αυτό, ότι τη διασκευή του House of the Rising Sun την άκουσαν από τον Dylan, που την είχε ηχογραφήσει στο πρώτο άλμπουμ μου, τότε που ήταν με τον Chuck Berry στην Αμερική. Η συνέχεια τώρα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι Kings. Και αυτοί βοηθήθηκαν από τους Beatles. Σχηματίστηκαν, είπαμε, Liverpool, Newcastle, να και ένα από το Λονδίνο συγκρότημα. Πολλά από το Λονδίνο. 62. Με κολοσσούς μέσα σε αυτήν την σύνθεση. Με κορυφαίο βέβαια αυτόν που το όνομά του είναι Ray Davies. Φωνητικά και ρυθμική κιθάρα. Και ο αδερφός του Dave Davies και οι άλλοι δύο. Από τα μεγαλύτερα γκρουπ της Βρετανίας του 60. Βρετανικό rhythm and blues, Mersey Beat και αυτοί. Και βγάζουν το καλοκαίρι του 64 αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι επίσης ορόσημο τραγούδι, όχι μόνο για το 64, αλλά για την επιρροή που έχει σε τόσα άλλα κομμάτια που ακούσαμε αργότερα. Μια φήμη που διαψεύστηκε έλεγε ότι σε αυτή την ηχογράφηση, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, υπήρχε και ο μελλοντικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page. Το τραγούδι είναι από αυτά που λέμε ότι επηρέασε απόλυτα το rock όπως ερχόταν αργότερα, ιδιαίτερα τα είδη του heavy metal και του punk rock.

οι Kings. Αύριο στο αφιέρωμα ένας άλλος τεράστιος μουσικός που έχει μέντορά του τον Ray Davies. Προχωράμε. Marfan Man, αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε και αυτό στο Λονδίνο το 1962. Πήραν το όνομά τους από τον κιμπορτίστα του συγκροτήματος Marfan Man. Είχε δύο βασικούς τραγουδιστές. Εμείς είμαστε στην πρώτη εποχή, οπότε θα ακούσουμε τον πρώτο. Από το 62 μέχρι το 66 τον Paul Jones, που ήρθε εδώ με το συγκρότημά του αργότερα, στη δεκαετία του 80, και έπαιξε τους Blues Band. Και από το 62, μετά από το 66 μέχρι το 69, επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Mike Tabo. Και μετά Marfan Man, Earth's Band και τα λοιπά έγιναν διαφορετικοί. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, γιατί ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα του 60, η Marfan Man, σε αυτή τη μορφή την πρώτη. Του 62-66 και του 66-69. Είμαστε στην πρώτη εποχή λοιπόν. Διασκευάζουν όπως έκαναν όλοι οι καλοί μαθητές από τη Βρετανία το τραγούδι των Exciters, ένα γυναικείο συγκρότημα που έχει κυκλοφορήσει το 63, Do Why Didi Didi. Του δίνουν καινούρια μορφή και το κάνουν νούμερο ένα και στην Αγγλία και την Αμερική. There she was, just...

Πολύ σπουδαίο συγκρότημα και η Manfred Mann και πολύ σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής και με άλλη καριέρα προσωπική και με μια καταπληκτική ταινία ο Paul Jones πρώτης κατηγορίας αυτός που ακούσαμε και τον ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι πάλι του 64. Το κυκλοφόρησαν 10 Ιανουαρίου του 64 στη Βρετανία όταν γινόταν η Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Εκεί έγινε επιτυχία το τραγούδι. Και αυτό είναι δικό τους. Είναι γραμμένο από τον Manfred Mann, τον Mike Hug και τον τραγουδιστή Paul Jones. Έγινε νούμερο 5 στο βρετανικό chart, έφτασε μέχρι την 5η θέση. Αλλά είναι ένα τραγούδι που είναι συνδεδεμένο με τα Swinging 60s, γιατί έγινε μουσικό θέμα για την εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή, που όσοι ήταν τότε στο Λονδίνο ίσως την ξέρουν, του ITV, Ready, Steady, Go. Υπάρχουν όμως αποσπάνοντας στο διαδίκτυο τώρα πια. 5, 4, 3, 2, 1.

and Friends. Ένα άλλο από τα απίθανα τραγούδια της πρώτης εισβολής στην Αμερική από τους Βρετανούς είναι από ένα συγκρότημα τώρα άγνωστο, το ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Honeycombs, που τα κλείσω. Δημιουργήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ήταν πρωτοποριακό συγκρότημα γιατί τότε περιλάμβανε την Honey Landry στα drums, μία από τις λίγες γυναίκες drummer υψηλού προφίλ εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν το 1967. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ύφους της μουσικής. Have I the right? Honeycombs.

0: Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019 βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στον χώρο της κεντροαριστεράς, έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικόλογο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος Κρουαζιερόπουλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το Κρουαζιερόπουλο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
1: έκανε ειδήσεις. Από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας και είναι Τετάρτη, απογευματόβραδο λοιπόν Τετάρτης ή μάλλον ένα καθαρό καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτης στις 13 του Μαΐου και είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Παρέα μέχρι τις 6, η εκπομπή φυσικά μεταδίδεται από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή και σας συναντούμε μέσα από τις γνωστές συχνότητες 105,8, 91,6, τις κατατόπου συχνότητες και πάνω απ' όλα το ΕΡΤ ΕΚΟ, δηλαδή την πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να μας ακούσετε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σε κανονικό χρόνο αλλά και, και κατόπιν παραγγελίες δικιά.

επικαιρότητα όπως πάντα κάθε μέρα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, τις περισσότερες φορές δυσάρεστες. Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ από τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και έχουν να κάνουν κυρίως με το ανθρώπινο στοιχείο, με το δραματικό, συγκλονιστικό στοιχείο και με διάφορες εκτιμήσεις που γίνονται τώρα κατόπιν εορτής, μάλλον μετά Χριστών προφήτες. Όλοι στο σχόλιο και στην εκτίμηση και στο σενάριο πρώτη, στην πρόληψη και στη βοήθεια τελευταία.

σκεφτόμουν πάντως, όσο ξέρετε, είχα στο μυαλό μου μέσα και κλωθογύριζα το τι θα σας έλεγα, τι θα λέγαμε γενικά την εκπομπή, όχι ως προς τους καλεσμένους και τα βασικά θέματα, αλλά αυτό που λέμε την ατμόσφαιρα, το κλίμα, το στίγμα. Ότι μέσα στο Μάιο, αστεία-αστεία, περιμένουμε αρκετά γεγονότα. Ένα από τα οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και αναφέρομαι στην επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στον Πρόεδρο Σιν Τζινπίνγκ. Γιατί δεν με μαλώσατε χτες και δεν με διορθώσατε που αναρωτιόμουν είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός, αν είναι δυνατόν σε ένα καθεστώς σαν αυτό της Κίνας, ή αλλιώς να το πω, ο Τραμπ δεν θα πήγαινε να συναντήσει τον ομόλογό του? Τι θα συναντούσε τον πρωθυπουργό, αν υποθέσουμε ότι θα έκανε τόσο χαμηλόβαθμη επίσκεψη και συνάντηση? Τέλος πάντων, πρόεδρος λοιπόν ο Σιν Τζινπίνγκ, βεβαιωμένο αυτό. Το ένα είναι αυτό, ότι πράγματι έφτασε στο Πεκίνο. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη και αμέσως μετά με άνθρωπο που γνωρίζει από πολύ μέσα τον κινέζικο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, οικονομικών τε και πολιτιστικών. Το ένα είναι αυτό. Καλά, δεν πάει και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις. Είναι πολύ πιο στοχευμένη αυτή η επίσκεψη και μάλιστα διάβαζα πάρα πολλές αναλύσεις ενδιαφέρουσες και από τον Guardian και από τους New York Times για το αν τελικά ο Τραμπ ψάχνει ισοσκεψή και μάλιστα διάβαζα πάρα πολλές αναλύσεις ενδιαφέρουσες και από τον Guardian και από τους New York Times για το αν τελικά ο Τραμπ ψάχνει ισοσύβιο, βοήθεια στον

διάφορες πέτρες στο πλαίσιο και στο όριο των κομμάτων. Και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν από την πλευρά της ως κόμμα πλέον και όχι ως κυβέρνηση, αλλά ως κόμμα κυβερνών, με τα δικά του προβλήματα, με τη δική του παθογένεια, με τη δική του εσωστρέφεια ενδεχομένως. Θα κάνει το συνέδριό του ώστε να δουν εκεί αν ευθυγραμμίζονται, αν διαφωνούν, πού συμφωνούν, πώς θα χαράξουν γραμμή, αν θα μιλήσουν πρόσωπα, αν θα παραστούν πρόσωπα, και οι γνωστές συνιστώσεις που λέω συνήθως εγώ, ακόμα και αν δεν ταιριάζει σε κόμματα όπως είναι ας πούμε ένα φιλελεύθερο ή κεντροδεξιό κόμμα. Δεν ταιριάζει αυτή η λέξη, αλλά εγώ τη λέω γιατί νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολύ καλά τις απόψεις και τις τάσεις. Και συνεχίζω με το timeline του Μαΐου. Στις 21 Μαΐου έχει ανακοινωθεί ότι θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα η κυρία Μαρία Καριστιανού, ενώ στο τέλος του Μαΐου, από ό,τι όλα δείχνουν και λέγονται και φημολογούνται, στο τέλος Μαΐου, το πολύ αρχές Ιουνίου, θα έχουμε και την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.

Καλησπέρα σας λοιπόν και χαίρετε. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε εδώ σίγουρα μέχρι τις 6 παρέα, παρακολουθώντας την επικαιρότητα και την δισεογραφία. Εμπνεόμενοι και έτσι παρακινημένοι αρκετά και από τη μουσική, από τη μουσική και τα τραγούδια μας που είναι πάντοτε, όπως το έχετε και εσείς διαπιστώσει, καλοδιαλεγμένα, ώστε να σας κάνουν συντροφιά αυτή την ώρα. Μια λίγο δύσκολη ώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ ποτέ δεν έχω προσαρμοστεί σε αυτό το 5-6, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δύσκολη από την άποψη ότι είναι ή το τέλος της, του ωραρίου ή η μεταβατική στιγμή και ώρα. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή έχει φτιάξει τόσο πολύ και ο καιρός, ειδικά όταν φεύγω από εδώ και είναι ακόμα ο ήλιος ψηλά, αν καταφέρω να φύγω νωρίς και στην ώρα μου, λέω, κοίτα να δεις έξω ο κόσμος πόσα ωραία πράγματα μπορεί να κάνει, πέρα από το να είναι κλεισμένο σε ένα στούντιο και να προσπαθεί να επικοινωνήσει με αυτό τον κόσμο που κινείται, ζει και εργάζεται και αναπνέει έξω.

Όπως καταλαβαίνετε, μετρώει η γλώσσα μου για να σχολιάσω σχεδόν τα πάντα. Πάρα πολλά πράγματα από τα πιο ευχάριστα, παιχνιδιάρικα, χαμηλής, αυτό που λέμε, χαμηλής ας πούμε βαρύτητας, αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος, όπως ας πούμε αυτό με τη συμμετοχή μας χθες στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, την εικόνα του Ακύλα, τη συμμετοχή της Ελλάδας, τον εθνικό μας, τον νέο εθνικό διχασμό. Μέχρι τον ανερμάτιστο πόλεμο, μέχρι τις ανακοινώσεις σχετικά με το αν θα έχουμε άνοδο στις τιμές της ενέργειας και αν θα έχουμε πτώσεις σε κάποια καύσιμα, σε κάποια όπως το φυσικό αέριο ας πούμε στην Ευρώπη που αναμένεται να πέσει και να μην ακολουθήσει την άνοδο των άλλων, ή ακόμα για τους ιούς που αρχίζουμε να τους μαθαίνουμε όλους με τη σειρά σαν να είμαστε φοιτητές βιολογίας τουλάχιστον. Γιατί μετά το χανταϊό μάθαμε και τον νοροϊό. Μην τρομάζετε με το πρώτο συνθετικό. Στην πραγματικότητα είναι η ιοί που είναι πολύ γνωστή στην επιστημονική κοινότητα και δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγούν στο θάνατο. Το αντίθετο μάλιστα. Ένας κανονικός οργανισμός μπορεί να αντισταθεί.

συζύγου του, μάλλον κατηγορούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Κρήτη, που έχει μπει τώρα στη φυλακή, προφυλακίστηκε. Έχουμε αυτά τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν να μένουν σε συνθήκες απόλυτης κακής υγιεινής σε ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Έχουν συλληφθεί οι γονείς τους. Έχουμε τη συμμορία της Τιθωρέας και ένα σωρό βίντεο που βγαίνουν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια, να κλέβουν τράπεζες σε διάφορα προάστια της Αττικής. Πάντως αυτό το σακίδιο που είχε εντοπιστεί κοντά στη Γαδά φαίνεται να εντοπίστηκε και να εξολοθρεύτηκε, να το πω, όχι, να απενεργοποιήθηκε, να ελέγχθηκε μάλλον, να ελέγχθηκε ολοσχερός. Άρα λήξη συναγερμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της Κηφισίας στην οδό Δημητσάνα στο ρεύμα προς Πατησίων. Όλα αυτά συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, γιατί βρέθηκε αυτό το ύποπτο σακίδιο. Ελέγχθηκε λοιπόν και τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα εδώ και αρκετή ώρα. Ενώ αρκετό και μεγάλο θέμα εξακολουθεί να υπάρχει με πάρα πολλές άλλες κεντρικές λεωφόρους, όπως ας πούμε στην Πέτρου Ράλι, που νωρίτερα είχαμε τροχαίο και αυτό έχει δημιουργήσει έτη περαιτέρω καθυστερήσεις.

είμαστε λοιπόν και φυσικά ο τρόπος για να μας βρείτε, να στείλετε κι εσείς μήνυμα καλησπέρα, σχόλιο ή κάτι τέτοιο ή και όλα μαζί, είναι στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Αλλά και όλους τους άλλους τρόπους στις πλατφόρμες μας, ανοιχτούς τους έχουμε, Messenger, Instagram...

0: βλέπετε και παρατηρείτε, νομίζω ότι τεχνιέντος απέφυγα να σχολιάσω το παραμικρό σχετικά με το περιστατικό στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια. Το μόνο που έχω να πω, σαν λέξεις δηλαδή, νομίζω ότι μία λέξη είναι η υποεκτίμηση. Σίγουρα δεν εξηγείται αλλιώς, υποεκτίμηση των συνθήκων και από το ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή από την οικογένεια, από το σχολείο, από το φροντιστήριο, από τις παρέες. Έχουμε όλοι πραγματικά κατασοκαριστεί, ανατριχιάζει η κοινωνία ολόκληρη και το μόνο που νομίζω ότι τώρα θα μας βοηθούσε θα ήταν να προσπαθήσουμε να ακούμε τα παιδιά και τους εφήβους. Διανύουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, ίσως πολύ πιο δύσκολη ακόμα και από τα λίγο προηγούμενα χρόνια. Το λέω και για τους γονείς, το λέω και για τα ίδια τα παιδιά. Να μπει τέλος στη σιωπή και την απομόνωση. Αυτή η εσωστρέφεια και η δυσκολία να πει ο άλλος το πρόβλημά του, να το περιγράψει, οδηγεί σε πολύ ακραία περιστατικά πολλές φορές. Μπορεί να είναι πολύ βαθύτερα, πολύ χειρότερα από αυτά που μαθαίνουμε με τον τρόπο που το μάθαμε για αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το σταματώ εδώ για τώρα και θα επανέλθω. Δεν τελειώνει αυτό, ούτε τελειώνει. Ελπίζουμε να μην αρχίζει καν, αλλά όταν συμβαίνει, συμβαίνει με συνθήκες και υποσυνθήκες πραγματικά. Ό,τι και να πει κανείς θα πέσει έξω ή θα είναι τουλάχιστον, πώς να το πω, θα δείξει μια ανάγωγη συμπεριφορά ακόμα και στο ραδιόφωνο, ακόμα και αν δεν το θέλει. Και θα πάω τώρα στον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη που έχει εισχωρήσει μετά από παράκλησή μας βέβαια στο στούντιο. Καλώς τον. Γεια σου Δημήτρη.
1: Για αυτό που είπες πάντως, αγάπη, κατανόηση και στήριξη στο έτσι μέγιστο δυνατό βαθμό. Από το να τους φτιάχνουμε πορτοκαλάδες μέχρι το φαΐ που αγαπάνε, μέχρι να πάμε να τους πάρουμε καφέ, ό,τι μπορούμε να αισθανθούν λίγο καλύτερα. Γιατί είναι τεράστιο το άγχος των Πανελληνίων.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο των Πανελληνίων.
1: Κάθε εξέταση.
0: Μακάρι, ναι, δεν ξέρω αν συνέβη και με τα δικά σου τα παιδιά, εκ των υστέρων τα δικά μου είπαν καλά. Τώρα εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ. Όχι ότι δεν ήταν οι σπουδαίες Πανελλήνες σαν εξέταση.
1: Ναι,
0: θέλω
1: σαφώς
0: να πω αυτό. Ότι γιατί το είχαμε δει ως τόσο σημαντικό.
1: Ως βουνό.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι μία παράμετρος μόνο. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπες, γιατί και μαζί τα έχουμε συζητήσει και είναι πολύ καλός ο Δημήτρης Φαναριώτης, πρέπει να σας πω. Είναι πολύ καλός. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Κυβεμόνας γονέας.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω. Τα παιδιά θα το πούνε.
1: Α, σωστό και αυτό.
0: Πολύ καλός συμβουλάτορας. Είσαι πολύ καλός σύμβουλος γονεϊκής διαχείρισης και μέρημνας. Γιατί είσαι παθός και επομένως όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση.
1: Ήθελα να κάνω κοινωνιολογία, αλλά τελικά με έφαγε δημοσιογραφία.
0: Ναι, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ, σαφώ, έχεις δίκιο, Έλνα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στα πιο πεζά τώρα και άλλα και πολύ ενδιαφέροντα. Καθώς έφτασε σήμερα το πρωί στην Κίνα ο πρόεδρος Τραμπ, ταρατατζούμ, τελετή υποδοχής με στρατιωτικό άγγιγμα.
0: Τα σημαίακια, τα κορίτσια και τα γόρια.
1: Μάντα, 300 Κινέζοι νέοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές. Γιατί το τελετουργικό στοιχείο είναι κάτι που παραδοσιακά εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, όταν του κάνουν αυτό που λέμε έτσι επί το λαϊκό, όταν τεμενάδες, όταν φτάνει κάπου, το χαίρεται πραγματικά, δηλαδή του αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι τι θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί βέβαια η Ταϊβάν, οι δασμοί, το εμπόριο και το Ιράν. Η Κίνα χωρίς αμφιβολία μπορεί να βοηθήσει, ασχέτως με το ότι ο Τραμπ λέει δεν χρειαζόμαστε καμιά βοήθεια, θα τα καταφέρουμε είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με το καρότο είτε με το μαστίγιο. Όμως είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη. Και γιατί, Έλενα? Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Μειώνεται τα τελευταία χρόνια εμπέσω του εμπορικού πολέμου και οξύνεται λόγω των δασμών και άλλων εμπορικών περιορισμών. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, Έλενα, ότι πέρυσι το διμερές εμπόριο ανήλθε στα 414,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ χαμηλότερο από το 2022 που είχε φτάσει τα 690,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από όσο πούλησαν σε αυτήν.
0: Mm.
1: Και ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η πώληση περισσότερων αμερικανικών προϊόντων στην Κίνα, κάτι που θα ήταν δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες και λόγω των θέσεων εργασίας και των ευκαιριών που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Κατά τα λοιπά, βρίσκεται μια πλειάδα κορυφαίων επιχειρηματιών, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως την αφρόκρεμα της αμερικανικής επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών Nvidia, Apple, Tesla και Boeing. Ειδικά για την Tesla, τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα του Elon Musk με πολύ καλή αυτονομία, είναι ένα θέμα μιας πολύ σκληρής σύγκρουσης, διότι οι Κινέζοι έχουν καταφέρει.
0: Βγει και αυτοί στο.
1: Βεβαίως, και έχουν φτιάξει πιο φτηνά αυτοκίνητα με εξίσου καλές επιδόσεις στην αυτονομία. Ορισμένα μάλιστα από τον επόμενο χρόνο, γιατί ξέρεις, μου αρέσει αυτό το θέμα και το ψάχνω, που θα έχουμε τις μπαταρίες των στερεών στοιχείων, εκεί θα αυξηθούν πολλοί αυτονομίες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κόντρα Τέσλα με τις κινέζικες εταιρείες, οι οποίες
0: δηλαδή,
1: είναι οπολίες. Δηλαδή,
0: συγγνώμη, περίμενε, το ξέρω ότι το ψάχνεις. Εκτός από την κοινωνιολογία, είσαι καλός και στην μηχανική αυτοκινήτων, ηλεκτρολογία.
1: Άλλο όνειρο μου
0: Για πες για την αυτονομία, για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, περίμενε, οι Κινέζοι θα προλάβουν να φτιάξουν πιο επεκτάσιμη, ας πούμε, αυτονομία.
1: Ναι. Ο στόχος τους είναι, από ό,τι διάβαζα στα περιοδικά του ειδικού τύπου, τέλη 26, αρχές 27, να καθιερωθούν, να βάλουν μπαταρίες στερεών στοιχείων, οι οποίες δίνουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία. Η αυτονομία στην Ελλάδα, τουλάχιστον έτσι τη μετράμε, είναι το Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αυτό θα σε ρώταγα τώρα.
1: Αν μπορεί να το κάνει το αυτοκίνητο από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη χωρίς να σταματήσει.
0: Χωρίς να χρειαστεί να φορτιστεί.
1: Ακριβώς. Αυτό το πετυχαίνει το Τέσλα, αλλά και πολλά κινέζικα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε με το που θα αλλάξουν οι μπαταρίες, τι θα γίνει εκεί. Θα μπορέσει δηλαδή κάποιος να, από τους δύο, Αμερικάνοι ή Κινέζοι, να φτάσουν αυτονομίες που αυτή τη στιγμή τις ονειρευόμαστε, τα 800-900 χιλιόμετρα, είναι κάτι που μένει να φανεί. Αλλά καταλαβαίνεις ότι για να πηγαίνει στην Κίνα ο Μάσκ μαζί με τον Τραμπ παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχουν πέσει στο τραπέζι όλα αυτά που λες, σπάνιες γης, microchip και όλα αυτά, ας πούμε. Ναι. Αλλά το θέμα νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά, όχι, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά κάτι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, μου το έλεγες και μόνος σου, νομίζω εσύ το έλεγες, Δημήτρη, ναι, ότι και εσύ διαβάζεις από αναλύσεις ότι εντάξει, δεν πηγαίνει με το γόητρο που πήγαινε την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα τρωθεί λίγο το γόητρό του, επειδή έχει ανοιχτό το μέτωπο του Περσικού.
1: Αν είχε κλείσει το μέτωπο του Περσικού, έστω και άρον-άρον, θα ήταν εντελώς διαφορετική η έγκλη η οποία θα είχε, το βάρος το οποίο θα είχε η επίσκεψη Τραμπ. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο κάτω από αυτό. Να δούμε τώρα βέβαια αν τελικώς θα μπορέσει να τα βρει με τους Κινέζους, γιατί η Κίνα είναι η επόμενη υπερδύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν οι Κινέζοι, που έχουν άριστες σχέσεις με το Ιράν, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να επιτευχθεί κάποια συμβαστική λύση. Είναι μακριά οι δύο πλευρές, αλλά και οι συμβασμοί δεν είναι εύκολο πράγμα. Ας πούμε ότι είναι το σημείο Α και το σημείο Β και κινούνται και οι δύο προς το κέντρο για να φτάσουν σε μια, εν πάση περιπτώσει, συμφωνία. Αύριο τα σημαντικότερα, αύριο το πρωί, να δούμε και τι θα συναντηθεί.
0: Ποιες συναντήσεις θα κάνει και τι ειδήσεις θα βγουν, εννοείς.
1: Ακριβώς,
0: θα μάθουμε πράγματα.
1: Κάποια πράγματα θα διαρρεύσουν σίγουρα. Τώρα, αν θα είναι οι συνομιλίες, ειδικά στο θέμα του Ιράν, ας πούμε, εκτιμώ ότι δεν θα διαρρεύσουν πολλά πράγματα. Για το θέμα όμως της τεχνολογίας,
0: των εμπορικών συμφωνιών
1: της τεχνολογίας, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ατζέντα.
0: Ωραία. Πάντως, από τη γλώσσα του σώματος, από ό,τι είδα και εγώ στην τελετή υποδοχής, ο Τραμπ τίνει το σώμα του προς τον Σιν Τζινπίνγκ και του λέει είμαστε οι δυο υπερδυνάμεις. Ο άλλος δεν βλέπω να το συμμερίζεται απόλυτα αυτό. Μπορεί να γυρίσει να του πει ότι δεν ξέρω τι πιστεύεις για σένα, εγώ σίγουρα είμαι υπερδυνάμεις.
1: Εγώ είμαι σίγουρα
0: υπερδυνάμεις. Το πειράζουμε λίγο.
1: Στη ρευστότητα, από ό,τι μου λέγανε και οι συνάδελφοι του οικονομικού ρεπορτάζ, στη ρευστότητα η Κίνα έχει την πρωτοκαθεδρία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι όλα πολύ φθηνά, γιατί αυτά που σου λέγανε για την ηλεκτροκίνηση πριν, οι Κινέζοι είναι πολύ έξυπνοι. Εκεί που έχουν τα ορυχεία που εξορίσουν το λίθιο, δίπλα φτιάχνουν μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και καθαρισμού του λιθίου και ακόμα πιο δίπλα φτιάχνουν τις μπαταρίες. Και δεν χρειάζεται να πηγαίνει από μια πόλη στην άλλη όλο αυτό, γίνεται σε μια αλυσίδα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ένα τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά
1: παρακαλώ.
0: Τώρα θα μπορεί ο μέσος Κινέζος πολίτης, γιατί είναι και πολλοί οι οποίοι έχουν τρομερές περιουσίες κάνει από όσο ξέρω και στο εξωτερικό, θα μπορεί να αγοράσει αμερικανικό αυτοκίνητο?
1: Θα μπορεί, αλλά δεν θα το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, για λόγους πατριωτισμού, ας το πούμε έτσι, και καδεύτερον, γιατί τα αμερικάνικα είναι ακόμα λίγο πιο ακριβά από τα κινέζικα. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Και μια και είπες ότι δεν είναι όλοι Κινέζοι, ότι μάλλον πολλοί Κινέζοι είναι εύποροι, ας πω ότι διευθυντές μεγάλων κινέζικων εταιριών, τα παιδιά τους, διάβαζα σε ένα άρθρο στον Guardian πέρυσι, κάνουν συλλογή από Ferrari, Porsche, Lamborghini, όχι ένα supercar,
0: συλλογή.
1: 10, ναι. Τα χρώματα που πηγαίνουν ανάλογα με το σακάκι που φοράνε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Δημήτρη, μας τελείωσες τώρα με αυτό. Εμείς που αγαπάμε τα αυτοκίνητα, δεν μπορώ να πω.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρης Φαναριώτης. Τα σημαντικότερα από τα διεθνή νέα. Νομίζω ότι δεν είπαμε τίποτα άλλο, αλλά βασικά εστιάσαμε σε αυτή την ιστορική επίσκεψη και υψηλού συμβολισμού συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον ομόλογό του, τον Xi Jinping, στο Πεκίνο. Το ένα μας μάτι παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σε πολύ λίγο θα μας την συνοψίσει στους τίτλους των Κεμισή η Χρύσα Μπιλάλη, η συνάδελφος. Στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε να το δούμε λίγο πιο εις βάθος το θέμα, συζητώντας με τον πρόεδρο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου για τη σημασία αυτής της συνάντησης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά τη χθεσινή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη για παράνομη διακίνηση λιπασμάτων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ένα. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Κάθριξη 16 ετών από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Είναι Φατουγιαλού, Γιάννης Χαρούλης. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε και καλημερίζουμε και όλους τους ακροατές που μας ακούνε από τα απέραντα του κόσμου, όλους τους Έλληνες της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece.
1: Μ' αγάπησες πολύ.
0: Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας έχουν να κάνουν αρκετά με αυτά που συζητούσαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δηλαδή ο Σπύρος λέει καλησπέρα, είναι σίγουρο ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει κάποιο είδους deal με την Κίνα αφού έχει ξεκάθαρα εγκλωβιστεί στο Ιράν. Όμως οι Κινέζοι δεν είναι αφελείς, ξέρουν ότι οι Αμερικανοί είναι αφαιρέγγοι και δεν πρόκειται να αφήσουν το Ιράν μόνο.

0: Βλέπω εδώ και του Δημήτρη την καλησπέρα, τη διπλή. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει. Αλήθεια τώρα πιστεύει κάποιος ότι ο Τραμπ χρειάζεται κάποιο είδους σωσίβιο? Μου αρέσετε πολύ που είστε τόσο ενεργοί. Ναι, καλησπέρα στο Δημήτρη και στη καλησπέρα Έλενα, μου λέει και ο Πέτρος. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και ο Βασίλης Νικολόπουλος εν αλλάξ, στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα καλωσορίσω λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιαννίδη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για το χρόνο σας και την διαθεσιμότητά σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να συγχαρώ, επειδή ακούω το ράδιο σας κατά διαστήματα συχνά, τους συνεργάτες σας και όλη την εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Το αγαπούμε το ραδιόφωνο και χαιρόμαστε που το λέτε, ειδικά εσείς. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Έχει φτάσει στο Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ. Συναντιέται με τον πρόεδρο Xi Jinping και μετά από την πολύ λαμπρή υποδοχή. Θέλαμε έτσι τη δική σας ματιά, έτσι όπως τα γνωρίζετε από πολύ μέσα βέβαια τα πράγματα, για το αν αυτή τη φορά, γιατί η προηγούμενη ήταν πιο χαμηλών προσδοκιών ίσως ή αποτελεσμάτων η προηγούμενη συνάντηση, αν αυτή τη φορά οι δύο εκπρόσωποι, οι δύο ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων θα βάλουν κάποια πράγματα, κάποιες συμφωνίες στο τραπέζι.
1: Βεβαίως, πρώτα θα ήθελα να πω ότι το επιμελητήριο δεν ασχολείται με την πολιτική, ασχολείται με το εμπόριο, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την ναυτιλία.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών από όλους τους κλάδους, όπως και εξαγωγές και όλα τα άλλα. Mm-hmm. Είναι γεγονός όμως ότι δεν πάβει αυτή η κατάσταση να επηρεάζει και το εμπόριο και τη βιομηχανία και όλους τους κλάδους και την ναυτιλία. Mm-hmm. Ζούμε την κατάσταση αυτή. Όπως ξέρω τους Κινέζους που έχω ζήσει, είναι ήπιοι, παρακολουθούν, ενημερώνονται και οραματίζονται. Σχεδιάζουν με ψυχραιμία και ξυπνάδα και με υψηλή τεχνολογία για άμεσες λύσεις, για βραχυπρόθεσμες λύσεις, για μεσοπρόθεσμες λύσεις και μακροπρόθεσμες λύσεις. Με έχουν εντυπωσιάσει ακόμα και σε επιχειρηματικά θέματα το πόσο μελετάνε το κάθε θέμα ώστε να είναι έτοιμοι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Βέβαια δεν μπορώ να αμφισβητήσω αντίστοιχα και τους Αμερικανούς, αλλά έχουν ένα μεγάλο αλλά με πολλές τελείες. Mm-hmm. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορούμε να ψυχολογήσουμε και οι αναλυτές και όλοι όταν το πρωί λέει άλλα, το βράδυ άλλα. Mm-hmm. Βέβαια, ίσως είναι κάποια τεχνική διαπραγματεύση.
0: Μπορεί και ξέρω. Όχι, είναι σίγουρα απρόβλεπτος, αυτό το λένε όλοι, κύριε Γιαννίδη, πραγματικά.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά όπως ακριβώς το είπατε, είναι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, ότι ένας αρκετά απρόβλεπτος πρόεδρος, ο οποίος έχει πραγματικά αναδιατάξει και διασαλεύσει τη διεθνή τάξη εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, απέναντι σε έναν σταθερό ηγέτη όπως είναι ο Xi Jinping, που γνωρίζει πολύ καλά τις δικές του δυνάμεις και τις δικές του δυνατότητες, και γι' αυτό και εγώ το είπα, δεν είναι ανάγκη οπωσδήποτε να συμφωνήσετε, είπα νωρίτερα και κάποιοι ακροατές μου λένε και ποιος είπε ότι πηγαίνει ο Τραμπ στον Xi ζητώντας ένα σωσίβιο, το είπα γιατί το διάβασα και εγώ σε αναλύσεις ξένων άρθρων, ξένων περιοδικών και μέσων, με την έννοια δηλαδή ότι περισσότερο πηγαίνει αυτός ως επισπεύδον. Αναφέρομαι πάντοτε στο επιχειρηματικό κομμάτι, ας αφήσουμε το άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την πλευρά, από όσο λένε οι επαφές σας, την πλευρά λοιπόν την καθαρά κινέζικη, σε τι νομίζετε ότι θα συμφωνήσουν, δηλαδή τι θα δώσουν, τι θα πάρουν οι Κινέζοι, όπως τους γνωρίζετε εσείς, από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στο επιχειρηματικό κομμάτι?
1: Προσωπική μου άποψη ότι είναι περισσότερο να συζητήσουν για το εμπόριο, για το παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου, mm-hmm. για τους δασμούς που έχουν μπει από τον πρόεδρο Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα και πολλά άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων και η γεωπολιτική κατάσταση. Βέβαια, μην περιμένουμε, μπορεί η δημοσιογραφία, η διεθνής και η ελληνική, να αναφέρονται σε κάποια θέματα τα οποία προβάλλονται κλπ. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις σε τόσο ψηλό επίπεδο δεν βγαίνουν στον αέρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι εικασίες που μπορεί να συμβούνε, αλλά μπορεί και να μην συμβούνε. Αυτό, η δουλειά όλη, το αν θα επιτύχει κάτι ή όχι, είναι να τα βρούνε μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, οι δύο πρόεδροι, και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που συμφωνούν σε γενικές γραμμές. Εκεί είναι οι λεπτομέρειες που κάποιες φορές χαλάνε. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι κάποιες λύσεις θα βρεθούν. Τώρα τι θα είναι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, δεν το ξέρει κανείς, ναι, να το πει.
0: Μπορεί να λειτουργήσει και η γνωστή μέθοδος win-win, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Και εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι μπορεί να ανακοινωθούν συμφωνίες στον τομέα της αεροδιαστημικής. Εκεί φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουν και κάπως κοινά συμφέροντα. Ή στον τομέα της γεωργίας και της ενέργειας.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Έχουν πολλά. Και τα οποία βέβαια δεν βγαίνουν. Και αν βγουν κάποια στον αέρα, είναι για να φανούν ότι ήρθαν σε ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να ακούσει ευχάριστα πράγματα ο κόσμος κατά ένα μέρος, αν ολοκληρωθούν αυτά που θα συμφωνήσουν. Mm-hmm. Όμως οι Κινέζοι είναι πάντα, πώς να το πω, προετοιμασμένοι. Διαβάζω, ακούω ότι και από Αμερικανών, το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Αμήνης, διάφορα υπουργεία έχουν οργανώσει και έχουν μελετήσει διάφορα σενάρια, πολλά, όπως είναι η μόδα να λέμε, πολλά business plan ανά περίπτωση. Mm-hmm. Αυτό που είπα και πριν, ότι όμως πολλές φορές οι διπλωμάτες, οι τεχνοκράτες κλπ. Που δημιουργούν κάποιες προτάσεις, λύσεις κλπ. Στο τέλος ανατρέπονται από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι τακτική του, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα. Βέβαια, τεινάζεται στον αέρα η όλη διπλωματική διαδικασία που γινόταν τόσα χρόνια, η συνέπεια αυτών που λέγονται από έναν να μην παίρνονται πίσω και ούτω καθεξής. Οι Κινέζοι είναι σε αυτό πιο θετικοί, πολύ πιο θετικοί,
0: ναι,
1: και μπορώ να πω ότι είναι και ήπιοι. Δηλαδή,
0: ναι, είναι η δεύτερη φορά που το λέτε αυτό το περί ποιότητας. Πώς το εννοείτε, να το καταλάβουμε?
1: Ακριβώς, αυτό εννοώ. Mm. Έχουν την αγορά και επεκτείνονται ασυζητητοί σε όλη την Ασία. Ακόμα και για τουρισμό μπορούν να επεκταθούν πολύ περισσότερο στην Ασία. Οι Κινέζοι είναι πολύ καλοί και τουρίστες και για μας και για την Ελλάδα, διότι καταρχάς με τον πολιτισμό μας και λοιπά είμαστε μια μικρή χώρα της τάξης των 10 εκατομμυρίων, αλλά ξέρουν την Ελλάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τον αρχαίο πολιτισμό, τον Πλάτων κλπ. Μας αγαπάνε.
0: Mm-hmm. Αυτό το έχουμε καταλάβει, κύριε Γιαννίδη. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε στην εκπομπή με αφορμή και ένα εξαιρετικό συνέδριο που έγινε για τις κλασικές ανθρωπιστικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σαντόγκ, τον κύριο Σωτάκη, τον Δημήτρη Σωτάκη, τον μεταφραστή και λογοτέχνη. Ναι. Και αυτό μας υπογράμμισε και αυτός, ότι υπάρχει ένας θαυμασμός των Κινέζων προς τον ελληνικό πολιτισμό, και νομίζω και το αντίστροφο. Τώρα, μια και είστε το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο εκπροσωπείτε, να μιλήσουμε και γι' αυτό, δηλαδή σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Οι σχέσεις μας νομίζω ότι είναι άριστες. Σε ποιους τομείς υπάρχουν οι καλύτερες συνεργασίες, οι καλές πρακτικές, να το πούμε έτσι, μεταξύ Ελλάδας και Κίνας τώρα?
1: Μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, μπορώ να πω σε όλους τους τομείς που υπήρχαν και πριν. Βέβαια είναι τεράστιο το κόστος, διότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς, είναι και η διόρυγα του Σουέζ που θα μπορούσαν να έρχονται Εν συντομία, μέσω Σουέζ, τα κινέζικα, τα ινδικά, όλα τα προϊόντα που έρχονται από μακρινές χώρες της Ασίας. Όμως υπάρχουν οι Χούτι εκεί πέρα στην Ιεμένη, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, που και εκεί είναι επικίνδυνα. Εκεί έχει βρεθεί μια λύση, κατά κάποιο τρόπο, το πρόγραμμα Άρτεμις στο ευρωπαϊκό, που υπάρχουν πλοία πολεμικά διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και μια φρεγάτα δικιά μας, για να ακριβώς για τους πειρατές, για τους όλη αυτή την κατάσταση. Όμως δεν ξεχνάμε, υπάρχει πάρα πολύ εμπόριο και πρώτες ύλες κάνοντας το γύρο της Αφρικής. Βέβαια, αυτό σημαίνει 10 μέρες παραπάνω, σημαίνει πολλαπλάσια καύσιμα και όχι μόνο αυτά τα έξοδα, είναι οι μισθοδοσίες, είναι όλα, τα οποία αναγκάζονται να επιβαρύνουν τους ναύλους όλων των προϊόντων και των πρώτων υλών που έρχονται από Ασία ή που πηγαίνουν στην Ασία, δηλαδή εξαγωγές από την Ελλάδα. Επίσης ένα μείον είναι ότι αντί να μέσω του Σουέζ που ήταν το λιμάνι του Πειραιά, ήταν ο κόμβος για να προωθούνται πάρα πολλά προϊόντα σε κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια κλπ. Τώρα όταν έρχονται όλο το γύρο της Αφρικής, προηγείται σε αυτή την κατάσταση και παραλαβή προϊόντων και πρώτων υλών από την Ασία ή η Ισπανία, τα λιμάνια της Ισπανίας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι παθαίνουμε μια αρκετά μεγάλη ζημιά και σαν κράτος από τα έσοδα που προκύπτανε και βέβαια και σαν προτεραιότητα να μην είμαστε το πρώτο λιμάνι του Πειραιά, της Μεσογείου. Μπορώ να πω υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά στον τουρισμό πάλι είναι τα καύσιμα των αεροπλάνων και όχι μόνο αυτό, έμεσα, αν κρατήσει πολύ, είναι και μπορώ να πω ότι είναι το βιωτικό επίπεδο των τουριστών. Πόσο θα επιβαρυνθεί ώστε να μπορούν να κάνουν και τουρισμό και να μην μένουν στις χώρες τους. Είναι και αυτό. Δηλαδή είναι όλα για την Ελλάδα, γιατί συζητάω για την Ελλάδα, παρεμπιπτόντως όμως το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη.
0: Βέβαια.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, υπάρχουν αναλογίες, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Η ενέργεια είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κάποιοι κερδίζουν πολλά, κάποιοι χάνουν πολλά. Ανάλογα. Έχουν υποθεί τόσα πολλά, να μην επεκταθώ εκεί πέρα. Αυτοί που παράγουν εκτός Ασίας κερδίζουν πολλά, ας το πω έτσι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και το έχουμε και εμείς δηλαδή μάθει μέσα από διάφορες έτσι επαφές, μέσω της εκπομπής που τυχαίνει να έχουμε. Ισχύει
1: βέβαια
0: αυτό που λέτε. Ισχύει.
1: Και βέβαια δεν ασχολούνται πολύ με το περιβάλλον και το διεθνές δίκαιο. Το περιβάλλον γινόντουσαν και γίνανε νόμοι πιο αυστηροί για την πράσινη, για το πράσινο περιβάλλον από Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούσαν οι άλλοι. Ναι, αλλά όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί, οι πύραυλοι κλπ. δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Βέβαια θα μου πείτε σε τέτοιες περιπτώσεις ποιο είναι πρωτεύον. Οι πύραυλοι ή το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικό μας θέμα του επιμελητηρίου, υπάρχουν άλλοι που πρέπει να ασχοληθούν.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά λύνει όμως, δίνει κάποιο στίγμα για το ενδιαφέρον της χώρας, του λαού, τον τρόπο με τον οποίο κινείται και επιχειρεί. Όταν λέτε ναι, όταν είπατε ότι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ με την έννοια ότι δεν τους απασχολεί, αυτό μου είπατε, ας πούμε,
1: ακριβώς,
0: έτσι. Ναι. Είναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς στο μυαλό μας τους έχουμε σαν έναν έξυπνο λαό, παραγωγικότατο, που ανεβαίνει ταχύτατα, αλλά που, όπως λέτε, στο θέμα αυτό των λεγόμενων αξιών, δικαιωμάτων, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη, υπάρχει ένας απομονωτισμός. Δηλαδή είναι η Κίνα και εμείς. Είμαστε λίγο απέναντι, είμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτή την άποψη.
1: Ναι, αλλά εμείς είμαστε, ας το πούμε, ουδέτεροι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ωραία.
1: Είμαστε ανάμεσα μένα, αλλά ουδέτεροι. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ακολουθεί μια πιο ιδιαίτερη στάση εναντί της Κίνας.
0: Αλήθεια είναι και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για αυτή την κουβέντα.
1: Επίσης, διεθνές δίκαιο, και αυτό έχει καταρακωθεί, έτσι. Mm. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι.
1: Και αυτοί που. Και απαγάγανε πολίτες του ενός κράτους. Οι άλλοι βομβαρδίσανε για να εξουδετερώσουν σε περιοχές που χτυπάγανε το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά, ακόμα παραπάνω οι άλλοι έχουν τις βόμβες διασποράς που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο αυτές οι βόμβες, και όμως πηγαίνουν και βομβαρδίζουν η μια πλευρά την άλλη.
0: Πολύ καλά το λέτε, με την έννοια ότι και αυτοί που κόπτονται υπέρ του διεθνούς δικαίου πολύ συχνά το καταπατούν και το καταστρατηγούν. Αυτό νομίζω ότι κατάλαβα.
1: Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή και σε άλλα. Εντάξει, να μην μπαίνω σε...
0: Εντάξει, μια χαρά όμως.
1: Θέματα, αλλά καταλαβαίνουμε.
0: Μια χαρά τα θίξατε, όλοι καταλαβαίνουμε. Πολύ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, και θα έχουμε, φαντάζομαι, και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί θα υπάρξει συνέχεια, όχι μόνο τις επόμενες μέρες. Θα μάθουμε αρκετά πράγματα από αυτά που είναι να μάθουμε, γύρω από το, τουλάχιστον το κομμάτι το επιχειρηματικό, το οικονομικό και το ενεργειακό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη. Καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

βλέπω εδώ σας έχει αρκετά απασχολήσει το θέμα, το θέμα Τραμπ ή Κίνα. Ας πούμε, ο Σταμάτης μου λέει ουσιαστικά ρυθμίζει τις τιμές προς το συμφέρον των εταιριών του ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή ενεργεί ανάλογα με το αν θα καμπανεβαστούν, αν θα ενεργεί με βάση τη λειτουργία των χρηματιστηρίων. Αυτά που κάνει δημιουργούν σκαμπανεβάσματα στις τιμές. Αλήθεια είναι το έχουμε τουλάχιστον παρατηρήσει, χωρίς να ξέρουμε το υπόβαθρο, αλλά το βλέπουμε ως αποτέλεσμα, αγαπητέ Σταμάτη. Ο Θανάσης. Καλησπέρα Έλενα και σε όλη τη σταθερή ροδιοφωνική παρέα. Κινέζοι, έξυπνος αλλά δύσκολος λαός. Κατά τα άλλα, στα απρόβλεπτα και δυσάρεστα επίκαιρα γεγονότα λέει, δίνει έτσι δύο πινελιές ο Θανάσης ως πολύ έτσι καλλιεργημένος άνθρωπος και ευφυής. Χάσμα γενεών και έλλειψη υγιών προτύπων μας λέει. Αλλά και ο Πέτρος συνεχίζει και λέει θα ήταν τρομερά απογοητευτική οποιαδήποτε μεσολάβηση της Κίνας υπέρ των τραμπιστών του κόσμου. Η αλαζονία του έχει γυρίσει πολλούς από εμάς εναντίον αυτού του κυρίου, τον φορτώνει στον Τραμπ με ένα σωρό χαρακτηρισμούς. Αυτά μας λέει ο Πέτρος. Ο Γιάννης έστειλε καλό απογευματόβραδο Τετάρτης. Και η Δήμητρα, καλησπέρα, γιατί δεν μπορούμε να δούμε στο κινητό την Earth News Live. Δεν το γνωρίζω και δεν το έχω και δοκιμάσει, εννοείς την τηλεόραση. Γιατί, πώς δεν μπορείτε να τη δείτε, δηλαδή, νομίζω μέσω του Earthflix. Μαρία, η Μαρία δεν ξέρει ούτε αυτή. Θα το ρωτήσουμε, αγαπητή μου Δήμητρα, και μήπως σου έχω κάποια απάντηση. Γιατί και εγώ πολλές φορές ψάχνοντάς τα μετά λίγο, όχι δεν μπερδεύομαι, απλά δεν γνωρίζω τις απαντήσεις σε αυτό, τους δρόμους για να το δούμε. Ναι. Ωραία. Να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες και στον Βασίλη, ο οποίος λέει καλό απόγευμα από καρδιάς, από την Δράμα, τη συνεφιασμένη αλλά ανοιξιάτικη. Ωραίο σκηνικό αυτό, ρομαντικό. Σταματήστε να κάνετε αγιογραφία της Κίνας. Όπα, Βασίλη, κάνουμε αγιογραφία εμείς. Δεν νομίζω. Και ο Μάρκος, καλησπέρα σας. Μόνο μην κάνει το λάθος ο Ντόναλτ και παίξει πινκ-πονκ με τον Σιν Τζινπινγκ. Ωραίο το αστείο και το λογοπαίγνιο, αγαπητέ μου.

6 παρα 5 η ώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά άλλα θέματα αφήσαμε απ' έξω. Ας το κάνω κι εγώ λίγο πιο lifestyle. Θα πω την άποψή μου και ακόμα κι αν επικριθεί σχετικά με την εμφάνιση του Ακύλα χτες στον ημιτελικό. Μπορεί να πέρασε ευτυχώς τον τελικό ο άνθρωπος, αλλά ήταν καλύτερος, παιδιά, στον εσωτερικό τελικό εδώ που έγινε στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι τον φορτώσανε πολύ χτες, ήταν πολύ πληροφορία μαζεμένη και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ο ίδιος για αυτό που είναι, για αυτό που είναι και για το κοινό που έχει μαζέψει και γοητεύσει. Τέλος πάντων, αυτά εγώ λέω την προσωπική μου γνώμη. Νομίζω πως ήταν λάθος, τόσα πολλά πρόσωπα, τόσα πολλά χρώματα, δεν μπορούσες να καταλάβεις ποιος πάει πού και τι γίνεται, και έτσι δεν ξεχώρισε καθόλου το τραγούδι με όποιο, ξαναλέω, ύφος και στυλ και ξέρω εγώ οτιδήποτε είχε.

ισχύουν οι πληροφορίες που μαθαίνω. Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολόνα στη λεωφόρο Αμφιθέας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου το μεσημέρι σήμερα και έχει διακοπεί κυκλοφορία στην Αμφιθέας από το ύψος της οδού Έαντος φαντάζομαι, έως το ύψος της οδού Αχιλλέως, το ρεύμα προς Συγκρού. Υπάρχει φυσικά τροχαία, παρουσία της τροχαίας. Δεν ξέρω αν έχει διευθετηθεί το ζήτημα. Κουράγιο στους οδηγούς που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο.

Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίζουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στο χώρο της κεντροαριστεράς έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες με έδρα την Κορινθία εξάθρωσε δύο εγκλημάτων ηγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Η ελληνική αστυνομία έχει εξιχνιάσει 77 απάτες και 19 απόπειρες με τη λία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος Κουρεζιερόπουλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νόρο ιό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές. Στο πλοίο, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος θα είναι και στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

λεφτά για το τίποτα, παιδιά. Όχι πεταμένα που λένε. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

ψυχή, έγχρωμες τηλεοράσεις, όλα τα καλά του κόσμου. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, τι 12, παιδιά, Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026, αν είναι δυνατόν.

σαν σήμερα που λέτε και σαν σήμερα ο μήνας έχει 13, έτσι να το ξαναπούμε. Ξέρω, με τρόμαξε ο αριθμός, ποιος ξέρει γιατί αυτή η αναδρομή με το ξεκίνημα. Σήμερα λοιπόν 13 Μαΐου και 13 Μαΐου του 1985 κυκλοφορούν οι Dire Straits στο πολύ πετυχημένο άλμπουμ, το Brother in Arms. Και τον ίδιο χρόνο, μέσα στον Ιούνιο, το Money for Nothing κυκλοφόρησε ως single. Τα φωνητικά είναι του Sting, ο οποίος συμμετείχε, λέει, και στο στιχουργικό μέρος όταν το έφτιαχναν.

Έτσι λοιπόν, με τα κιθαριστικά του Knopfler και τα φωνητικά του Sting ξεκινήσαμε σήμερα, όπως είπαμε, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026. Να πούμε στη Γλυκερία που έχει τη γιορτή της, χρόνια πολλά. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο ψηφιακό κόσμο, οι επικοινωνιακές μας δυνατότητες. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα γραπτό, είναι και δωρεάν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Viber και για όσους και όσες δεν έχουν κάνει ήδη χρήση. Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό, radio, δύο λέξεις. Και για όσους και όσες δεν έχουν κάνει ήδη χρήση. Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό.

Σήμερα είναι μια μέρα που είχαμε 24 ώρη απεργία της ΑΔΔΗ και είναι πολλοί που λένε λοιπόν. Λοιπόν, δεν ξέρω. Είναι μια κινητοποίηση στο χώρο του δημοσίου με βασικά αιτήματα και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, με την διατήρηση της νομιμότητας, της μονιμότητας εντός νομιμότητας. Κάτι θέλουν να πούν οι συλλαβές σήμερα και χορεύουν ανάποδα στο μυαλό μου. Θα το εντοπίσω όμως, πού θα μου πάει. Εκτός από την 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ, που όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια αυτές τις κινητοποίησεις, δεν τις καλύπτουμε αναλυτικά με την έννοια της πλήρους έκθεσης των αιτημάτων κτλ. Έρχονται, παρέρχονται και βλέπουμε. Κάτι άλλο που τα παλιά τα χρόνια θα έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση, αλλά τώρα πια έχει μπει και αυτό εκεί στο μικρό ντουλαπάκι της ημιλήθης, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Κάποτε όταν είχε φοιτητικές εκλογές, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, πολιτικά κόμματα, πολιτικές νεολαίες, η ειδησιογραφία. Βέβαια θα μου πεις, κάποτε έβγαζαν και ΕΦΕ, δηλαδή έβγαζαν το ανώτερο όργανο και επηρέαζαν καμιά φορά ακόμα και τις πολιτικές εξελίξεις. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια όμως, πρέπει να είναι 20 κάτι, κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της αποτελέσματα. Μετράνε, λέει, εγώ αυτά μέτρησα. Α, όχι, δεν μέτρησες καλά, μα τα μέτρησε, λέει, και είμαι πρώτη. Όχι, κάνεις λάθος, εγώ είμαι πρώτη. Πετάει γιατί άλλοι και γιατί να είσαι εσύ πρώτη και γιατί και ποιος να είναι. Παίζουν εκεί την Μπερλίνα, δε ποιο παιχνίδι ήταν αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Μετά βγάζει και ο καθένας τα αποτελέσματά του και μετά ξαναγυρίζουμε στις σχολές. Τώρα ποιος εκπροσωπεί ποιον, πώς να φτιάξεις, πώς να έχεις ΕΦΕ και να πεις ότι εξελέγησαν αυτές και αυτοί, αφού δεν έχεις αποτελέσματα. Θα μου πεις και ποιανού είναι ευθύνη τώρα αυτό. Νομίζω πρωτίστως του ίδιου του φοιτητικού κινήματος. Διότι δεν είναι μόνο να εκτονωνόμαστε και έλα θα μπουκάρω εγώ και άμα έρθεις ρε εσύ θα... Γιατί είχαμε τώρα αυτά τα δύο πρόσφατα στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ούτε οι χουλιγκάνοι στα γήπεδα. Καταλαβαίνω τις αντιπαραθέσεις, έχω ζήσει και εγώ προεκλογικές περιόδους στα αμφιθέατρα, στα φοιτητικά μου χρόνια. Σε εμάς τότε ήταν και θρυλικά, γιατί στη νομική, για παράδειγμα, όταν ήταν να βγουν τα αποτελέσματα, η καταμέτρηση γινόταν στο αμφιθέατρο, παρουσία κόσμου. Μιλάμε για ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, ήταν εκεί οι κάλποι και έβγαζαν ένα ψηφοδέλτιο και έλεγε, ξέρω εγώ, φυσικά Δημοκρατικός Αγώνας ήταν τότε, ΠΑΣΠ, ΔΑΠ, και γινότανε και το έλα να δεις, ήταν πανηγύρι αλλά με την καλή έννοια. Είχε συνθήματα, φωνάζαμε, κάναμε, ράναμε. Ήταν μια ατμόσφαιρα που ναι μεν ήταν πανηγυρική και νεανική, αλλά σεβόταν και τη θεσμική διαδικασία. Τώρα αυτά έχουν γίνει πολύ ψηλά γράμματα. Εμείς στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον πρώτο πρόεδρο της ΕΦΕ. Με το που συστάθηκε το όργανο, φαντάζομαι θα τον ξέρετε και εσείς, δεν το λέω από τώρα, ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ να μας πει πού είναι τώρα η ΕΦΕ, αν έχει παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια την εξέλιξη του φοιτητικού κινήματος, γιατί τότε από το φοιτητικό κίνημα έβγαιναν και τα μεγάλα αστέρια της πολιτικής. Και το άλλο μεγάλο θέμα, θα σας πω δύο λεξούλες και θα τις βάλετε εσείς στη θέση που νομίζετε ότι είναι η σωστή. Δραματολαγνία και δραματοθυρία. Γιατί ένα νεαρό κορίτσι, μια έφηβη, χάνει τη ζωή της μετά από ένα, από ό,τι φαίνεται, απονενοημένο διάβημα, και αυτό που απασχολεί μέρος των μέσων επικοινωνίας είναι τι έγραφε στο σημείωμα, αν ήταν η τσάντα που πήγαινε στο σχολείο, ο ροζ ή μόβι, κάτι άλλο και τα σχετικά. Χρειάστηκε να κάνει μια παρέμβαση στο χαμόγελο του παιδιού. Έχουμε παρέμβαση και του Εσουρού.

τέτοια ευαίσθητα ζητήματα, μπορεί να θέλουμε εμείς να πάρουμε το δράμα, αυτό είναι η δραματοθυρία. Ακούω εγώ αυτή την είδηση και λέω τώρα, να δεις πώς θα κάνω κόσμο να μ' ακούσει, αρχίζω και λέω τα πιο συγκινητικά, τα πιο συγκλονιστικά, τα πιο μύχια μυστικά του αδικοχαμένου παιδιού. Το άλλο είναι η δραματολαγνία. Γιατί αν εγώ το κάνω και το κοινό, να το πούμε έτσι, οι ακροάτριες και οι ακροατές διπλασιαστούν, αυτό είναι δραματολαγνία. Καταλαβαίνω ότι ο ανθρώπινος πόνος, τα μυστικά των άλλων ασκούν μία έλξη. Γι' αυτό και τα reality έσκησαν κάποια στιγμή. Θέλουμε, ρε παιδί μου, να κοιτάξουμε από την κλειδαρότρυπα του γείτονα, του άλλου, της άλλης. Θέλουμε, αλλά πρέπει να βάζουμε και ένα όριο στον εαυτό μας. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα τι έγινε, με ποια έννοια? Ότι άμα αρχίζεις και λες τέτοιες λεπτομέρειες, αυτά δεν τα ακούνε μόνο οι μεγάλοι, που και αυτοί δεν υπάρχει λόγος να ακούνε τώρα τα μυστικά ενός αδικοχαμένου παιδιού. Τα ακούνε όμως και της ίδιας ηλικίας παιδιά. Και αρχίζουν και βρίσκουν ταυτίσεις με αυτά τα ζητήματα, με αυτή την έκφραση, με αυτή την απελπισία. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι καλύπτει η δισιογραφία, μπήκε ο άλλος, λέει, με ένα όπλο σε ένα σχολείο, μετά ξαφνικά μπαίνουν άλλοι 10. Θα μου πεις, υπάρχει αυτό το ζήτημα του πολλαπλασιασμού και της μεγέθυνσης ενός περιστατικού που στο μυαλό ενός εφήβου μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Άρα ντροπή μας, ενώ ημών των δημοσιογράφων, αν η δραματοθυρία είναι μέρος του ρεπερτορίου μας, ντροπή σας ημών με ύψιλον ακροατών, ακροατριών, τηλεθεατών, τηλεθεατριών, αν η δραματολαγνία είναι μέσα στο δικό σας ρεπερτόριο. Αυτό που αξίζει όμως να επισημάνουμε είναι ότι επειδή το μυαλό των εφήβων, κάτι θα θυμόμαστε που περάσαμε κι εμείς, γιατί άμα τα ξεχάσουμε δεν κάνει καλό, έχει μια έντονη αυτονομία. Είναι η εποχή που από παιδί πηγαίνεις προς την ενηλικίωση και εκεί πια όλα τα βλέπεις με έναν ατομοκεντρικό τρόπο. Και δεν μπορεί κανείς, αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουν οι γονείς, να σε διδάξει δια του διδακτισμού. Να βγω εγώ και να πω, παιδιά, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα... Με έχουν εγγεγραμμένο όπως θα τους είχα και εγώ εγγεγραμμένους. Ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις με την αυτονομία του εφηβικού μυαλού είναι να κατανοήσεις τη μοναδικότητά του. Επειδή δεν υπάρχει, όπως μου είπε ένα πολύ αγαπημένο μου άτομο, δεν υπάρχει σημαντικόμετρο. Αν εμένα δηλαδή με πονάει το δάχτυλό μου και τώρα που θέλω να κάνω ένα κλικ με το ποντίκι για να σας πω μια είδηση, πονάω, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου. Δεν πάει να μου λέει ο Νικολόπουλος, δεν ξέρεις όμως εγώ έπαθα εκείνο, έπαθα τ' άλλο, το μηχανά. Θα πω ναι, θα κατανοήσω, αλλά το πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα δεν σημαίνει ότι επειδή στη Γάζα τα παιδιά πάνε για νερό και τα σκοτώνουνε, ένα παιδί άμα το πεις εδώ θα πει, εντάξει δεν με πειράζει που έχω κατάθλιψη, δεν υπάρχει αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν οι γονείς να μην αντιμετωπίζουν με αυτή την κλίμακα σημασίας το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει το παιδί. Γιατί αν του πεις ότι αυτό είναι ασήμαντο μπροστά σε εκείνο, δεν θα στο πει μετά. Σου λέει, δεν με καταλαβαίνει. Δεν έχει σημασία αν έχει δίκιο ή άδικο. Το ζήτημα είναι να είσαι σε μια διαρκή επικοινωνία. Αλλά να σας πω και κάτι πολύ σκληρό. Όσο καλά και να χειριστείς μια περίπτωση ενός έφηβου, μιας έφηβης που παίρνει ένα τέτοιο δρόμο, το καλύτερα να κάνεις, δηλαδή το εγχειρίδιο που σου λέει, ρε παιδί μου, η ψυχολογία, δεν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα μηχανικό κουτάκι. Άμα τώρα ο Βασίλης κατεβάσει το ποντεσιόμετρο, θα χαμηλώσει η φωνή μου, είμαστε σίγουροι. Ο άνθρωπος δεν είναι έτσι όμως. Μπορεί κάποιος, οι γονείς, το περιβάλλον να κάνουν τα καλύτερα για ένα παιδί και να μην μπορέσουν να το βοηθήσουν. Και υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να μην είναι τίποτα αυτό δίπλα και μια συγκυρία, μια στιγμή με τους φίλους να το σώσει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια θα πεις άστο, αλλά πρέπει να το ξέρουμε γιατί ακούμε τους ειδικούς και κάνουμε πολύ καλά. Και όσοι είστε γονείς να κάνετε τα καλύτερα, αλλά πρέπει πάντα να ξέρουμε αυτό της ανθρώπινης φύσης
που δεν μπορείς όλα να τα ελέγξεις και δεν λειτουργούν σαν μαθηματικές σχέσεις. Κρατήστε τη δραματοθυρία, εδώ το συναδελφικό μου περιβάλλον, κρατήστε τη δραματολαγνία, εσείς και εμείς που είμαστε ακροατές τηλεθεατές, να αφαιρέσουμε αυτά και να προσπαθούμε να ακούμε περισσότερο τα παιδιά, όχι σαν κολλητοί τους, γιατί κάνουν και αυτό το λάθος πολλοί οι γονείς. Οι γονείς δεν είναι κολλητοί. Μπορεί να είναι προστάτης και φίλος. Άμα γίνεις δικαστής, το χάσες. Άμα γίνεις κολλητός, πάλι δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις αυτό το ρόλο. Είναι ένα πολύ σύνθετο παιχνίδι, πρέπει να το παλεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε.

Όχι Κωνσταντίνε, δεν έπεφτε ξύλο και των γονέων στην εποχή μου. Είχαν γίνει και κάποια τέτοια επεισόδια, αλλά δεν ήταν ο κανόνας. Ούτε καθημερινότητα του πανεπιστημίου.

0: βέβαια, τέτοια μέρα ήταν, 13 Μαΐου του 19, έφυγε από τη ζωή η Doris Mary Ann Kappelhoff. Η περίφημη Doris Day. Υπέροχη παρουσία. Τι πέρασε όμως και αυτή. Όταν πέθανε ο τρίτος της σύζυγος, ήταν ο Μάρτιν Μέλχερ, αυτός ήταν παραγωγός. Ανακάλυψε ότι αυτός και ο δικηγόρος της και ο σύμβουλός της οικονομικός της είχαν φάει όλα τα λεφτά. Την είχαν αφήσει υπερχρεωμένη, πια τώρα η Doris Day που είχε κάνει μια καριέρα, και την είχαν αφήσει άφραγγη. Απογοητεύτηκε τόσο από τους ανθρώπους που το γύρισε με την καλή έννοια στον ακτιβισμό και έγινε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων. Το Doris Day Animal Foundation από τη δεκαετία του 70 έκανε εξαιρετική δουλειά. Είναι αυτό που λέει, απογοητεύτηκα από τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Και σερά σερά βέβαια, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά μερικές φορές γίνονται και εκπλήξεις. Γίνονται εκπλήξεις και στο κοινοβούλιο. Γίνεται η σχετική επιτροπή για την άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου, ομοφόνος, δηλαδή με τη συμμετοχή και βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, αποφασίζουν να έρθει η ασυλία για να πάει ο κύριος Βελόπουλος να αντιμετωπίσει τον μηνυτή του. Νομίζω ένα στέλεχος του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση και άλλα. Και πάνε στη Βουλή και εκεί που όλοι είναι έτοιμοι να ψηφίσουν την άρση, λέει η Ελληνική Λύση όχι. Δεν θέλουμε να ψηφιστεί, γιατί έτσι είναι σαν να λέμε στον καθένα κάντε μία μήνυση και να μας έρνετε στα δικαστήρια και να μην ψηφίσετε την ασυλία του κυρίου Βελόπουλου. Τι έγινε τελικά? Μόνο ο Ανδρέας Μαραθιάς ξέρει, ξελίγο θα ξέρουμε και εμείς. Γεια σου Ανδρέα.
1: Γεια σου Ανδρέα. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Δεν έχουμε πολλές τέτοιες εκπλήξεις και όταν έχει τέτοιες να παίρνεις την πρωτοβουλία εσύ. Δεν τα μαθαίνουμε όλα, κατάλαβες τι γίνεται?
1: Όχι, τα μαθαίνετε όλα τώρα. Όχι. Όλα τα βλέμματα είναι στο Τραμπ και στο Πεκίνο τώρα εκεί πέρα.
0: Ναι, να δούμε αν τα κινέζικα του Αμερικανού Προέδρου μπορεί να τα καταλάβει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί είναι άλλα κινέζικα αυτά.
1: Πάντως εντυπωσιάστηκα με την υποδοχή που του κάνανε.
0: Του κυρίου Τραμπ.
1: Ναι, του κυρίου Τραμπ.
0: Είναι Κίνα, ρε εσύ.
1: Είναι Κίνα, είναι φοβερό.
0: Η υποδοχή που του έκαναν δεν δείχνει το μεγαλείο το δικό του. Δείχνει το μεγαλείο της χώρας που το υποδέχεται. Έχουν ένα ιδιαίτερο σκεπτικό οι Κινέζοι.
1: Όχι,
0: έχω μελετήσει. Δεν με πήρε μαζί το πρόεδρος Τραμπ, αλλά θα του ήμουν πολύ χρήσιμος. Έχω διαβάσει μέχρι Κινέζικη αστυνομική λογοτεχνία με το δικαστή.
1: Είναι γεγονός ότι το κάνουν, νομίζω, σε πολλούς, σε αρκετούς αρχηγούς κρατών.
0: Είναι μάστερ της στρατηγικής και της τακτικής.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πες μας, γιατί τελικώς δεν ήθελε η ελληνική λύση την άρση ασυλίας?
1: Λοιπόν, είπαμε ότι να πούμε ότι καταρχάς με ψήφους 97 υπέρ, 79 κατά και 18 παρών, η Ορμέλια αποφάσισε να άρει την ασυλία του Κυριάκου Βελόπουλου. Νωρίτερα όμως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της λύσης, της ελληνικής λύσης, ο Κώστας Χίτας, κάλεσε όλα τα κόμματα να επανεξετάσουν την ομόφωνη γνώμη που είχαν δώσει στην Επιτροπή.
0: Τα κόμματα οι ίδιοι να επανεξετάσουν τη στάση του.
1: Ναι. Ότι προέκυψαν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ο μηνυτής του κυρίου Βελόπουλου,
0: μάλιστα,
1: που είναι πολιτευτής με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου,
0: ναι,
1: προέβη σε νέες συκοφαντικές επιθέσεις κατά των στελεχών της ελληνικής λύσης, τους οποίους αποκάλεσε παιδοβιαστές.
0: Θα του κάνουν μήνυση τότε κι αυτοί.
1: Ναι, ζήτησε και έτσι ο κύριος Χίτας, ζήτησε από όλα τα

0: κόμματα να λάβουν υπόψη τα νέα δεδομένα και να πούν όχι στην άρση ασυλίας.
1: Μάλιστα.
0: Η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μαρκόπουλου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, κάλεσε τους βουλευτές και αυτοί να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Λέγοντας η παράταξή μας ότι έχει υποφέρει από τέτοιου είδους κυβαιότητες. Τελικά διασπάστηκε η κοινοβουλευτική, στα τρία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς αρκετοί απουσίαζαν, δηλαδή στην ψηφοφορία 65 γαλάζιοι βουλευτές ήταν απότες, και από τους παρόντες οι 65 επέλεξαν να καταψηφίσουν την πρόταση, ενώ στην Επιτροπή είχαν πει όχι και στην πορεία κατά συνείδηση, που αυτό εντάξει, ενώ υπήρχαν και βουλευτές, οι οποίοι, και ένας βουλευτής, ο κ. Γεωργιάκας, ο οποίος δήλωσε παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ της αρσασυλίας του κ. Βελόπουλου ήταν ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Μιχαηλίδου, ο Μπούγας, ο Μακάριος Λαζαρίδης, η Χριστίνα Λεξοπούλου, ο Κώτας Μπαραλιάκος, αλλά και άλλα στελέχη από εκείνου του 13 μάλιστα βουλευτές, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία με αφορμή το θέμα
1: του. Μάλιστα, εντάξει, το πιάσα το.
0: ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη ψήφισαν υπέρ της άρσης, όπως και στην Επιτροπή.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ το ΚΟΚΟΕ και η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν παρόν. Αυτό ήταν το.
1: Εντάξει, Αντρέα μου. Ενδιαφέρον πάντως. Αυτή η αλλαγή στάσης,
0: ναι,
1: κάτσε να το ψάξεις λίγο. Κάτι έχει να κάνει. Πάντως, επειδή τώρα πάμε σε τίτλους, αλλά ξέρω ότι είσαι λάτρης της Eurovision, να σου πω ότι σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο Τζόνι Λόγκαν, ο περίφημος Ιρλανδός τραγουδιστής. Όχι, έχει γράψει ένα τραγούδι που το τραγουδάει η Λίντα Μάρτιν και το 84 παίρνει η Ιρλανδία το πρώτο βραβείο. Πηγαίνει ο ίδιος το 87 με το Hold Me Now που ακούμε τώρα, παίρνει ξανά το βραβείο. Το 92 κατεβαίνει ως συνθέτης πάλι με τη Λίντα Μάρτιν στο Why Me, γιατί εγώ, και ξαναπαίρνει το βραβείο. Το έχει πάρει δηλαδή τρεις φορές με διαφορετικές ιδιότητες, να φανταστείς, ο Ιρλανδός.
0: Δύο συνεχόμενες τελικά.
1: Όχι, 84 και 87. Ήταν απλώς κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε για την Eurovisionistική ενημέρωση, Ανδρέα Μαραθιά.
0: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια. Βέβαια είναι η εποχή που η Eurovision ήταν μουσικός διαγωνισμός, δεν ήταν act show. Αυτό ακούτε ορχήστρες, μελωδικές γραμμές. Παίζανε, δεν ξέρω, πολύ νεότεροι το ξέρετε, έπαιζαν ζωντανά και οι ορχήστρες και τραγουδούσαν. Δεν ήταν βάλε μου Νικολόπουλε το playback εδώ να τραγουδήσω να πέσει κάτω το κοινό. Όχι, δεν θα πέσει γιατί έχει τίτλους ειδήσεων σε λίγο, αλλά θέλω να πω ήταν μια, ίσως πρέπει να ξανακάνουμε και έναν μουσικό διαγωνισμό, θα είχε ενδιαφέρον.

0: επιβεβαίωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, εάν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόστιμα σε ΦΑΓΕ και Do Value Greece επέβαλε η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Προστασίας του Καταναλωτή. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κουλαζιερόπλοιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, όμως δεν της ζητείται να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα, δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ο Νικολάη Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που δημιούργησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχεδόν

0: Κρύος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

περιστασιακός εραστής, όχι σταθερά πράγματα. Γεννιέται μια τέτοια μέρα στο Μίτσιγκαν το 1950 αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ο Stevie Wonder. Κάτι βουλευτές και βουλεύτριες μου θυμίζει, που είναι part-time το ένα κόμμα, part-time το άλλο. Για να δούμε τώρα. Κάνουν πολύ προγνωστικά για τις εκλογές. Ο Οκτώβριος έχω δει εγώ ότι είναι ένας μήνας με πάρα πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά και ο Ιούνιος αναμένεται να έχει μια σχετική θερμότητα, εάν όντως ανακοινώσουν όνομα και κάθοδο στον πολιτικό στίβο νέα κόμματα κτλ. Και αφού είπα για το Stevie Wonder, να αποδώσω τα εύσημα και στους ακροατές και τις ακροάτρες, γιατί μου είχε ήδη γράψει, μου είχε στείλει με το Messenger ο Μίτσος πολύ νωρίτερα από την αρχή, επειδή θα οδηγώ πολύ σύντομα. Θυμίζω τα γενέθλια του πολύ μεγάλου της Motown, Stevie Wonder, νούμερο 5 από τους 100 πιο σημαντικούς μουσικούς σύμφωνα με το Billboard. Καλό απόγευμα και σας ακούω χωρίς μηνύματα, και καλά κάνεις αφοδηγείς, και ευχαριστούμε για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Η Πέπη, που χορτασμένη πια από το πρωτάθλημα της ομάδας της και αυτά, μου στείλε μια φωτογραφία από την μοναδική και ξεχωριστή Βίκη Λέανδρος, μια που λέμε και για Eurovision. Εξαίρετη φωνή, παρουσία, τα πάντα. Και στη Βίκη Λέανδρος είχε αναφερθεί, κάτσε όμως να το βρω στον κατάλληλο, ναι, ο Βαρθαλάκης. Χθες, λέει, είχα σχολιάσει σχετικά με την Eurovision. Προφανώς δεν πρόλαβες να το δεις. Καλό απογευματόβραδο. Μερικά τα προλαβαίνω, αλλά όταν είμαστε με συνέντευξη, μέχρι να κάνουμε αποφωνήσεις και διάφορα άλλα διαδικαστικά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω στον αέρα. Γιατί έγραφε χθες, επειδή ξέρω ότι θα αναφερθεί στην περιβόητη Eurovision, προσπαθώ να συγκρίνω τα σύγκριτα. Ακύλαση, Βίκη Λέανδρος, με το απρέτου καλά αυτό, το απρέτου α. Ναι, νομίζω πρόλαβα να πω για τη Βίκη Λέανδρος. Ίσως να μην το άκουσες εσύ, δεν είμαι σίγουρος όμως. Ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 50 ο Stevie Wonder. Η, ναι, ταχύτερη πώληση. Καλά, το Like a Rolling Stone ψηφίζεται το καλύτερο τραγούδι του Bob Dylan. Ναι, το 2011. Αυτό δεν το είχα. Μπράβο ρε Γιάννη, ευχαριστούμε. Με αφορμή, λέει, τα επικείμενα 70 γενέθλια του τραγουδοποιού, τότε φαντάζομαι, η Μάρθα, να σε συγχαρώ, Ανδρέα, για την πρόεδρο της ομάδας της ΑΕΚ. Φέτος δυστυχώς η τοπική μας ομάδα της Λάρισσας δεν τα πήγε καλά. Και από ό,τι φαίνεται θα υποβιβαστεί μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα. Μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να κερδίζει 1-0 και να φάει τον γκολ στην εκπνοή του αγώνα, Μάρθα μου, και εγώ τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Ο Φραντς, συγκινήθηκα με το τραγούδι, λέει, και νομίζω εννοεί το πρώτο που βάλαμε, το Money for Nothing, που αναφέρεται και στο MTV.

0: γιατί θυμήθηκα ότι εκείνη την εποχή σύχναζα σε ένα φοβερό μπαράκι στο Κολωνάκι, το Φιουνομάνια, το οποίο έπαιζε γραμμένες βιντεοκασέτες του MTV σε οθόνες. Ενδιαφέρον ο Σπύρος. Τι κάνει ο πορτοκαλί Ντόνι Ντάρκο, θα φάει πόρτα από την Κίνα. Εντάξει, εδώ επειδή κουβεντιάζουν, νομίζω ότι περισσότερο και από την Ταϊβάν, θα κουβεντιάσουν για τα τσιπ. Δεν λέω τα chips για θα νομίζει ο κόσμος ότι λέμε για τα πατατάκια. Τι θα γίνει με τη νέα τεχνολογία, με τα chip και πόσο αυτά θα βρεθεί τρόπος να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, να βρεθούν αυτές οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι η μεγάλη κουβέντα που θα κάνει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Xi Jinping. Τώρα θα δείξει. Και η απορία που έχω πάντα, αν όπως λες και εσύ τα κινέζικα του κυρίου Τραμπ, αν μπορεί να τα καταλάβει ο κύριος Xi Jinping ή αν θα βοηθήσουν οι μεταφραστές. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος το διάβασα πριν για το ξύλο στην εποχή μου στις εκλογές. Ωραία, νομίζω τα κάλυψα. Ναι, τα κάλυψε όλα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Επειδή είσαι 2, 22...

0: Ρασπόρ εκεί
1: και
0: που...
1: γεννήθηκε η Ρασπόρ.
0: Ναι, ναι, ναι, που νομίζω οι περισσότεροι που ακούνε είτε είναι ποδοσφαιρόφιλοι είτε δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι, σίγουρα θα έχουν ακούσει.
1: Την Ρασπόρ την έχουν ακούσει 100%.
0: Και, από, και εκεί, μάλιστα εκείνα τα χρόνια που υπήρχε μεν η τηλεόραση, εδώ η ΕΡΤ, αλλά δεν μετέδιδε.
1: Είχε άλλη δύναμη τότε και το ράδιο, γιατί όπου πήγαινες, έβαζες, έπαιρνες μαζί σου το τρανζιστοράκι.
0: Και στο γήπεδο να ήσουν, να ακούγεις τα παιχνίδια.
1: Αυτό που κάνει τώρα με τα κινητά, τότε γινόταν με το τρανζιστοράκι στο αυτί. Ωρε φίλε, ξέρεις ο άλλος που είχαμε, πώς τώρα που θέλαμε τα αποτελέσματα και τα λοιπά.
0: Ξαφνικά ακούγεις ένα γκολ σε ένα μέρος της εξέδρας και καταλάβαινες ότι το παιχνίδι που σε διέφερε έφαγε...
1: Ο Ηρακλής Κοντζίας είναι συνδεδεμένος με αυτή την εποχή και αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, για πες μου ότι επειδή θέλω να φύγω λίγο γρήγορα, βάλω ένα μεγάλο τραγούδι
0: λοιπόν,
1: στο τέλος.
0: Έχουμε 7,5 ώρα.
1: Α, 7,5, όχι 7, εντάξει τότε. Μπερδεύτηκα εγώ, ναι, έχεις δίκιο.
0: Έχουμε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αδιάφορα για την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια.
1: Εντάξει, όχι 100% όμως, αδιάφορο, με την έννοια ότι κάθε ομάδα παίζει όπως και ο Παναθηναϊκός που ήταν τέταρτος για το ονόρε και.
0: Και να τα χάσει τα παιχνίδια δεν θα είναι πρωταθλήτρια.
1: Δεν θα πάθεις κάτι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Αυτό λέω. Ενώ από την άλλη ο Πάο.
1: Άσε που, συγγνώμη που σε κόβω, τα παιδιά μας πρέπει να πήγαν και μπουζούκια νομίζω Κυριακή.
0: Καλά
1: οπότε,
0: κάνανε,
1: όχι βρε καλά να είναι τα παιδιά, αλλά μπορεί να είναι, ξέρεις, λίγο πιο κουρασμένα.
0: Πιο κουρασμένα, δεν νομίζω από αυτό, γιατί όλο και βγαίνουν έξω.
1: Αυτό δεν το θέλει ο βέβαιο Ολυμπιακός, θέλει η ΑΕΚ να παίξει την καλύτερη μπάλα της χρονιάς και αντιστοίχως ο ΠΑΟΚ θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι σούπερ ομαδάρα.
0: Μάχονται για τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστό.
0: Γιατί οδηγεί στα αποκλειματικά του Champions League.
1: Οι οποίοι προς το παρόν είναι ισόβαθμοι, αλλά με πρωτοπορία του ΠΑΟΚ λόγω των μεταξύ τους αποτελεσμάτων.
0: Ναι, άρα ο ΠΑΟΚ. Οπότε να δούμε
1: αν μείνει έτσι, είναι ευχαριστημένος ο ΠΑΟΚ.
0: Και το βράδυ.
1: Και το βράδυ, το βραδάκι, είσαι σπίρτο, πανάβει φωτιά. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Για να δούμε, θα την ανάψει στην Ισπανία.
0: Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι το περιβόητο Game 5. Όποιος κερδίσει θα είναι στην Αθήνα στο Final Four στο κλειστό του ΆΚΑ.
1: Άντε ρε Δημήτρη, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός που έτσι κι αλλιώς θα έρθει στην Αθήνα. Οι άλλοι τα παιδιά που να ξοδεύουν τώρα εισιτήρια.
0: Ναι,
1: αεροπορικά ο πλανήτης με την κατανάλωση ενέργειας πρέπει να τα σκεφτόμαστε γι' αυτά.
0: Λιγότερες μετακινήσεις.
1: Μπράβο. Να έρθει ο Παναθηναϊκός εδώ.
0: Μία και έξω να τελειώνει.
1: Μπράβο. Κάνε όμως και εσύ κάτι. Δεν σε βλέπω να κάνεις τα μαγικά σου.
0: Θα κάνω τα βουντού μου.
1: Λοιπόν, κάνε και θα σε εξετάσουμε αύριο στα βουντού πώς θα πας. Τα αθλητικά καλώς είσαι. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Γεια σου.

0: τον απολύτως σχετικό τίτλο στη συγκέντρωση της ΕΦΕ. Το τραγούδι που ακούσαμε μιας άλλης ΕΦΕ, μιας άλλης εποχής, ίσως μια συλλογικά, συνολικά και συλλογικά άλλης αντίληψης για τα πράγματα. Επειδή από την εισαγωγή σας είπα ότι σήμερα είναι η μέρα φοιτητικών εκλογών και βέβαια καμία, πώς να το πω, καμία σχέση με την ένταση ενδιαφέροντος άλλων εποχών που είχε να κάνει από τα κόμματα και τις νεολαίες μέχρι τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα κτλ. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που λέμε δεν έγιναν επεισόδια, ομαλά τελείωσαν, η τάδε παράταξη έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα, η άλλη παράταξη έβγαλε τα άλλα αποτελέσματα και αυτό τελειώνει. Όμως, έχοντας και αυτές τις επιθέσεις και τις συμπλοκές Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εύλογο είναι να αναρωτιέται κάποιος, τελικώς μήπως πρέπει να εφεύρουμε ξανά την ΕΦΕ, γιατί νομίζω ότι από το 90 κάτι που η κάθε παράταξη βγάζει δικά της αποτελέσματα δεν πρέπει να έχει συσταθεί ως όργανο. Ζητήσαμε λοιπόν από τον νεαρό φοιτητή και πρόεδρο της ΕΦΕ, κύριο Γιάννη Τζανετάκο, να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το φαινόμενο και να δούμε λίγο και τη διαδρομή και πώς φτάσαμε ως εδώ. Πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ, ο Γιάννης Τζανετάκος, νεαρός φοιτητής. Ποια σχολής, κύριε πρόεδρε?
1: Νομική.
0: Νομική, οποίες, νομικάριος, μπράβο, μπράβο.
1: Της οποίας τη διαλογή των ψήφων περιέγραψες με πολύ μεγάλη πιστότητα.
0: Γιατί...
1: Φαίνεται ότι
0: πέρασα.
1: Αυτό γινόταν από τις αρχές της δεκαετίας του 60.
0: Μα πριν πω στη νομική...
1: και την ηλικία
0: όχι,
1: σου.
0: Όχι, όχι, γιατί πριν καν μπω στη νομική, ενώ πήγαινα ακόμη φροντιστήριο τότε για να μπω στη νομική, μαζευόμασταν και πηγαίναμε για να παρακολουθήσουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη νομική. Ήταν θρυλικό δηλαδή αυτό, ήταν γεγονός για την νεολαία πριν.
1: Ήταν κορυφαίο.
0: Ακριβώς.
1: Κορυφαίο και ήταν αναέτος. Κράταγε δηλαδή 5 με 4 μέρες.
0: Ήταν γιορτή πραγματική, με τα ορεινά εκεί που ήταν οι αναρχοαυτόνομοι. Είχε δηλαδή και συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία το αμφιθέατρο.
1: Τότε ακόμα δεν είχαμε αρχές του 60.
0: Α, όχι, εσείς όχι. Εμείς είχαμε. Μη με κάνετε τόσο μεγάλο, έχω μεγαλώσει. Όχι, εμείς είχαμε.
1: Δεν τους είχαμε εφευρές.
0: Ναι. Εγώ επειδή είχα πάσο γιατί με συμπαθούσαν τα παιδιά, παρόλο που δεν ήμουν στο χώρο τους, ήμουν από τους λίγους που μπορούσα να πηγαίνω να κάθομαι μαζί τους και να φωνάζουμε διάφορα ευρηματικά συνθήματα. Είστε πάντως, να το πούμε αυτό, ότι ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, έχετε πολλές πρωτιές στη ζωή σας. Μία από αυτές, ίσως και η πρώτη πρωτιά, είναι ότι ήσασταν ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ. Και φαντάζομαι τότε το να συσταθεί ένα τέτοιο όργανο ήταν και πολύ σημαντικό και μάλλον δύσκολο, ε.
1: Ναι, ναι. Και ευτυχώς συμπίπτηκα κατά κάποιο τρόπο και με την είσοδο, την πολύ έντονη είσοδο των κεντρών δυνάμεων στο φοιτητικό κίνημα. Διότι με τα πολεμικά οι αναμετρήσεις που γίνονταν στα μόνο 2 πανεπιστήμια που υπήρχαν τότε και 5-6 εξωπανεπιστημιακές σχολές, σε αντίθεση τώρα που έχουμε μια πληθώρα 26-27 πανεπιστήμια, κανένας δεν ξέρει με ακρίβεια, γινόταν αναμέτρηση με τοπική σύγκρουση μεταξύ της ακραίας δεξιάς και της αριστεράς, της μετεμφυλιοπολεμικής αριστεράς, η οποία τότε καταγραφόταν ως ακραία αριστερά. Μία ήταν η αριστερά τότε, δηλαδή η ΕΔΑ, δια της οποίας εξεφράζονται τουλάχιστον έως το 63 που μισοεμφανίστηκε αποκλείστηκαν. Οι κινεζόφιλοι εκφραζόταν η ενιαία αριστερά. Λοιπόν, μόλις το κέντρο απέκτησε οντότητα και μόλις μπήκαμε κι εμείς με απαιτήσεις και με ισχυρές δυνάμεις, ιδιαίτερα από την Κρήτη τα παιδιά με την παράδοση τη Βενιζελική, με πρωτοβουλία οφείλω αυτό να το ομολογήσω και το γράφω και στο τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε στα τέλη του προηγούμενου έτους από την Οδό Στουρνάρα 75, ότι οφείλεται κατά συντριπτικό ποσοστό στην αριστερά. Δηλαδή η επιμονή να εκφραστεί σε τριτοβάθμιο επίπεδο ένα υπαρκτό, αποτελεσματικό, σεβαστό φοιτητικό κίνημα, το μόνο νεολαϊστικό κίνημα το οποίο υπήρξε ποτέ στη χώρα μας, γιατί ούτε
0: αγροτικό
1: είχαμε,
0: θεσμικά,
1: ούτε εργατικό είχαμε, βέβαια.
0: Και έτσι, κύριε Γιαντζανετάκο, φτιάξαμε να σχηματιστεί. Θα κάνω λίγο άλμα για θα μας κυνηγήσει ο χρόνος και εγώ θέλω να σας φέρω σήμερα να απαντήσω και στην Κατερίνα. Έτσι σχηματίστηκε η Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος. Αυτό δεν σημαίνει ΕΦΕ?
1: Ναι, αυτό σημαίνει, σχηματίζεται τον Απρίλιο του 63, άρα θα δίγε αν υφίστατο το 63ο έτος της ηλικίας. Δηλαδή έχουμε δύο φορές το 63 κατά σύμπτωση.
0: Να έρθουμε λοιπόν σήμερα που δεν υφίσταται, γιατί εντάξει, θα έχετε παρακολουθήσει πολλές φάσεις του φοιτητικού κινήματος, να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν είναι εφικτό να έχουμε ξανά ΕΦΕ, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι ίσως οδήγησε σε αυτή την...
1: Εμπρότης να πούμε ότι είναι απολύτως εξευτελιστικό για την νεολαία, τη φοιτητιώσα νεολαία αυτής της περίοδου και των παρελθουσών. Δηλαδή εδώ και περίπου 30 χρόνια δεν υπάρχει ΕΦΕ. ΕΦΕ υπήρξε με τα χουντικά 6 χρόνια, 3 θητείες διετούς διάρκειας.
0: Ναι.
1: Αυτή ήτανε, δηλαδή έως το 80. Χοντρικά μπορούμε να πούμε.
0: Εντάξει,
1: ότι
0: ΕΦΕ είχε και το 90
1: μετά,
0: κάτι κάπως σχηματιζόταν, υπήρχαν.
1: Κοντεύει να συμπληρωθεί μισός αιώνας χωρίς να έχουμε διεθνή τουλάχιστον εκπροσώπηση των φοιτητών, όταν συντελούνται τα πάντα στο διεθνή χώρο.
0: Σωστά.
1: Και η Ελλάδα είναι απούσα, επειδή τα κόμματα δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να πούν ότι αποτελεί συνέχεια του 1963, διότι και κάπως έτσι υπήρξε. Δηλαδή και στα τρία συνέδρια που έγιναν αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, δεν προσκληθήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Μολονότι η γενιά του 1-1-4 και η γενιά του Πολυτεχνείου συνυπήρξαν ως ένα βαθμό και η Σκυτάλη παραδόθηκε από τη δική μας γενιά σε επίπεδο αντίστασης στην αποκληθήσα μεταγενεστέρως γενιά του Πολυτεχνείου.
0: Εσείς αποδίδετε περισσότερο στα κόμματα την ευθύνη, δηλαδή ο ασφικτικός τους έλεγχος εμποδίζει να έχουν μια στοιχειώδη, ένα στοιχειώδη θεσμικό σεβασμό οι παρατάξεις.
1: Στο σημείο αυτό θα είμαι λίγο κακός. Με ποια
0: να γίνετε πολύ. Ένα λεπτό να γίνετε κακός έχετε όμως, σας το λέω.
1: Ότι το φοιτητικό κίνημα το οποίο είχε ξεσηκώσει προχουντικά δεν είχε στους κόλπους του ούτε το Πασόκ, ούτε εμφανώς το ΚΚΕ. Άρα αυτές οι δύο
0: είπαν σπουδαστική. Ήταν δύναμη πάντως τα δικά μου χρόνια στο πανεπιστήμιο, με καλά ποσοστά.
1: Μιλάμε για μετά την Χούντα.
0: Εσείς, ναι, μετά τη Χούντα.
1: Εσείς,
0: μετά
1: ναι,
0: τη
1: Χούντα. Λέω, πριν από τη Χούντα δεν υπήρξαν αυτά τα δύο κόμματα. Και έτσι η υπόθεση της ΕΦΕ δεν τους έκαιγε τόσο πολύ.
0: Τότε.
1: Διότι ναι, διότι εάν αναβίωνε η ΕΦΕ, αναβίωνε και το προχουντικό φοιτητικό κίνημα, το οποίο ούτε το υπολείπτονταν, ούτε το σέβονταν.
0: Καλά, και οι φοιτητές γιατί πρέπει να ακολουθούν αυτό που ένα κόμμα θεωρεί ότι είναι το συμφέρον. Δηλαδή δεν μπορούμε να αυτονομηθούμε, κύριε Τζανετάκο, από τις επιθυμίες των κομματικών σχηματισμών. Πού είναι η βούλησή μας, είναι η, πώς να το πω, η ελπίδα του τόπου η φοιτητιώσα νεολαία.
1: Αυτό είναι δικό τους θέμα. Δηλαδή να πάψουν να είναι ανδράποδα και να είναι αυτοί οι κλακαδόροι των στις συγκεντρώσεις των εκάστοτε αρχηγών στα εκάστοτε κόμματα.
0: Ναι, αλλά μετά κάνουμε και καριέρα στην πολιτική άμα είμαστε ψηλά στο...
1: Η καριέρα θα κάνανε και ευκολότερα εάν έφεραν και κάποιο αξίωμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι. Και ήταν θεσμοθετημένο. Πράγματα... Μια τελευταία ερώτηση των ολίγων δευτερολέπτων, αν μπορείτε. Συμφωνείτε έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα για τις κάμερες και την πανεπιστημιακή αστυνομία?
1: Δυστυχώς των πραγμάτων ούτω διαμορφωθέντων.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Συμφωνείτε.
1: Πρέπει, ναι, βέβαια.
0: Κατάλαβα.
1: Και πρέπει να υποστηριχτούν οι μειοψηφία των καθηγητών, η οποία θέλει να υπάρχει εφταξία.
0: Μάλιστα.
1: Στα πανεπιστήμια.
0: Μ' άρεσε και η διατύπωση και οι ωραίες σας γενικές. Κύριε Τζανετάκο, κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε, εγώ σας
1: πολύ
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι μουσικο, πολιτικο, κοινωνική. Είναι ένα είδος.
0: Αν μου το γράψετε αυτό να ξέρω αν το λέω κι εγώ.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Προσπαθώ. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ήταν ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, ο πρωτοπόρος του 984, της ΕΦΕ κτλ. Αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Πεκίνο. Υποδοχή υπερθέαμα από τον πρόεδρο Σι με 300 αμερικανικές και κινέζικες σημαίες. Εμπορικές συμφωνίες, δασμοί, Ιράν, Ταϊβάν αλλά και τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων τα θέματα που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Ο Τραμπ απαιτεί από τον Σι να ανοίξει την Κίνα στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Κορυφαία στελέχη από την Apple, την Boeing, την Tesla, την BlackRock, την Goldman Sachs ταξίδεψαν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο υπερδυνάμεις ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση των τελευταίων ετών. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ακύλας με το φέρτο και την εκρηκτική του εμφάνιση έστειλε την Ελλάδα στον τελικό του Σαββάτου, έως και 70% η τηλεθέαση για την ΕΡΤ1. Το BBC αποθέωσε τον Ακύλα μετά την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό. Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Ακύλας τα δίνει όλα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά το BBC. Τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, αναφέρει ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο Earth News Radio για τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μίλησε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σε σοβαρή κατάσταση στη Μέθη η 17χρονη που έπεσε με τη φίλη της στο κενό. Και τέλος αλλάζει ο καιρός, έρχεται δεκαήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζει. Στο Πεκίνο έφτασε το μεσημέρι ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε μία από τις πιο κρίσιμες επαφές με τον πρόεδρο Σι. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός από τον Χαν Ζενγκ, αντιπρόεδρο της Κίνας, άλλους αξιωματούχους στο αεροδρόμιο, συμπεριλαμβανομένου του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα, του Ντέιβιντ Περντού, του ομολόγου του, του Κινέζου πρέσβη στις ΗΠΑ, Σι Φενγκ, και του εκτελεστικού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας. Τον πρόεδρο υποδέχθηκαν, Θάνο, όπως είπες πολύ σωστά, σε μια πραγματικά χολιγουντιανή υποδοχή. 300 νέοι Κινέζοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρήλασαν κατά μήκος του διαδρόμου, κρατώντας κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, μαζί με στρατιωτική φρουρά με άγημα και στρατιωτική μπάντα, τραγουδώντας τα μανδαρίνικα: «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε θερμά». Ο Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχθεί επίσημα τον Τραμπ αύριο το πρωί, τοπική ώρα, και στο επίκεντρο των συνομιλιών του το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και η ηλεκτροκίνηση. Λίγο πριν τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο κ. Τραμπ πάντως διεμήνυσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Πεκίνου για να επιλύσει τη σύγκρουση με το Ιράν και εμφανίστηκε αμετακίνητος ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο.
1: Είναι προφανές, να κάνω έτσι εδώ να βάλω μια ανωτελεία, ότι δεν θέλει να το δώσει στον ΣΥ όλο αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, γιατί έχει τεράστιο κόστος, οδυνηρό κόστος για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά δεν θέλει να δώσει μια θετική εξέλιξη στην Κίνα αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ, ακόμα και αν στο παρασκήνιο η Κίνα έχει κάποιο σημαντικό ρόλο.
2: Ναι, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τεχεράνη πρώτα απ' όλα, αλλά το άλλο είναι ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, πριν από ένα μήνα περίπου, έκρινε ένα στρατιωτικό πακέτο για την Ταϊβάν ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Θάνο.
1: Και λες ότι μπορεί να το ανταλλάξει.
2: Θα μπορούσε να κάνει μια τράμπα, ας πούμε, να το πούμε πιο λαϊκά, αυτή την βοήθεια στην Ταϊβάν ενδεχομένως να την παγώσει και ο Σι να βοηθήσει με τον τρόπο του διπλωματικά. Μένει να το δούμε, γιατί και η Τεχεράνη δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης επί του παρόντος. Mm-hmm. Στα μέτωπα του πολέμου τώρα έχουμε νέες Ισραηλινές επιδρομές νοτίως του Λιβάνου, 8 νεκροί μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Το πετρέλαιο κινείται στην περιοχή των 108 δολαρίων το βαρέλι, ενώ σε επίπεδα εβδομάδας και πάλι καταγράφει κέρδη της τάξης του 7%. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα? Είναι το εξής, ότι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών μειώνεται τα τελευταία χρόνια μεσούντος ενός εμπορικού πολέμου που οξύνεται και
1: μιλάμε για ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα.
2: Και Κίνα, συγγνώμη, ναι, έχεις
1: ουσιαστικά δίκιο. Εδώ διακυβεύεται το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εδώ μιλάμε για αυξανόμενες εντάσεις και στην Ταϊβάν και κρίνεται ο ανταγωνισμός στις προηγμένες τεχνολογίες.
2: Ναι, και, επίσης,
1: και εδώ μπαίνουν οι βάσεις ή για μελλοντική συνεργασία ή για μελλοντική σύγκρουση.
2: Ναι, και επίσης κάτι άλλο το οποίο διάβαζα σε ανάλυση και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι συγκεντρώνοντας τόσο στρατό στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ αποδυναμώνουν στρατιωτικά την παρουσία της στον Ινδοειρηνικό, που έχει μεγάλη σημασία. Εκεί βρίσκεται και η Ταϊβάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διμερές εμπόριο, ανήλθε φέτος στα 414 δισεκατομμύρια δολάρια, πασόβο πολύ χαμηλότερα από τα 690 δις που είχε φτάσει το 2022. Και ακριβώς αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι ΗΠΑ αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από ό,τι πούλησαν σε αυτήν.
1: Να προσθέσω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στην Κίνα. Η Κίνα αντιμετωπίζει επιβράδυνση της ανάπτυξης και υψηλότερη ανεργία. Έχει ανέβει πολύ το κόστος από τα πλαστικά έως και το ύφασμα της παραγωγής, ένα συν 20% τουλάχιστον. Οπότε έχει λόγους και η Κίνα να πιέσει με τον τρόπο της το Ιράν σε μια αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης. Βέβαια, επιμένω σε αυτό που είπαμε.
2: Γιατί πλήττηκε την Κίνα το Ορμούζ, όπως
1: ότι αυτό θέλει να το πιστωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και μόνο ο πρόεδρος Τραμπ. Ούτως ή άλλως πλήττει την Κίνα, πλήττει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγαμε χθες για τον πληθωρισμό 3,8% στις ΗΠΑ. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα.
2: Και ότι το γαλώνει, να πούμε και αυτό, γιατί είναι ταμπού αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει φτάσει 4,53 δολάρια αναγαλώνει, το γαλώνει 4,5 λίτρα, άρα μιλάμε περίπου ένα δολάριο το λίτρο, τιμή που για μας είναι πάμφθινη, αλλά για τις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλη.
1: Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία για τις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις και βεβαίως με επίκεντρο τη Βρετανία, την πολιτική κρίση στην Βρετανία. Τώρα, για το τι διεκδικεί η Κίνα από τις ΗΠΑ και τι οι ΗΠΑ από την Κίνα, στην κρίσιμη αυτή συνάντηση μας ενημερώνει ο διεθνολόγος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος μίλησε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 και τον Γρηγόρη Νιάκα.
3: Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των Αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
1: Αλλάζουμε θέμα σε ενεργειακή ασφυξία. Η Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και με τις τιμές των καυσίμων στο κόκκινο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά λύσεις. Από το συνέδριο των Financial Times και της Καθημερινής για την Ενέργεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρώπης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, ενώ ανέδειξε τις κινήσεις στην ενεργειακή σκακέρα που καθιστούν τη χώρα μας πάροχο για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
4: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy.
1: Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χαρακτηριστικά. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Γιώργο. Πρωθυπουργός, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θετικά, αυτά που ανέφερε για την πιθανότητα μείωσης των τιμών της τοπικών ενέργειας συνολικά, εφόσον, όπως έβαλε στο υπόθεση, έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Μάλιστα, σημείωσε πως η Ελλάδα ξεκίνησε ως χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής το 19, οπότε έχει σημειωθεί έκτοτε σημαντική πρόοδο. Αναμένα, είπε, πως οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ελπίζει το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο, επαναλαμβάνοντας πάντως πως υπάρχουν και άλλα περιθώρια τα οποία η κυβέρνηση έχει, κάποια κλειστά χαρτιά όπως είπε χαρακτηριστικά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, εμείς τα έχουμε όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο πιθανών λήψης μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η χώρα διαθέτει μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας και στην ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επανέλαβε πως η χώρα είναι πρωτοπόρος στην ηλιακή και αιωλική ενέργεια, τονίζοντας πως πάνω από 50% της ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε πως είμαστε εξαγωγής πλέον, επειδή η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια αυτή ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός και για όλη την Ευρώπη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν δεν

0: Βέβαια, σημείωσε πως αν μιλάμε για εθνικό δανεισμό, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Αλλά αν μιλάμε για ευρωπαϊκό δανεισμό, τότε αυτό θα πρέπει να κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Mm-hmm. Ενώ για την κρίση στην Ανατολή και στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογράμμισε πως η ελευθερία διασπορίας ασθενά δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια αναγκαιότητα. Κάθε εβδομάδα, είπε, που τα ασθενά παραμένουν κλειστά, η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα γίνεται ασφιχτική. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ετοιμάσουμε ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Παράδεση δηλαδή σύγκρουση με σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των ρυθμών ανάπτυξη και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεση.
1: Μίλησε εμέσως πλην σαφώς για στάσιμο πληθωρισμό. Το ίδιο είχε πει και στους αδελφούς ότι πρέπει να είμαστε ως Ευρώπη έτοιμοι για ένα Plan B και για το χειρότερο σενάριο. Τώρα, Άγιο, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Γερμανία.
0: Ακριβώς, στην γερμανική πόλη Άχεν, όπου αύριο ο Μάριο Ντράγκη θα παραλάβει το βραβείο Καρλομάγνος για το 2026. Μια εκδήλωση που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο Πρωθυπουργός θα είναι ομιλητής μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο συγκεκριμένη εκδήλωση. Πρέπει να ενεργήσει ο Πρωθυπουργός. Το βράδυ θα βρεθεί και στο Δείπνο, παραθέτει η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρία Λαγκάντη, η οποία θα προσθέτει και ομιλία στους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους που συμμετέχουν.
1: Μια Γερμανία, Άγιε, που κι αυτή αντιμετωπίζει το φόβο της ασφάλειας, της ύφεσης ενδεχομένως, αλλά και της πολιτικής αστάθειας, μιας και το AfD είναι πρώτο κόμμα στη Γερμανία, έτσι.
0: Ακριβώς. Η πολιτική αστάθεια αυτή έχει ανεβάσει πολλές συζητήσεις, ειδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Έχει ανεβάσει τα ντεσιμπέλ όντως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιε, για το εκτενές και το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο και στο άτυπο συμβούλιο της Λευκοσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας προέκριναν ένα σχέδιο 5 σημείων για το ενεργειακό, αλλά και την ανάγκη άμεσης εξοικονόμησης ενέργειας. Αφού τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο. Σύνδεση με την οικονομική μας συντάκτρια Κατερίνα Χριστοφιλίδου για να μας δώσει την εικόνα, αλλά και το τι ενδεχομένως μπορεί να μας έρθει σε επίπεδο μέτρων, αν συνεχιστεί, Κατερίνα, η υφιστάμενη κατάσταση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τα επίπεδα του ενεργειακού στραγγαλισμού είναι πλέον παραπάνω από ορατά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρώπη είναι μια από τις περιοχές του κόσμου, μια από τις ηπείρους που το νιώθει αρκετά έντονα, με την έννοια ότι είναι μια ηπείρους που δεν έχει δικά της αποθέματα ορυκτών καυσίμων, τουλάχιστον αποθέματα τα οποία είναι έτοιμα για χρήση. Γιατί αποθέματα μπορεί να υπάρχουν, δεν έχουν εξορυχθεί. Το πετρέλαιο κινείται σήμερα στα μεταξύ 106 και 108 δολαρίων το βαρέλι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά το ανησυχητικό είναι η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που λέει ότι πλέον τρώμε από τα έτοιμα. Δηλαδή, αρχίζουν και εξαντλούνται τα στρατηγικά αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμό 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να μας πάει πάρα πολύ μακριά. Αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, αν συνεχιστεί αυτός ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς. Να πούμε ότι πραγματικά δεν περνάει τίποτα από τα στενά του Ορμούς. Νομίζω ότι έγινε προσπάθεια σήμερα να περάσει ένα υπερδεξαμενόπλιο κινέζικων συμφερόντων, ναι, αλλά μέχρι εκεί δεν περνάει τίποτα άλλο. Και ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, μέχρι να αποκατασταθούν οι ροές, αντιλαμβανόμαστε θα περάσουν πάρα πολλοί μήνες. Αυτά ως προς την κατάσταση. Τώρα, η Ευρώπη, όπως ανέφερα, ήδη βρίσκεται σε αρκετά δυσχερή θέση. Το πρόβλημα έχει ήδη διαφανεί έντονα στα αεροπορικά καύσιμα, με πολλές εταιρείες αναγκάζονται να ακυρώνουν χιλιάδες πτήσεις.
1: Διαβάζω για μείωση 2 εκατομμυρίων θέσεων διεθνώς στον παγκόσμιο χάρτη των πτήσεων. Η Lufthansa έκοψε 20.000 πτήσεις. Μιλάμε για καταστροφή, έτσι.
2: Μιλάμε για καταστροφή και ξεχνάμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είτε λόγω των ακυρώσεων είτε λόγω της αύξησης των τιμών των εισιτηρίων, αρκετοί μπορεί να ακυρώσουν τα ταξίδια τους, διακοπές τους. Αυτό μας αφορά, μένει να δούμε πώς θα πάει η τουριστική περίοδος. Λοιπόν, φαίνεται ήδη εκεί, αρχικά στην τιμή του αεροπορικού καυσίμου. Προς στιγμή μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα αποθέματα που είναι διαθέσιμα είναι πλέον πάρα πολύ ακριβά. Τώρα, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στη Λευκοσία, πραγματικά συμφωνήθηκε ένα σχέδιο 5 σημείων. Να πω πριν τα αναφέρω ότι μιλάμε για ένα μέσο μακροπρόθεσμο σχέδιο, δηλαδή δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα σχέδιο το οποίο αύριο μπορεί να φέρει κάποιες λύσεις. Έχει να κάνει με την επιτάχυνση των ανανεώσεων.

0: χρήσιμων πηγών ενέργειας. Όπως είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιόργενσεν, αυτή είναι η χειρότερη ενεργειακή κρίση που ζούμε και κατ' ουσίαν δεν είναι μια ενεργειακή κρίση, είναι μια κρίση ορυκτών καυσίμων, τα οποία δεν έχει η Ευρώπη. Και μέσα στις τελευταίες 74 μέρες που διαρκεί ο πόλεμος, η Ευρώπη έχει πληρώσει 35 δισεκατομμύρια επιπλέον για εισαγωγές καυσίμων, ακριβώς την ίδια ποσότητα που εισήγαγε στο παρελθόν. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το βλέπουμε ήδη και στην Αγγλία. Το ένα λοιπόν είναι η επιτάχυνση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το δεύτερο είναι η επιτάχυνση της αποθήκευσης της ανανεώσιμης ενέργειας. Γιατί το να την παράγεις δεν λέει κάτι αν δεν μπορείς mm-hmm. να την αποθηκεύσεις και αν την έχεις διαθέσιμη. Το τρίτο είναι οι διασυνδέσεις, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Το τέταρτο είναι πολλές χώρες ζητούν να ενταθούν οι εγχώριες εξορίξεις ορυκτών καυσίμων, προκειμένου η Ευρώπη να διασφαλίσει κάποια εγχώρια αποθέματα. Επίσης, είναι ένα πακέτο μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό το πακέτο μένει να το δούμε. Θα έρθει σύντομα από ό,τι είπε ο Επίτροπος.
1: Εθελοντικού χαρακτήρα ή θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα? Για παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε αυτό το πακέτο να περιέχει και το δελτίο στα καύσιμα?
0: Όταν έρχεται ένα πακέτο ευρωπαϊκό, δεν μιλάμε ποτέ για εθελοντικού χαρακτήρα. Θα ήταν ένα είδος συμβουλής, μια παρένεση.
1: Άρα μιλάμε για υποχρεωτικό πακέτο.
0: Έρχεται ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο θα προβλέπει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά σίγουρα θα βάλουμε ότι θα ενταθούν και θα ενισχυθούν με κίνητρα και η εξοικονόμηση ενέργειας και στα κτίρια με κάθε τρόπο. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα έρθουν και κάποιου άλλου τύπου μέτρα τα οποία θα βάζουν ένα κόφτη. Να θυμίσω ότι στην ενεργειακή κρίση το 2022 η Ευρώπη νομοθέτησε μία περικοπή στην κατανάλωση ενέργειας κατά 10%. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω αν
1: να
0: θα
1: υπενθυμίσω και εγώ κάτι που ίσως δεν το θυμάσαι, ότι ο Καραμαλής στη δεκαετία του 80 είχε κάνει τα μονάζιγα και είχε δώσει 100 λίτρα το μήνα για κάθε γιοταχή και όχι παραπάνω από 90 χιλιόμετρα στις εθνικές. Αυτά όμως πολύ, πολύ παλιά.
0: Καλά, το θυμίζεις, πολύ παλιά, αλλά έχουμε και πάλι την ίδια συνθήκη της ενεργειακής κρίσης. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια. Ήδη η διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων έχει παραταθεί περισσότερο από όσο αντέχει η ενεργειακή οικονομία. Αυτό πλέον το λένε όλοι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Πάμε για το λιγότερο κακό σενάριο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί όλα τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας δεν είναι θετικά. Πάμε λοιπόν για το λιγότερο κακό σε αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Όταν
0: λένε ότι και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστούν μήνες για να μπορέσει να αποκατασταθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί καταλαβαίνεις, ας υποθέσουμε ότι αύριο τελειώνει ο πόλεμος και αρχίσουν και πηγαινοέρχονται 130 δεξαμενόπλια από τα στενά του Ορμούς να μεταφέρουν. Πού να πρωτομεταφέρεις? Εδώ υπάρχουν, η Ασία ήδη έχει στεγνώσει κανονικότατα, γιατί έπαιρνε κατά 85%.
1: Κλείνει για 12 ώρες. Υπάρχουν οι φτωχές χώρες που κλείνουν για 12 ώρες. Έτσι. Δηλαδή σταματάει οποιαδήποτε δραστηριότητα.
0: Βεβαίως. Και στην Αίγυπτο να θυμίσουμε ότι είχε επιβληθεί κλείσιμο καταστημάτων στις 11 το βράδυ για να μην γίνεται κατανάλωση ενέργειας.
1: Κατερίνα, εφιάλτης είναι όλα αυτά και δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ μακριά μας. Να ευχηθούμε, όπως είπαμε, ότι θα πάμε στο λιγότερο κακό σενάριο. Θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ. Και εμείς θα συνεχίσουμε, αφού ευχαριστήσουμε, όπως είπαμε, την Κατερίνα, την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη στην δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία.
2: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μένουμε στα της οικονομίας. Μέσα στον προσεχή Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News και την πρωινή εκπομπή Συνδέσεις.
4: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
5: Ναι.
4: Γιατί αυτό
6: 20 Νοεμβρίου.
4: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Και εμείς θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο επικεφαλής του οικονομικού τμήματος του Earth News, ο Θάνος Τσίρος.
7: Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30% έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο, που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα, μετά την οικονομική κρίση, έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστου δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση, και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμείευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
1: Στην πολιτική ατζέντα και πάλι, σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, για να δούμε την αντιπαράθεση και τις εκατέρωθεν βολές ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ, με αφορμή το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη. Νότι, ήταν καυστικός μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα με μια λεπτή ηρωνία αντιμετώπισε την αμέλεια, το ότι ξέχασε, τέλος πάντων, ο λογιστής, όπως λέει ο κ. Μπαρντάκης, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ο λογιστής, το ξέχασε, να δηλώσει ένα εκατομμύριο καταθέσεις που έχει στο εξωτερικό, λέγοντας ότι δεχόμαστε, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουμε, δεν υπάρχει δόλος, προς Θεού. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Ας φανταστούμε όμως τι θα λέγανε αυτοί, αν κάποιος δικός μας, κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο πράγμα να έχει ξεχάσει τα ακουστικά του κινητού σου ή το πρωτοκόλλιο σου και να γυρίσει σπίτι να το πάρεις, και άλλο να ξεχάσει ένα εκατομμύριο να δηλώσεις. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά, εννοείσαι. Αλλά λέμε, δεν υπάρχει δόλος. Όμως, μην μας κουνάνε το δάκτυλο. Κλεινώ όμως. Υπάρχει και ένα ζήτημα. Όχι ότι είναι παράνομο.
1: Για τα λεφτά που είναι στο εξωτερικό.
8: Γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση τι λέει για το κυβερνητικό εκπροσώπου, γιατί να μην εμπιστεύεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδος, δηλαδή τις ελληνικές τράπεζες, τις μικρές ελληνικές τράπεζες, έστω ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τις καταθέσεις που νομίμως δεν αμφισβητείται, νομίμως έχει, αλλά να τις καταθέτει σε τράπεζα του εξωτερικού. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Mm-hmm. Είχε ανακοινηθεί και στο παρελθόν, βεβαίως. Πρέπει να θυμίσω εδώ στους ακροατές μας ότι και η κυρία Ρεπούς της Δημάρ κάπου το 12-13 είχε βρεθεί να έχει 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό, σε εξωτερική τράπεζα του εξωτερικού. Ο κύριος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ είχε παραλείψει να καταθέσει, να δηλώσει, συγγνώμη, μια αντίστοιχη περίπου κατάθεση, αλλά ο κ. Σταθάκης είναι πολύ πλουσίας οικογένειας και εξηγείται. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι το οποίο ούτε παράνομο το να καταθέτει τράπεζα.
1: Πάμε ξανά στο νόμιμο και το ηθικό νότο. Είναι μια παλιά κουβέντα.
8: Όπως καταλαβαίνει, Θάνο, ένα
1: παλιά συζήτηση.
8: Γιατί, να σου το πω αλλιώς, εγώ είμαι νεαρότατος, με ένα στήλη γονείς μου για σπουδές στο εξωτερικό. Υπήρχε Εθνική Τράπεζα. Έπαιρνε τα χρήματα τότε. Γιατί? Σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι το ειδήγνης. Ότι δεν εμπιστεύεσαι, εν πάση περιπτώσει, το.
1: Είναι καθαρή αιχμή που αφήνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουμε κάτι άλλο, Νότι, να ακούσουμε.
8: Βεβαίως υπήρχε η συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον YouTube. Οπτικό τηλεοπτικό σταθμό Sky και στον κύριο Πορτοσάλτο, συνάδελφο, ο Παύλος Βαρένκας, ήταν φόρος πολιτικής ύλης. Επιτίθεται στην αντιπολίτευση σε όλα. Θα έλεγα ότι επιχειρεί να αποδομήσει σημείο προς σημείο τη ρητορική και του Πασόκ και του Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα ότι δεν επιλέγει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγει να την εμπιστευτεί. Το ίδιο έγινε και το 19-23 η πλειοψηφία των πολιτών, και έχει ίσως και τη σημασία του το γεγονός ότι θυμίζει στοιχεία βάσει των οποίων επανεξελέγει δύο φορές, εξελέγει και επανεξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θα έλεγα ότι επιχειρεί ο Παύλος Μαρινάκης να έτσι ελαφρύνει τη συζήτηση για τις εκλογές μεταξύ. Μάλλον μετά τη ΔΕΘ, όπου πολλοί βλέπουμε δημοσιογράφοι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ.
1: Είναι και ο Μάρτης και ο Απρίλης. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
5: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα, αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που...
1: Από το ΠΑΣΟΚ σχολίασαν τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός για την εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις και ερωτήθηκε αν προβληματίσει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο διπλών εκλογών.
6: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
9: Μάλιστα.
6: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
9: Μάλιστα.
6: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά, και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, οικονομία, ακρίβεια και στεγαστικό βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, και σήμερα μια ακόμη μέρα με έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, των συνταξιωτικών ρυθμίσεων, αλλά και την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών με τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιριών, στις οποίες συμμετέχει έμεσα ή άμεσα, μια τροπολογία που ουσιαστικά αφορά τη ΔΕΗ, καθώς θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4 δισεκατομμύρια. Η αιχμηρή κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, συνολικά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σε σημείο, όπως είπε, να έχουν δημιουργηθεί στη χώρα συνθήκες Λατινικής Αμερικής, καθώς είναι σε εξέλιξη μια τεράστια ανακατανομή πλούτου υπέρ των λίγων, προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι με τον κύριο Τσίπουλα πλειοδοτεί στην τοξικότητα για τη δεύτερη θέση, όπως είπε με νόημα, και επισήμανε: δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο, εννοώντας τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Ο Υπουργός Οικονομικών υπεραμίχθηκε της οικονομικής φυσικά πολιτικής της κυβέρνησης, λέγοντας ότι με πάρα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια θα παρμόσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ, γιατί ξεκίνησε και εκτοξεύτηκε μετά το COVID κοντά στο 210% και τώρα είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στο 136. Πολύ σύντομα, πολύ πιο κάτω θα είμαστε, όπως είπε. Και όσον αφορά την τροπολογία για τη ΔΕΗ, είπε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που κάναμε και που κάνουμε τώρα, δείτε που έχει οδηγήσει. Η περιουσία του δημοσίου, όταν είχαμε 51% τη ΔΕΗ το 19, άξιζε 150 εκατομμύρια. Σήμερα, πόσο κάνει το 34% που έχουμε? 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν, θα έλεγα, και η κριτική του, όπως και του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στο κράτη Φάμελου, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Και βέβαια το πολιτικό στίγμα από την πλευρά του κυρίου Φάμελου, Φάνο, ήταν ότι κάλεσε και αυτός με τη σειρά του να υπάρχει μια συνεργασία των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, η οποία είπε είναι επιτακτική, καταλήγοντας, αφού άσκησε τη σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε επικίνδυνη, με αφορμή κυρίως τις εξελίξεις στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ειδικότερα όσον αφορά το θαλάσσιο δρόμο στη Λευκάδα, αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών. Να πω τέλος ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και το ΚΚΕ, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας πριν μια εβδομάδα, έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας την κλίση του Προέδρου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, αλλά και του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, προκειμένου να ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των υποκλοπών.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Πιερακάκη.
11: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
12: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
11: Το ποιοι λέγανε θα και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία
9: θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
12: Λέτε για τη ΔΕΗ, διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
9: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
1: Για την οικονομία πειρά εξαπέλυσαν στην κυβέρνηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου.
13: Η Ελλάδα του 2026, κύριε Πιερακάκη, είναι η Ελλάδα της φτηνής εργασίας και της ακριβής ζωής.
14: Για ποια ανθεκτική οικονομία μιλάμε? Αυτό είναι φτωχοποίηση, δεν είναι ανθεκτικότητα.
1: Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης τοποθετήθηκαν σε υψηλούς τόνους για την οικονομία.
9: Η πραγματική όμως οικονομία είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, το ενίκιο, απλησίαστα.
15: Από πού και ως πού συζητάμε εδώ πέρα το χρέος σαν έναν ανταγωνισμό δύο κομμάτων που κυβέρνησαν με μεγάλη αποτυχία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Προβληματισμό προκαλούν τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κανονική αστυνομία. Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σκιά των επεισοδίων διεξάγονται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, ενώ στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, αλλά και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Πάμε και στην Θεσσαλονίκη και στο Απιθύτα. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί με τις κάλπες να κλείνουν, Δέσποινα, λίγο μετά τις 8. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, έτσι είναι. Όλες οι σχολές θα κλείσουν τις κάλπες λίγο μετά τις 8. Στην νομική, στην οποία βρισκόμαστε, θα κλείσουν οι κάλπες 8 και 4. Έχουν ακόμη περίπου μισή ώρα. Δεν υπάρχει προσέλευση που υπήρξε πέρυσι. Πέρυσι στην νομική ψήφισαν 680 φοιτητές. Φέτος υπολογίζεται αυτός ο αριθμός να προσεγγίσει με τα βία τους 500. Δεν πρόκειται να φτάσει ούτε να ξεπεράσει.
1: Έπαιξαν ρόλο τα επεισόδια, τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές, ή είναι γενικότερα το κλίμα τέτοιο που δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών?
16: Ούτως ή άλλως οι φοιτητικές εκλογές είναι πίσω στην ατζέντα την προσωπική του κάθε φοιτητή. Έχουμε δει τόσα χρόνια να υπάρχουν να κυριαρχεί η αποχή. Ένα ενδεικτικό αριθμό θα σας μεταφέρω, ότι πέρυσι από τους περίπου 50.000 ενεργούς εγγεγραμμένους φοιτητές ψήφισε το 1 δέκατο 5.837 φοιτητές. Αυτό που συνέβη χθες, αυτή η καταδρομική επίθεση μέσα στο
1: Πολυτεχνείο, όπως και να το
16: κάνεις. Ακριβώς, προκάλεσε φόβο, προκάλεσε προβληματισμό, έβαλε και αυτή ένα λιθαράκι στην ήδη υπάρχουσα θέση και άποψη των φοιτητών. Τι να πάω να κάνω να ψηφίσω, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν θα κερδίσω κάτι. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τους επικεφαλείς των φοιτητικών παρατάξεων. Ακόμη είναι στα τηλέφωνα και στις ομαδικές για να καλέσουν έστω την τελευταία στιγμή τους φοιτητές που ανήκουν στη δική τους παράταξη να ψηφίσουν. Η ατζέντα εδώ ξεκινά από την ασφάλεια, εξαιτίας και του χθεσινού γεγονότος. Πολλοί από τους φοιτητές με τους οποίους συνομιλήσαμε είναι θετικά διακείμενοι και στα τουρνικέ και στο φοιτητικό πάσο και στη φοιτητική ταυτότητα και στην τοποθέτηση καμερών περιμετρικά του Αριστοτελείου. Το πρώτο τους επιχείρημα είναι ότι θέλουν να διαβιούν στο δεύτερο σπίτι τους με ασφάλεια, χωρίς να έχουν εξωπανεπιστημιακούς, γιατί εκεί.
1: Μα το αυτονόητο, Δέσποινα, τι συζητάμε τώρα?
16: Ακριβώς,
1: τα παιδιά
16: ακριβώς,
1: να θέλουν την ησυχία τους και να μην γυρνάνε στα σπίτια τους με σπασμένα κεφάλια. Τι συζητάμε
16: ακριβώς,
1: τώρα?
16: Ακριβώς. Αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ δεν παίζουν ψηλά στην ατζέντα ιδιαίτερα. Δεν τους αφορούν, πιστεύουν ότι η ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν απομειώνει την ισχύ των δικών τους πτυχίων. Αυτό το θέμα της ασφάλειας είναι το πρώτο που βάζουν στην ατζέντα και ενδεχομένως και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή του ζωή σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών.
1: Συζητάμε.
16: Περιμένουμε μέχρι τις 10 θα έχουμε τα αποτελέσματα. Και θα έχουμε πάλι και φέτος αυτήν την, αυτό που έχουμε κάθε χρόνο, κάθε παράταξη βγάζει
1: τα δικά της αποτελέσματα
16: των δικών της αριθμών.
1: Το σημαντικό είναι η ασφάλεια. Είναι ζητήματα που, Δέσποινα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, άλλες χώρες έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες και εμείς ακόμα το παλεύουμε, αγκομαχώντας. Ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση σου, αλλά και για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υπεστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη, αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, υπερτονίζοντας πως άτομα εισέβαλαν στα πυθίδα την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα.
17: Μπήκανε κάποιοι. Χτες, σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μια, να είμαστε ξεκάθαροι, ενόψη των βιητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων μεταξύ τους πλακωθήκαν. Το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτική κοινότητα. Έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Λοιπόν, να ακούσαμε τον Υπουργό. Ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης χαρακτήρισε την επίθεση στο Πανεπιστήμιο εγκληματική και προβοκατόρικη.
18: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού, είτε της ατομικής τους, είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη, εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
1: Στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας στα πανεπιστήμια αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσα από το ραδιόφωνο του Sky.
19: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων. Με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς, είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πηγαίνε σου εγώ. Καβρά, κάσω. Το αλήμητε, το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: πολλά πολλά. Πάλι δεν θα χορτάσω.
1: The first country going through to the grand final is Greece.
2: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
3: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
4: Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς. Το πρώτο βήμα έγινε στον χθεσινό ημιτελικό της Eurovision και όπως ακούσαμε από τους παρουσιαστές της αυστριακής τηλεόρασης, η χώρα μας και τους Έλληνες βέβαια, η χώρα μας ήταν η πρώτη που ανακοινώθηκε ότι περνά στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και ήταν η χαρακτηριστική αντίδραση από τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου, καθώς δεν χρειάστηκε να περιμένουμε καθόλου για να μάθουμε ότι ο Ακύλας και το Φέρτο διασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε. Ο Ακύλας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.
5: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
4: Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα σκουφάκια ήδη έχουν γίνει viral και σε λίγο θα φοράμε όλοι αυτά τα ωραία σκουφάκια. Τα πορτοκαλί του Ακύλα. Τώρα την πρόκληση διασφάλισαν ακόμα 9 χώρες, ενώ τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Τα δε νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα πάμε στην Ιωάννα Βουτσή για να μας μεταφέρει το κλίμα της χθεσινής βραδιάς και το έντονο ενδιαφέρον των τηλεθεατών για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ιωάννα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες ο πρώτος ημιτελικός του 72ου διαγωνισμού τραγουδιού.
4: Αποθεώθηκε ο Ακύλας, έτσι το είδαμε.
6: Αποθεώθηκε ο Ακύλας με μια εκρηκτική εμφάνιση. Η ελληνική συμμετοχή τα έσπασε πάνω στη σκηνή, αυτό μπορούμε να πούμε. Είδαμε έντονο το ελληνικό στοιχείο χθες το βράδυ πάνω στη σκηνή. Είδαμε real props, είδαμε εικονικά δωμάτια. Ο Ακύλας να μπαινοβγαίνει στα εικονικά δωμάτια. Το πατίνι του που όργωσε τη σκηνή της Eurovision. Την λύρα της Ελένας Παπαρίζου. Είδαμε τόσα πολλά πράγματα, τόσο πολλή πληροφορία που πραγματικά μας άφησε άφωνους.
4: Πώς πάνε τα στοιχήματα, ποιες είναι οι αποδόσεις, τι καινούργιο υπάρχει σε σχέση με αυτό?
6: Η αλήθεια είναι ότι στα στοιχήματα έχουμε πέσει λίγο, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Τα στοιχήματα είναι για να βλέπουμε πάνω κάτω πώς κινούνται οι χώρες και οι εμφανίσεις τους. Όχι τόσο πολύ για να το παίρνουμε δεδομένο και να λέμε ή μια χώρα θα βγει πρώτη, άλλη χώρα θα βγει δεύτερη. Ο Ακύλας έχει πολλά ακόμα να δώσει πάνω στη σκηνή και φυσικά είναι και η εμφάνισή του στο τελικό το Σάββατο. Οπότε όλα κρίνονται εκεί στην ουσία.
4: Έτσι είναι. Και το κλίμα είναι πανηγυρικό, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει χαρά και βέβαια υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έκανε εντύπωση το BBC αλλά και τα ξένα γενικότερα μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ακύλα και το Φέρτο.
6: Από την αρχή, από το Τυρκουάζ Χαλή μάλιστα, από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού φάνηκε αυτή το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ για τον Ακύλα, το πώς του μιλούσαν, το πόσοι πολλοί δημοσιογράφοι της Ευρώπης περιμένανε να το πάρουν συνέντευξη, να το αποσπάσουν έστω και μια δήλωση. Πόση μεγάλη αγάπη έχει εισπράξει και από τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, από όλους τους γυροφάνους που βρίσκονται στη Βιέννη.
4: Πάμε και στις τηλεθεάσεις, στην τηλεθέαση. Και εκεί έσπασε όλα τα ρεκόρ, ο Ακύλας και το Eurovision φυσικά. Δώσε μας κάποια στοιχεία.
6: Η χθεσινοβραδινή εμφάνιση αποτυπώθηκε και στις τηλεθεάσεις. Να σας πω ότι η μετάδοση μείωσε στο μέσο μερίδιο τηλεθέασης το 37,9%, στο σύνολο του κοινού το 47,8%, στο δυναμικό κοινό απολικής 18-54 47%, στις νεότερες ηλικίες τώρα έως 17 το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 70%. Ιδιαίτερα υψηλέστηκαν και επιδόσεις και στους άντρες 18 έως 34 ετών με 61%, αλλά και στις γυναίκες με 54,8%. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τη στιγμή που Αγγέλα ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το πέτο, με το μερίδιο της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό να αγγίζει το 53%, ενώ κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων άγγιξε το 55,5%. Καταλαβαίνουμε ότι για τις εποχές αυτές είναι ρεκόρ τηλεθέαση.
4: Είναι εντυπωσιακά ποσοστά. Τώρα, θέλω να το πω γιατί το αισθάνομαι, για την παρουσία, για την λαμπερή βραδιά που άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, πραγματικά σκόρπισε συγκίνηση για όσους έχουμε ζήσει την συγκεκριμένη τραγουδίστρια, την ερμηνεύτρια, εξαιρετική όπως πάντα. Τι έχουμε τώρα μπροστά μας, Ιωάννα? Αύριο ο δεύτερος ημιτελικός. Η Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο διαγωνίζεται αύριο με το Τζάλα.
6: Τζάλα. Με τον Τζάλα στη ρύθμιση κάποιο Κύπρο, αλλά και καθένας όποια άλλη χώρα θελήσει. Η Αντιγόνη εμφανίζεται νομίζω στην 7η ή στην 8η θέση. Είναι πάρα πολύ έτοιμη και αυτή. Είναι έτοιμη να το δώσει όλα πάνω στη σκηνή. Θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι θα περάσει, γιατί δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχήματα.
4: Μακάρι.
6: Και αναμένουμε και το μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.
4: 16 Μαΐου. Λοιπόν, από την Ερτένα, 10 η ώρα. Ευχαριστούμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα, προσγειωνόμαστε εδώ στα δικά μας, στα δύσκολα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Πάντα η επικαιρότητα είναι γεμάτη από ειδήσεις, και καλές και θετικές, αλλά και αρνητικές. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής παραγωγής, κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε πλήθος παρατυπιών, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σινάς. Θα συνδεθούμε με την Δήμητρα Κυριαζή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δήμητρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται πραγματικά για μια εκτείναξη των βιολογικών παραγωγών σύμφωνα με τις αιτήσεις. Ενδεικτικά, να πούμε ότι το 2024 είχαμε 119.000 παραγωγούς έναντι 34.000 το 2020. Μια αύξηση 250% μόλις μέσα σε 4 χρόνια. Έγιναν προενταξιακοί έλεγχοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δυστυχώς διαπιστώθηκαν πολλές παρατυπίες. Μιλάμε ένα στους τρεις που είχε κάνει αίτηση για να ενταχθεί στη βιολογική μελισσοκομειακή εκτινοτροφία δεν ήταν συνεπής ως προς τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, και μάλιστα λόγω των ελέγχων ένα στους πέντε αποχώρησε από τη διαδικασία οικειοθελώς. Θάνο.
4: Πάντως δεν έχει τέλος όλο αυτό. Λερναία ύδρα, τα λέγαμε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θυμάσαι.
7: Ακριβώς. Εδώ έφτασε πραγματικά στο απροχώρητο το θέμα με τα βιολογικά, και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Είναι και οι φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 φορείς. Έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργία σε 6 από αυτές τις εταιρείες. Το Υπουργείο με Task Force ετοιμάζει νέο νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για αυτή την διαδικασία, προκειμένου να είναι σύγχρονο, διαφανές και αντικειμενικό.
4: Δήμητρα,
7: θα τα δούμε εν εξελίξη.
4: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε τον Μαργαρίτη Σχοινά.
8: Δεν θα υπάρχει τέτοια χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικό προϊόντα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας μέχρι να βρούμε το νέο συλλογικό αξιόπιστο πλαίσιο.
4: Ανίποτη θλίψη σκόρπισε το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Στο σχολείο των κοριτσιών, ψυχολόγοι καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν αυτή την τόσο τραγική και δύσκολη κατάσταση. Το άγχος των γονέων και των εφήβων για το μέλλον, η αποξένωση και η επαφή που χάθηκε ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την αγωνία για το απροσδόκητο. Ακούμε περισσότερα από την Χρυσίτα Νικητάκη.
9: Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή διασωληνωμένη στο ΚΑΤ έπειτα από πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα αλλά και βαριά τραύματα στη λεκάνη. Ο δήμαρχος της Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα έως και την Παρασκευή, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης. Τώρα, ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα, όπου επέστρεψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα δύο σχολεία των μαθητριών. Όλοι κρατούσαν από ένα λουλούδι στο χέρι. Φυσικά, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να είναι δίπλα και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημαίνουμε κι εμείς αυτό που ανέφερε και το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο απευθύνει έκκληση για υπεύθυνη διαχείριση του περιστατικού, επισημένοντας ότι η αναπαραγωγή προσωπικών λεπτομεριών αλλά και ευαίσθητου υλικού μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά αρνητικά. Και υπάρχει και η Εθνική Γραμμή SOS 1056, η οποία είναι δωρεάν, να τονίσουμε, ανώνυμη και λειτουργεί όλο το 24ωρο για κάθε παιδί που χρειάζεται έτσι κάποια στήριξη ή βοήθεια.
4: Και να πάμε στη Βρετανία να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η πολιτική κρίση. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ξανά, Δημήτρη.
10: Φάνω, κυρίες και κύριοι, είχαμε παραιτήσει 4 υπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ χθες, ενώ ο υπουργός υγείας West Streeting ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμα και αύριο, όπως γράφουν οι Times, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του εργατικού κόμματος.
4: Αυτό τι σημαίνει, ότι πέφτει η κυβέρνηση όταν αμφισβητηθεί?
10: Όχι,
4: ο Στάρμερ.
10: Ακριβώς, όπως συζητούσα νωρίτερα με την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία είναι άριστη γνώστρια όλων αυτών των εξελίξεων, πρέπει ένας βουλευτής εγγράφως να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του εργατικού κόμματος και άλλοι 80 βουλευτές να υπογράψουν αυτό το κείμενο.
4: Ωραία,
10: ουσιαστικά.
4: Αν φύγει λοιπόν από πρόεδρος στο εργατικό,
10: χάνει και την πρωθυπουργία.
4: Μάλιστα, αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Έχεις κάτι άλλο?
10: Ναι, να σου πω μόνο ότι ο Στρίτινγκ θεωρείται Εβραίος, ο πιθανότερος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών. Μίλησε και 17 λεπτά με τον Στάρμερ σήμερα και ήταν όλο χαμόγελα. Δεν φαίνεται να έχουν καμιά σχέση.
4: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σημασία έχει ότι σοβεί στη Βρετανία η πολιτική κρίση.
11: Αθλητικό δελτίο.
4: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Δημήτρη, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Αυτά δύο παιχνίδια που διεξάγονται αυτή τη στιγμή είναι η προτελευταία αγωνιστική για τα play-off της Super League. Αδιάφορο εν μέρη, η ΑΕΚ είναι ό,τι και να γίνει, είναι πρωταθλήτρια και το ενδιαφέρον είναι ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ αν θα πάρουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είπαμε και στα δύο παιχνίδια 0-0 περίπου λίγο πριν το μεσάωρο. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός 3-2 για τα play-off. Ενώ πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σημαντικό παιχνίδι, 10 η ώρα στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είναι το Game 5. Ο νικητής θα είναι στην Αθήνα στο Final Four. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός μία και έξω να έρθει στην Αθήνα και να είναι η ομάδα που θα μαζί με τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρ θα παίξουν στο Final Four της Αθήνας.
4: Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους πράσινους.
11: Ο καιρός.
4: Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
13: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
11: Des airs de mou face à tout ça.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση σιγά σιγά. Νομίζω ότι ο καιρός δεν πρόκειται να ξαναχαλάσει. Αυτό είναι, ό,τι είναι, αυτό είναι. Το θέμα είναι πόση ζέστη θα κάνει το φετινό μας καλοκαίρι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα και στη Μαρίλια Γεροντίδη, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και έλα Μομάλι, Οξυπο Πουτσίνο, Φάτουμα Ταντιαρά και λίγο από Αμαντού και Μαριάμ σε αυτό το ζετέμ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Αυτό είναι το Κολομπίνα, αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Μαρή Φρόες, την κοίταγα λίγο αυτές τις μέρες. Είναι μια τραγουδίστρια που μας αρέσει πολύ και μας έρχεται από την Βραζιλία. Είναι μόλις 23 ετών και θα έλεγα ότι είναι ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Και βγαίνει σε περιοδία στην Ευρώπη μετά το τελευταίο της άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025, για την ακρίβεια ένα extended play. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, το σίγουρο είναι ότι η Μαρή Φρόες θα είναι ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Είχε βγει, έβλεπα, είχε βγει περιοδία με την Άγνες Νιούνιες πριν από 2 χρόνια. Άγνες Νιούνιες αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο όνομα πιτσιρίκα ομοίως στην Βραζιλία και οι δύο επηρεασμένες από το MPB, από το Music Popular Brasileira, αλλά και από την Bossa Nova εκεί στην Βραζιλία. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να ακούσουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Fantastic Negrito παρέα με το Sting. Undefeated Eyes, το 2024.

Αυτός λοιπόν είναι ο Fantastic Negrito από το τελευταίο του άλμπουμ, την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ένας πραγματικά εξαιρετικός καλλιτέχνης με φανταστική λογική απάνω στον ήχο του. Βάζει τη folk, βάζει το grunge και την blues και φτιάξει ένα μείγμα, ένα μάγαλμα. Μας το έλεγε πριν από χρόνια, το 2021-22, όταν είχε βγάλει και το άλμπουμ του τότε, το White Jesus Black Problems, και το έχει παρουσιάσει και στην Αθήνα, το έχει παρουσιάσει στην Τεχνόπολη. Πραγματικά εντυπωσιακός, με γκράμι, με μεγάλες επιτυχίες, με μια ζωή βίος και πολιτεία, καθότι όλοι εκεί στο Όκλαντ, στην Καλιφόρνια και στη γενέτειρά του μας έλεγε ότι γιατί κοντεύει τα 60 τώρα ο Fantastic Negrito, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, του 90, όλοι το μόνο πράγμα που έκαναν στις φτωχογειτονιές, πουλούσαν ναρκωτικά, κουβαλούσαν όπλα και υπήρχε το crack. Και λογικά είναι μέσα σε όλα αυτά να βρεθώ και εγώ, είχε πει κάποτε μπλεγμένος, ακούγοντας φυσικά τον Prince και τον Dirty Mind και όλους αυτούς τους ήχους και τις μουσικές. Από την άλλη όμως, ο Fantastic Negrito, ένας ιδιαίτερα συνειδητοποιημένος μουσικός, μακάρι να τον ξαναδούμε, με εξαιρετικό σοου, με εξαιρετική πραγματικά μουσική παιδεία και ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο. Και μ' αρέσει που ο Sting μπαίνει σε τέτοια project και σε τέτοια concept και όποτε του δοθεί η ευκαιρία μπαίνει και ηχογραφή. Και καλά κάνει. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε και στο Viber.

Αυτός είναι ο Μπόγκα Γιάρ. Το έχουμε πει πολλές φορές για τον Μπόγκα Γιάρ, όπως και για τον Μπούρνα Μπόι και φυσικά για τον Σαμπούζι. Οι τρεις αυτοί είναι Γυριανοί που γυρνάνε τον κόσμο με τις μελωδίες και με τους ήχους τους. Άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Μπόγκα Γιάρ βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία, γεννημένος στο Καλαμπάρ, στην Νιγηρία φυσικά. Αλλά ο ήχος του αγγίζει το Afrobeat και αυτό που

και εμφανίστηκαν οι την Άριγουεν, ίσως έκαναν την καλύτερη εντύπωση και πραγματικά μάγεψαν το κοινό, ανεξάρτητα αν είχαν βγει και πρώτοι και πολύ νωρίς στο φεστιβάλ την πρώτη μέρα. Ο ήχος των Τουαρέγκ λοιπόν, και μάλιστα η την Άριγουεν πριν από 10 ή 11 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και supporting acting group στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους Rolling Stones. Καλά ακούσατε, είναι τόσο μεγάλο όνομα. Έχουμε λοιπόν προσκλήσεις για το Σάββατο 16 του μήνα μέχρι την Παρασκευή. Δίνουμε προσκλήσεις και για τους την Άριγουεν. Πάμε να συναντήσουμε την Ιμάνη σε ένα remix που έκανε η Jasmine Sullivan. Ψέματα, σε κομμάτι της Jasmine Sullivan στο Bust Your Windows, της κοπέλας από την Νέα Ορλεάνη.

Bust Your Windows, λοιπόν, αυτή είναι στο κομμάτι της Jasmine Sullivan, η Μάνη. Λέγαμε για τους Inalien, πάμε να τους ακούσουμε μέχρι τις 8.30. Ένα κομμάτι που είχαν ηχογραφήσει και το είχαν κυκλοφορήσει στη Γαλλία. Είναι η επιτομή των ήχο, ο ήχος των Tuareg και φυσικά του Desert Rock. Ό,τι καλύτερο στο blues σε ρήμο. Αυτό το Σάββατο στο Floyd.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό.

0: ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούτε κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο Ράιντερ, αυτή είναι η War από το 1975, ούτε λίγο ούτε πολύ, 51 χρόνια από την ηχογράφηση και την κυκλοφορία του Low Rider. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Απέναντί μου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και επιστρέψαμε με το Low Rider. Πάμε να συναντήσουμε το θρύλο Bootsy Collins και από το άλμπουμ που ηχογράφησε στα τέλη του 25, το Funkadier, εδώ με την εξαιρετική Myra Washington. Is anybody out there?

anybody out there. Ο Μπούτσι Κόλινς παρέα με την Μάιρα Ουάσιγκτον. Όλο τον ήχο που έκτισε πάνω στους Parliament και στους Fangatelic και φυσικά στο James Brown, νομίζω ότι τον πέρασε όλα αυτά τα χρόνια σε γενιές και γενιές μουσικών. Φανταστείτε ότι και στο άλμπουμ του Bruno Mars και του Anderson Park είχε κάνει και την παραγωγή. Και αυτό είναι το I Want You. Ένα signature album που ηχογραφήθηκε πριν από 50 χρόνια και θα το παρουσιάσει ο Jose James εδώ στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Και μείνετε συντονισμένοι και στον κόσμο. 8.30 ώρα το πρωί την Παρασκευή. Ο Προκόπης Δούκας έχει μιλήσει με το μεγάλο Jose James. Δεν ξέρω αν τον έχει και ο Προκόπης ζωντανά, καθότι με διαφορά της ώρας από το Los Angeles, το θυμάμαι πριν από χρόνια δεν είχα μιλήσει και εγώ με το Jose James. Τέτοια ώρα μπορείς να του μιλήσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Ο Προκόπης Δούκας λοιπόν έχει το Jose James να μας μιλήσει για το I Want You, για το live που θα δώσει στην Αθήνα 6 Ιουλίου. Παρέα με την Τζάινα Μόζες στο κύλο του Λυκαβητού. Θα είναι εντυπωσιακό αυτό, διαδραστικό.

Αυτό λοιπόν είναι το I Want You. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Χαλκίδα. Μ' αρέσει που μου λέτε ότι θα τα πούμε στο Χωσέ Τζέιμς. Γιατί να μην τα πούμε στο Χωσέ Τζέιμς? Δεν ξέρω αν δεν τον έχετε δει το Χωσέ Τζέιμς πριν από 3 χρόνια, όταν είχε δώσει το live στο Ηρώδιο. Πολλοί είπαν ότι ήταν το live της δεκαετίας. Ήταν σίγουρα ένα από τα καλύτερα live εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έγιναν στο Ηρώδιο. Δεύτερον, ο Χωσέ Τζέιμς ούτως ή άλλως είναι ένας τραγουδιστής που μπορεί να θεωρηθεί και ως case study, έτσι. Βάζει μέσα τη jazz, βάζει τη rhythm and blues, βάζει τη soul. Θυμίζει πράγματα που έκανε ο Μπόμπι Μακφέριν πριν από 30-35 χρόνια, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά εδώ τώρα είναι και το άλμπουμ, είναι και η περίπτωση τέτοια, γιατί το είπαμε, το I Want You δεν είναι απλά ένα άλμπουμ που ηχογράφησε ο Marvin Gaye και πέρασε στον ντούκου, πέρασε στα ζήτητα. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο στηρίχθηκαν επάνω, στηρίχθηκε ένα ολόκληρο μουσικό ιδίωμα, έτσι, από τον D'Angelo και τον Prince. Πάλι μου αρέσει που κουβεντιάζουμε τον Prince, τον φέρνουμε από εδώ, τον φέρνουμε από εκεί. Τη Sarah Jane Morris, την Angie Stone, μιλάμε για πάρα πολλούς καλλιτέχνες που επάτησαν επάνω στο άλμπουμ του I Want You. Και φυσικά είναι και ένα άλμπουμ που υπογράφει ο Leon Ware. Όπου ο Leon Ware το 2011 μπόρεσε και πρόλαβε, μάλλον γιατί έχει φύγει από τη ζωή, και είχε δουλέψει στο No Beginning No End, το άλμπουμ στο label της Blue Notes τότε με τον Jose James, και σίγουρα του έδωσε και κατευθυντήριες οδηγίες και τους δρόμους για το πώς μπορεί κάποιος να δουλέψει πάνω σε μια παραγωγή με έναν τέτοιο θρύλο της μουσικής, όπως ήταν ο Ware, που φυσικά είχε βγάλει το άλμπουμ το οποίο θα παρουσιάσει στην Αθήνα με την Τζάινα Μόζες. Όλα αυτά για τον Marvin Gaye, που είναι πάντα επίκαιρος. Για την άλλη, για τον Jose James, που θα τον ακούσουμε, είπαμε, 8.30 ώρα. Συντονιστείτε την Παρασκευή, και όσοι δεν ξυπνάτε πρωινά, όπως καλή ώρα εγώ, θα συντονιστούμε για να ακούσουμε τον Πρόκοπη Δούκα να συνομιλεί παρέα με τον Jose James. Πάμε να συναντήσουμε μια τραγουδίστρια που ερμηνεύει ένα βραζιλιάνικο. Το Φίο Μαραβίγια, το έχουμε ξαναπεί. Το έχουν πειράξει Bon & Terre μερικούς μήνες από το είχε βγάλει ο Βελόσο το 71.

Δύο μαραβίλια λοιπόν, η Μπόνεν Τετέρ. Σκεφτόμουν το όνομα πριν, έβλεπα και τη Μαρίλια. Λέω, αυτή είναι, λέω, η Αναμπέλα. Λέω, η Αναμπέλα είναι Πορτογαλέζα. Το είχα το πρόσωπο της Νικολέτα μπροστά, είχα το όνομα της Αναμπέλα. Η Νικολέτα λοιπόν το είχε πειράξει το κομμάτι. Μάλλον δεν το είχε πειράξει, το είχε διασκευάσει μερικούς μήνες μετά, αφότου είχε τραγουδίσει το τραγούδι ο Ζόρις Μπενζό στη Βραζιλία. Και ο Φιό Μαραβίλια ήταν ο Ζωά Μπατίστα Ντεσάλης, της μεγάλος ποδοσφαιριστής που είχε παίξει στη Φλαμέγκο και στην Σάο Κριστοβάο τότε στην Βραζιλία. Δεν ξέρω αν το είχε γράψει, δεν θυμάμαι αν το είχε γράψει ο Ζόρζι Μπεν για τον Ζωά Μπατίστα, τον ποδοσφαιριστή. Το σίγουρο είναι πάντως ότι στη Βραζιλία ο Φιό Μαραβίλια ήταν ο Ζωά Μπατίστα, αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Μερικούς μήνες μετά το πήρε το κομμάτι η Νικολέτα, το διασκεύασε στα γαλλικά. Το έχουν κάνει πολλοί καλλιτέχνες αυτό, δηλαδή να βγαίνουν κομμάτια και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Το πέραν τραγουδά και μέσα σε 4, 5, 6, 7 μήνες το κομμάτι γινόταν σε άλλη γλώσσα. Οι Μπόνεν Τετέρ το έχουν αυτό. Παίρνουν κομμάτια από το παρελθόν, έχουν εξεθάψει αρκετά τέτοια τραγούδια και μπράβο τους και καλά κάνουν, δουλεύουν και ψάχνουν ιδιαίτερα αυτοί οι Γάλλοι παραγωγοί και μίξερς. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον Morgan Wallen. Morgan Wallen σήμερα έχει γενέθλια. Morgan Wallen, κοίταγα και λίγο νωρίτερα στο site του, του στέλνουν εκατοντάδες μηνύματα, για να μην πω χιλιάδες αυτή τη στιγμή, και δεν μιλάω καν για το fan club, έτσι μιλάγα για το προσωπικό του. Morgan Wallen γεννήθηκε το 1993, θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα, για να μην πω το μεγαλύτερο όνομα σε αυτό που μπορεί κάποιος να βάλει την alternative country και όχι μόνο. Και ο Morgan Wallen, όταν έβγαλε το Dangerous, το The Double Album το 1921, ήταν το μοναδικό country album στα τότε 65 χρόνια της ιστορίας του Billboard που ανέβηκε πάνω στο νούμερο 1, πήγε 7 εβδομάδες, έμεινε μετά άλλες 10 εβδομάδες στο νούμερο 1, έπεσε μια μέρα νομίζω, μια εβδομάδα, και μετά ξανανέβηκε, και ήταν το πρώτο άλμπουμ που το κατάφερε αυτό από το Whitney, φίλες και φίλοι, της Whitney Houston το 1987. Δεν το έχει ξανακάνει άνθρωπος αυτό, τουλάχιστον στο χώρο της country μουσικής. I am the problem. Αυτός είναι ο Morgan Wallen, να το πούμε χρόνια πολλά και να βγάζει ωραίες μουσικές όπως πάντα.

είναι η Kenobi. Kenobi. Από τη Μεγάλη Βρετανία, αυτό το δίδυμο της ηλεκτρόνικα που ιδρύθηκε στο Δυτικό Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 90 από τον Mark Blackburn και τον Julius Waters. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Nike, ένα κομμάτι που ακούμε πάρα πολύ και το ζητάτε, One Track Mind.

0: ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η Γαλάζια Ραψοδία του Γκέρσουιν και η Ζωντανή Ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaro.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ain't no sunshine when she's...
9: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
8: It's not warm when she's away.
9: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
8: Don't go changing.
9: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love Song. Αυτή είναι η Κατεμπόστανη. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 9 είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Παρέα με τον Παπί Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Αυτός είναι ο James Blake και Trying Times.

μου λέτε ότι ο James Blake και το Trying Times, όπως και το Elf Song, το Κατεμπόστανή, είναι ό,τι πρέπει ακριβώς για το ήλιο βασίλεμα και στέλνετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Να είστε καλά, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες που στέλνετε και τα μηνύματά σας. Είναι πολύ ωραίο όταν μιλάμε και έχουμε ευτυχώς το Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα. Τα βλέπουμε και ζηλεύουμε και απαντάμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger, Facebook, Instagram τρέχουν διαγωνισμοί, είπαμε. Έχουμε διαγωνισμούς και δίνουμε προσκλήσεις για το live των την Arwen που θα γίνει στο Floyd το Σάββατο το βράδυ, όπως έχουμε προσκλήσεις και για το Street Food Festival, για το τρίμερο Street Food Festival, όπου εκεί θα βρίσκεται και ο κόσμος. Φυσικά το τρίμερο με ζωντανές εκπομπές αλλά και με DJ sets. Έχει ανέβει ήδη και η λίστα με τα 20 καλύτερα για το μήνα Μάιο στο Spotify. Μπαίνετε κανονικά, Cosmos Radio στο προφίλ και τις βλέπετε όλες τις λίστες, αλλά ακούτε και την τελευταία, η οποία είναι εξαιρετική. Παόνο Λουτίνι.

Band. Είναι η ελληνική ημέρα την Δευτέρα 25 του μήνα και θα ξαναπάμε πάλι την Παρασκευή. Είναι αυτό που λέγατε κάποτε You said we played, έτσι. Δηλαδή κάθε χρόνο λέγαμε άντε να εμφανιστούμε και άλλη μία μέρα, να πάμε άλλη μία μέρα στην Τεχνόπολη. Αυτό θα γίνει φέτος. Την Παρασκευή λοιπόν 29 του μήνα θα βρεθούμε πάλι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί πάλι σε 9 η ώρα το βράδυ η Link από την Λιθουανία, η Ren Rake Quartet από την Εστονία και η Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία θα βρεθούν στο Κόσμος Live, που ο κόσμος θα βρεθεί να μεταδώσει δύο μέρες φέτος το Athens Jazz Festival. Από την άλλη έχουμε φυσικά και το μεγάλο μας πάρτι, το πάρτι που θα γίνει την επόμενη μέρα στο Καζάρτε, στο Roof Stage. Εκεί θα βρεθεί η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα ορχήστρα, με μια ιδιαίτερα αγαπητή φωνή από την Κούβα που θα ξεσηκώσει το κοινό. Θα παίξουν φυσικά, ακουστούν ωραίες μουσικές, ωραίες μελωδίες, κυρίως χορός. Είναι να μαζευτούμε όλοι σε έναν χώρο που αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο Γκαζάρτζε και στην Ταράτσα, στο Roof Stage. Ακουστούν λοιπόν, θα κάνουμε, έχουμε DJ set, οτιδήποτε, και φυσικά μουσικές ανάλογες, έτσι όπως και αυτή. Τι μου θυμίζετε τώρα? Ο Τηλεφώνη Τόκουνο Βαμέντε, ο Σαν Ορίτσμα από τη Γερμανία, πειράζει την παλιά επιτυχία του Ζόρζι Μπενζόρ από το ιστορικό πια βραζιλιάνικο άλμπουμ και όχι μόνο, το Forza Bruta.

Νομίζω ότι είναι πιο κλασικό από τα κλασικά αυτό το 7 Seconds με τον Yusuf Nundur και με την Ella Cherry. Καλοκαίρι του 1994 πρωτοκυκλοφόρησε και ακούστηκε και ακούγεται βέβαια με το ίδιο ενδιαφέρον και με την ίδια αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Θυμάμαι ήταν καλοκαίρι του 2008-2009, δεν θυμάμαι, όπου είχαμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής που είναι το καλοκαίρι τον Ιούνιο και γινόταν ένα event μουσικό στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνος, και εκεί που γυρνάω το κεφάλι μου backstage βλέπω μπροστά μου την Νένα Τσέρι, όπου η Νένα Τσέρι, επειδή έχει καταγωγή, είναι γεννημένη από τη Σουηδία, έμενε μόνιμα στην Μεγάλη Βρετανία και έρθει να τραγουδήσει και 3-4 κομμάτια, αλλά όλοι το είχαν περάσει σχεδόν στα αζήτητα, στον ντουκουνέ, όπως λέει και ο Μπάμπης. Και κάποια στιγμή πιάνουμε κουβέντα λίγο backstage, λίγο πριν ανέβει επάνω στη σκηνή, και συζητάγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα και μου λέγε πόσο σημαντικό ήταν τότε όταν ηχογραφήθηκε το 7 Seconds και πόσο πολύ άλλαξε και τη δικιά της τη ζωή εκείνη την εποχή. Όλα αυτά για την Ella Cherry, για τον Yusuf Nundur. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τους Σύναψον και το Λας. Γιατί ξέρετε, όλα τα τραγούδια κρύβουν από πίσω πάντα και ένα μυστικό, μια ιστορία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ουτσέλι Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κόσμος Radio.gr.

Woman Soon. Αυτή είναι η Edge Overkill. Ήταν το πρώτο κομμάτι που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία ο Neil Diamond. Τώρα μιλάμε στα μέσα της δεκαετίας του 60, 66, του 67 αν θυμάμαι καλά. Αλλά ας είναι καλά το Pulp Fiction, η ταινία όταν μπήκε μέσα στο soundtrack της ταινίας το 1994 και ακούστηκε ξανά μετά από τόσα χρόνια. Βέβαια δύο κομμάτια είναι τα signature song του Neil Diamond. Το ένα είναι το Sweet Caroline και το άλλο είναι φυσικά το Girl You'll Be A Woman Soon. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαλο στον ήχο, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Δεζί Εζί, καινούριο άλμπουμ. Πολύ ωραίο, έτσι ρυθμικό. Καλοκαιρινό θα το έλεγα. So good. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

ρυθμικό μπιπ-μπιπ στο τέλος του τραγουδιού. Θυμίζει ιδιαίτερα You Keep Me Hanging On από τα χρόνια της Τάξης και της Μοτάουν. Πολύ σωστά ο Μπάμπης λέει ότι θυμίζει και Μπάρι Άνταμσον το τραγούδι. Θυμίζει λίγο απ' όλα το τελευταίο άλμπουμ του Ντεζί Εζί. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ρυθμικό, καλοκαιρινό. Κυκλοφόρησε τώρα πριν από μια εβδομάδα, ολοκαινούριο. Και αυτό κι αν είναι κλασικό από τα κλασικά. Από τον καιρό των Peter Bonner Mary, αυτή είναι η Hooters 500 Miles.

Αυτός είναι ο Ραφαέλ παρέα με την Τσεζάρια Εύωρα. Τσεζάρια είναι ένα όνομα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το κόσμος, όχι μόνο από τα πρώτα της κομμάτια, αλλά γενικά με αυτόν τον ήχο που μας έφερε από το πράσινο ακροτήρι και το ραδιόφωνο πάτησε μέσα σε εισαγωγικά και στην κυριολεξία πάνω σε αυτές τις μελωδίες πριν από 25 χρόνια. Έχουμε πολλά να πούμε τους άλλους, γιατί 25 χρόνια κλείνει φέτος το ραδιόφωνο και μην νομίζετε μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν πάρα πολλά events τα οποία φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν και εντός του κτηρίου εδώ μέσα στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, αλλά και εκτός.

Έτσι θυμόμαστε πάντα τη Σεζάρια αλλά και τον Ραφαέλ. Και αυτή είναι η Σέλεστ. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα πριν σας αποχαιρετήσω για απόψε.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Βλέπω η Ρουμπίνη ότι ξεκινάει με Stevie Wonder. Και λέω με Stevie Wonder γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο Stevie. Επίτηδες τα αφήνω να σας τα πει ίδια. Οπότε για να σας βάλω λίγο μέσα στο κλίμα και μέσα έτσι στο mood, σας αφήνω με την Loretta Hathaway και σε αυτό το θρυλικό, ιστορικό, all-time classic Love Sensation που ακούστηκε πάρα πολύ στο Studio 54, ακούστηκε στην δεκαετία του 70 και βάλε και βάλε και βάλε. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής η Ρουμπίνη Σταγκουράκη ήδη στο στούντιο για να σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Άντε και με τη νίκη που λένε απ' έξω. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

καλωσορίζετε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 13 Μαρτίου. Σήμερα γιορτάζει το θαύμα, κλείνει τα 75 και είναι ένας από τους Stevie Wonder. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποιες από τις επιτυχίες του Stevie Wonder. Αυτό ήταν το Superstition που κυκλοφόρησε το 72 για το άλμπουμ Talking Book στην Tamla Records. Μπάμπης του Καρουσιάδο και φροντίζει τον ηχό. Μπίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Καλή ακρόαση.

Ροζάνα Μαϊλάν, εντεκαμελή ορχήστρα, κουβανή, συνθέτρια και τραγουδίστρια. Ένα πάρτι στο οποίο θέλουμε να χορέψουμε πολύ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη. Κρατήστε την ημερομηνία λοιπόν, Σάββατο 30 Μαΐου, Jazz Party, Κόσμος Jazz Party, αλλά με Λάτιο χρώμα.

συνεργασία του Kendrick Lamar και του Baby Kim, Good Flirts, και αυτή είναι η City of the Sun. Δύο αγόρια από τη Νέα Υόρκη, από το τελευταίο του άλμπουμ Under the Mood. Αυτό είναι το καταπληκτικό instrumental Angeles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος.

group είναι αυτό των Gorillaz που με έδρα τα Kong Studios που σχεδίασε ο Hewlett και τον ηγέτη τον Blair Damon Albarn. Το 98 αποφάσισαν έτσι να δημιουργήσουν ένα πρωτοποριακό project με πολλές συνεργασίες από θρύλους της μουσικής μέχρι και ανερχόμενα αστέρια. Elton John, Little Sims, MF Doom, Jean-Michel Jarre, Grace Jones, Συνδίκη Διαμπατέ, De La Soul, Steve Nicks, Stevie Nicks. 5-25 Ιουνίου, release μαζί με Nostos Festival. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Gorillaz.

και από τους Gorillaz σε μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στο να καθοριστεί επίσης ο ήχος της Motown στις αρχές της δεκαετίας του 60. Δεν είναι άλλη από τη Mary Wells. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, έφυγε νωρίς.

My Guy αλλά Their Guy ήταν ο Stevie Wonder στη Motown, ο οποίος παιδί θαύμα στα 11 υπογράφει συμβόλαιο. Little Stevie Wonder, ένας one man band όλη τη ζωή, ο οποίος χρησιμοποίησε synthesizers και πάρα πολλά άλλα ηλεκτρονικά για τότε την εποχή, όργανα που ήταν πολύ πρωτοποριακά. Θα πάω σε ένα άλμπουμ, The Woman in Red, 1984. Με το ψιθύριζε ένας φίλος για ένα πολύ σπάνιο τραγούδι, A Love Light in Flight. Η γυναίκα με τα κόκκινα, θυμάστε, Just Call to Say I Love You. Αυτό είχε περάσει λίγο δεύτερο, αλλά τελικά μήπως ήταν πιο ωραίο. Ο Stevie Wonder, synthesizer, drums φωνητικά, Lenny Castro στα κόγκας και πίσω μια ωραία κουριτσοπαρέα που κάνει backing vocals.

Άννα Μαρία Μάζα. Κορασόν Κονσιτομίο και αυτός είναι ο Αχμέντ Μπενάλι από τη Λιβύη. Ένα σίγκλ που κυκλοφόρησε το 2020 και αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο. Σουμάνα.

Ζωάο Σέλβα για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Σετ Εβέντος. Με δύναμη από τη Βραζιλία μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Stevie Wonder, You are the sunshine of my life. Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, για να θυμηθούμε αυτό το τεράστιο θαύμα που κλείνει σήμερα το 75. Ο Stevie Wonder, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα στο Michigan το 1950. Γεννήθηκε 6 εβδομάδες νωρίτερα, του δημιουργήθηκε μια επιπλοκή στα μάτια. Αυτό δεν τον εμπόδισε βεβαίως να μάθει από πολύ μικρός πιάνο, φυσαρμόνικα, drums. Να μπει στη Motown στα 11 και μετά τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τεράστια δισκογραφία, άπειρα βραβεία και μια τρομερή ενέργεια. Positive on a crash course. I'm like a keyboard striking up a social chord. I got the third eye looking out the front door. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Νικόντιμος μαζί με Jungle Brothers. Και βάλτε στο ημερολόγιο 30 Μαΐου το πάρτι

μια άλλη συναυλία που έχετε και αυτή στο ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νάρχος είναι ο David Byrne, ο frontman των σπουδαίων Talking Heads, ο οποίος κάνει εξαιρετικές συναυλίες, έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό σχήμα. Θα πάει βεβαίως και στο Μεξικό, εκεί θα τραγουδήσει βεβαίως Κουάλε Λαραθόν, το What is the reason of it με την Νατάλια Λαφουρκάδη στα ισπανικά. Εδώ θα μας πει τα άλλα. Κυριακή 21 Ιουνίου, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, σε μια μοναδική συναυλία, David Byrne, Καμέλια Τζορντάνα.

The Mavericks, μια καταπληκτική μπάντα από το Μαϊάμι που ιδρύθηκε το 1989. Ραούλ Μάλο στα φωνητικά και στις κιθάρες, Paul Deakin, Robert Reynolds, Ben Piller. Υπέγραψαν Nashville Records. Πλατινένοι δίσκοι, Grammy, βραβεία από το Country Music Association, αυτά τα ξέρει ο Πέτρος καλά. Και εκτός από country μουσική, τεχάνο, Latin Americana και λίγο pop της δεκαετίας του 50.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η συνεργασία του Terence Levaron Thornton, ή αλλιώς που σατή μαζί με την Lauryn Hill, και αυτός γενέθλια. Σήμερα αυτός κλείνει μόλις τα 49. Ένας μουσικός τον οποίο ανακάλυψε ο Pharrell Williams. Άντε και υποψηφιότητες για Grammy, έχει κερδίσει και ένα Grammy. Από εκεί σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε όμως το 1982, όπου ο Σερ πλέον Paul McCartney μαζί με τον Stevie Wonder τραγουδούσαν Ebony and Ivory.

Άντε, Λα Σιμών, τι κάνεις τα επόμενα 100 χρόνια και μετά βλέπουμε. Σόφι Τάκερ μαζί με Ραέλα. Από το album Butter σε μια Butter version του Ζακαρέ.

Μασερή αμό, Stevie Wonder. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Να είναι καλό, Stevie Wonder. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν ο Ρουμπίνης Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

breathless μας αφήνει ο Ringo Starr στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και τι

Ninja Sound είναι εδώ μαζί με τον Νούρι and his Dorpa Band. Ένα Alamal το οποίο κυκλοφόρησε από την Ostinato Records με έδρα τη Νέα Υόρκη. Σε αυτή τη συλλογή με τίτλο Beja Power Electric Soul Brass From Sudan Red Sea Coast. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

κομμάτι παλιό, εκλεκτό, σχεδόν κλασικό. Ο Χιου Μαζεκέλα είναι εδώ, ο οποίος μας προτρέπει να μην χάσουμε το μυαλό μας. Don't go lose it, baby, μας έλεγε πριν από πολλά πολλά χρόνια.

Jacob Banks έρχεται με την ιστορία του στο Carlos Show και με το τραγουδάκι του A Tree Never Water Itself.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Δεύτερη ωρίτσα, ο Ρόαν Ναμούχ φτιάχνει αυτήν εδώ τη μελωδία και έτσι και εμείς σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας που κρύβουν ιδιαίτερες διαφορές.

να φτάσουμε στις μουσικές των Surprise Chef, ένα Friendship Theme είναι που καταφτάνει και που ηχογραφείται μέσα στο 2023 και στη Μελβούρνη όπου και δημιουργούν.

Η Κέμπε Shakedown βρίσκονται στο δρόμο μας και μας λένε πως ο δρόμος είναι δύσκολος, δύσβατος. Hard stepping από την Afrofunk 35 Facet.

μένουμε στη ρέγγε πλευρά της ζωής, μόνο που φεύγουμε κάπως με την Panchita Records που εδράζει στη Βαρκελόνη, αλλά και αυτούς τους τύπους, τους Arlat 59, που φέρνουν εδώ μαζί με το Soul Adventure ένα Real Humanity.

τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματα και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Cosmos Radio.gr.

dirait qu'il est

pour son orgueil. Je fais ah, ouh, à peine tricheuse, je sais.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.